Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις. Άστρο που άναψες εσύ.

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λουζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά. Θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο της σκέψης, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Στα σύννεφα πετάς και περιμένεις σαν κύματα.

see there's a need.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι δεξαμενόπλια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμινώτη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το ERT News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ αυτό. Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9 Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9, Διονύση.
0: Κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πες τα αυτά. Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως. Ναι, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ.
1: Μου.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κριτσίδα. Τι κάνετε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι κάποτε, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι, ναι. Θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Διονύση,
0: τότε
1: ναι.
0: Με σκεφτόσασταν. Ναι, τώρα
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή πείτε μας τέλος πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λε, γεια σα, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπαρμαν, λε ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Hey. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: Με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα σκότς eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω
1: εγώ,
0: φάει,
1: δεν έχω
0: δοκιμάσει. Αλλά
1: φάει.
0: Πρέπει, έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτοί τα κάνουν, φαίνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομωτές. Σου λέει, θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φυλάρω.
1: Θα στα φυλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο ψωμιάδης.
0: Ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέτζε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας. Ξανά,
1: ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά, τώρα γιορτάζουν οι γιορτές. Έχουν και μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μην πω καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Άι, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα λοιπόν, πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο, το, σε όλο τον υπηρετικ, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες. Έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Ναι. Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη δεν με πειράζει, ομίχλη.
1: Τώρα. Θερμοκρασία. Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε. Έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 με 18-24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 είχε το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρο. Που είχε πάνω στο παρμπρίζ κλαπάτσα. Αυτό που δεν έφευγε. Είχε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρμπρίζ για να εξαθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πρώτη μέρα σήμερα. Στην Αττική θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα, στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσω ότι
0: κυριακό
1: όμως θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και
1: ωραίο.
0: Αυτό, και μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, επειδή ναι. Όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζαν η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, ναι, λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαμβάνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσα.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, η λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και
1: καλύτερα
0: χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς θα το έχουν μετανιώσει, θα το μετάγιωσαν στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν πάντα να ζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Ναι. Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλή της Τουρκίας. Ένα χαμήλ...
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλή, παιδί μου, Σεμντιλή.
1: Σεμντιλή.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε εσύ, και τον έβαλε στον Νίκη.
0: Όχι, το έβαλα.
1: Ένα χαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Είναι την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννη ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στενή, κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντήρα. Μου το θυμίσατε τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλούτο, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωση προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο, για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: τιμή. Το πούλου σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμνιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Α, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμνιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα, Διονύση, είναι ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το πολύ από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε. Γιατί το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
1: Πάντα
0: και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κάνα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Πάντα
0: το πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπιες στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Όταν το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πει.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σεν Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σεν Ντενί.
0: Σεν Ντενί.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Πώς
0: να με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Το λέγει η μπλο...
0: Γιορτάσε
1: με. Σε αρέσει.
0: Πολύ. Ναι, ναι. Σεν Ντενί.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα.
1: Ναι,
0: Σεν Ντενί. Ντε Παρισί. Ντε Παρί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει. Τώρα,
0: ναι, ναι. Χαϊλίκια, ρε. Έχω Άγιο, δεν έχω ποτέ.
1: Άγιο, ωραίο. Ντενί, Ντενί που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι,
0: την Τεμποραχάρη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το Τεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Τεμποράκι.
1: Το Τεμποράκι, ναι. Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση, γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, με στους προϋπολογισμούς τους να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να...
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Ασφάλω, είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας, α
1: πούμε. Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα, πρόσεξε να δεις. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες.
0: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές, ξέρω κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες, γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω, δεν έχουμε
1: εμείς. Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και
0: ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Οκ, okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο. Πού να δει τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης. Αλλά τέλος πάντων.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων. Δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον
0: δεν
1: έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια και ναζάκια και τα λοιπά. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα, ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι κορυφαίοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, παιδί
0: τώρα,
1: μου,
0: ναι.
1: Ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα.
1: Αλλά
0: από την Κατερίνα.
1: Εμένα, μπράβο. Τον αδερφό
0: αυτό,
1: μου,
0: για να,
1: ναι.
0: Αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει το μπελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά Εδιψού και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα.
1: Ωραία.
0: Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία, ωραίο πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: τι μου θύμισε τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Έτσι το. Πού το λέγατε κροκάδα. Μπα περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δουλειό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας. Για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαυαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Ωραία. Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό ναι, κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε,
1: φάω...
0: ώστε να εμπλακεί, να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως.
1: Mm-hmm.
0: Μετά το βράζεις, 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό, βρε κύριε
1: Μιχάλη. Το βράζει
0: ναι.
1: Μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό, ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει παρόλα αυτά, δύο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία,
0: είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό.
1: Ωραίο.
0: Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραίο,
0: με
1: τα ζάχαρη.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο
1: ναι,
0: τάπερ, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιάρες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί λέγανε υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς,
0: ναι,
1: μας βάζανε και ρουφάγαμε με αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα,
1: ναι,
0: και το ρουφάγαμε.
1: Κάτω, ναι, ναι. Και το... Λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα ρούφα τα αυγό σου.
1: Ναι, ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τι
1: ναι,
0: βρίσκω, μια χαρά ευχή.
1: Όχι, θεωρούσαν ναι, ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι,
0: και μας τις υπενθύμισε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβούμε,
1: ναι, ναι,
0: αναβαπτισμένοι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
1: ναι,
0: πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
1: ναι,
0: ναι, συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εν ψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους. Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης. Πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της Tade Oil της Ρωσίας που έχει στην Αγκόλα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φυσικά.
0: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
1: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
0: Ναι, το λέω γιατί έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
1: Γιατί να ασχοληθεί?
0: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους.
1: Δεν
0: είναι
1: στρατιώτες
0: οι άνθρωποι.
1: Το Καρβέλα είναι σοβαρό θέμα.
0: Καλά. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
1: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν το... Πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητο.
0: Άκουσα τώρα στους τίτλους στην Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με, ναι, τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Απλά ένιωσε την ανάγκη να το πω.
1: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
1: Αυτό το κουνάνε.
0: Εκεί είναι, καταλαβες λίγο.
1: Όλα είναι επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ τι ήθελα να σου πω. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας.
1: Έλα, έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για τον Δήμαρχο.
0: Για τον Δήμαρχο.
1: Αθηναίων, ναι.

0: ξαϊλώθηκε ένα διάστημα. Δηλαδή, επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας. Χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα
0: από ποιο
1: βλέπει,
0: πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι, έτσι. Άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκη πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος, ας πούμε, που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του...
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το... Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες. Ναι. Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις ότι, ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο, γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν 1, 2, 3. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγαίνεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί, ξέρω εγώ, τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: το
0: λέω.
1: Ναι, καταλαβες.
0: Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Και μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το ίδιο είστε. Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες πιστέψαμε, όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο πριν, ρε παιδί
0: μου,
1: όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει. Αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστίγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα. Αχ, και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Για να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον. Μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Η ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Δουλειά τους είναι.
1: Και έχουν μπει και ψάχνουν, γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις και τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουν.
0: Κυρία Κιλφόιλ, γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και λέει, είναι fake news. Απάντησε μόνο τον
1: απαντάει.
0: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε μόνο ότι είναι fake news. Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε.
0: Ναι.
1: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα, έλεγε.

0: Το ρωτάγανε για το Ιράν, έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετο, έτσι, πολύ ωραίο. Πολύ
1: το ρωτάγανε για την Κυλυφόη.
0: Και ωραία, τι.
1: Σήκω, φύγε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Ποιο είσαι εσύ που ρωτά.
0: Τι είπε εσύ.
1: Τέλο πάντων, αυτό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Είναι ένα θέμα το ναι. οποίο επιμένει ο Αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο Αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για Αμερικανικό
0: στοιχεία,
1: τύπο.
0: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
1: Επειδή μου έβγαλε το εφημερίδα. SMS. Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο ζητώντα τα 100.000.
0: Το SMS όμως δεν ξέρεις. Είναι
1: δεν ξέρεις.
0: Φερόμενο.
1: Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά. Φερόμενο SMS.
0: Πώ να το πω.
1: Φερόμενο SMS.
0: Εξέταση.
1: Λοιπόν,
0: αυθεντικότητας.
1: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες.
0: SMS.
1: Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
0: Τι θέλει το Ιράν πάλι.
1: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
0: Μας ακούνε.
1: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή... Λάδωνε,
0: ναι.
1: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
0: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
1: Τους επιτελείς του Ιράν,
0: ναι, ναι.
1: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα κοντά.
1: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
0: Εντάξει,
1: τα ηχητικά ντοκουμέντα όπου
0: μπορώ
1: ακούγεται.
0: Να λέει... και εγώ τον Τραμπ.
1: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι fake news.
0: Fake είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
0: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζό είναι ο Τραμπ.
1: Ορίστε. Come again. Με ξερωτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
0: Yeah.
1: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνει αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
1: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
0: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
1: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
0: Το διαβάθμισε.
1: Εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Τι λένε οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
0: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Είναι στο Saturday Night Live.
1: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Αφού το ισχυρίζονται οι
0: Ιταλοί. Εντάξει, καλά κάνεις και το λες.
1: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
0: Καλά. Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
1: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
0: Τι πάθαμε, ρε.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
0: Να σας πω κάτι όμως. Ναι, έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
1: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
0: Get a life.
1: Ναι, βομβαρδίζονται.
0: Ναι. Όχι, δεν. Βομβαρδίζονται, εντάξει.
1: Τώρα που λέμε αυτό.
0: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
1: Τώρα που λέμε
0: το βομβαρδίζονται.
1: Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό.
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
0: Ωραία.
1: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
0: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν, τους έχουν πλήξει. Γιατί δεν τους ξαναπλήξουν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι τώρα.
0: Αυτό, τους έχουν νικήσει.
1: Ναι.
0: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν...
1: Στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
0: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
1: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
0: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
1: Όχι, πες. Κάπου κουράσατε.
0: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το. Μια απόσταση τώρα από τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Το πετύχαμε.
0: Ας το πιάσουμε από το 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μία κρίση.
1: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
0: Ναι, μία, ναι. Μία, μία. Τόση θα. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
1: συνεργαστούμε.
0: Γεια σα, παιδιά.
1: Καλημέρα σα.
0: Γεια σα. Τι κάνει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σα ρωτήσω.
2: Ναι, ό,τι θε.
0: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέμε, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, τους έχουν νικήσει.
2: Όλα, όχι, εντάξει.
0: Αφού τους έχουν νικήσει.
1: Αφού έχει δει ο Τραμπ, έχει πει, νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
0: Τι θα χτυπήσουν. Προφανώς, ναι.
1: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
0: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Ξέρεις, έχει αποδείξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχουν και κάτι τούνελ.
0: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Α,
0: μία,
3: το
0: μία.
3: 10 λες,
0: ε. Μία, ναι, μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη Lehman Brothers.
1: Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι, ενώ
3: το
2: 98 που έχασε ο κόσμος
0: στην Ηλία. Θέλω να πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 98 είναι τελειώδη χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, το 2003 στο Ιράκ.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
0: Αυτό.
3: Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
0: Γι' αυτό κόμπιασε.
1: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
0: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
1: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει 15
1: χρόνια. Είχαμε εκτός του
3: πλανήτη. Χρόνια τα μνημόνια. Εμείς ήμασταν αυτοί.
1: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
0: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
1: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Το επισήμανε ο Κώστας και έχει δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
2: Επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στακομακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στακομακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα του Πασόκλες.
2: Ωραία χρόνια.
3: Ναι.
2: Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένας ό,τι έχει ζήσει τέλος πάντων. Ο Διονύσης, επί στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετή φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το.
3: Αυτή
2: το
3: ζήσαν, πανδημία ζήσαν.
2: Τι πότε ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση αυτά, τη σκέψη του στα σπίτια του και με ανεργία.
0: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία τώρα, φαντάζε μαθητή.
3: Ήταν σχολείο και
2: δύο χρόνια. Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
1: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για τον Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακή όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
0: Ναι.
2: Και μετά αυγάτησαν μετά το 74.
1: Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι. Μετά γίνανε πολύ. Έτσι, συνήθως, ναι.
0: Τέλος παντών, όπως και
3: αυτό
0: να έχει.
3: Που λέει όμως ότι ρε παιδί μου η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε,
1: ναι,
3: και θα έρθουν καλύτερα.
1: Να έρθουν όμως. Έτσι, πότε.
0: Να τα προλάβουμε.
1: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
0: Ποιος ήταν που λέγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
1: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνα, με αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
0: Έχουν αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Τρακάρο.
2: Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
1: Τρακάρο.
2: Μας το δείχνει ο Νίκος Μελέτης στο Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τα ταξί. Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξε και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν αλλάξει.
0: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
0: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
1: Γιατί να... ειδικά για εμάς που είμαστε θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο, η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί
0: μου. Δεν μας πάει καθόλου.
2: Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
1: Το ζήσαν πολλές αυτό. Αρκετές. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50. Πόσο τραγουδάει.
2: Κατερίνα, ξέρεις αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλους, δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
0: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
2: Ναι.
0: Από τον ίδιο τον
2: μπορείς
0: Καρβέλα.
2: Μπορείς να το κάνεις αυτό μια μέρα.
0: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θα θέλω να το στείλεις και εγγράφος, να έχεις την άδεια και να πει, να λέει.
0: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Μα ο Διονύσης μπορεί να έχει.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
0: Όσο έχω φωνή.
1: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
0: Όχι, δεν είναι Καρβέλας αυτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
1: Δεν το ξέρω κιόλας.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
0: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σας αγαπάω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες. Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Τι να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
1: Ναι,
0: πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είμαστε και πάλι μαζί. Παρασκευή σήμερα και 9 του μήνα. Είμαστε λίγο πριν βγει ο ήλιος προς τα πάνω. Βεβαίως έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Μια ωραία μέρα φαίνεται ότι θα κυλήσει σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα να είναι κοντά στους 9 έως και τους... πιο βαθιά. 17 έχει Σαμοθράκη, παιδιά, μπράβο. 18 η Αλεξανδρούπολη, τι λέτε. 9 βαθμούς στο βόρειο Εύρο και στην περιοχή των Σερών περίπου ίδιες θερμοκρασίες. Γύρω στους 8 βαθμούς στη Δράμα βλέπω. Στην Καβάλα στους 12, 14 στην Θάσο, 14 και στην Ξάνθη, 11, 12 στην Κομωτινή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέγανε τις προηγούμενες μέρες οι μετεωρολόγοι, ότι θα διανύσουμε ένα μικρό καλοκαιράκι, το οποίο φαίνεται ότι θα λήξει την Κυριακή, βαριά-βαριά τη Δευτέρα το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετά θα πέσουμε στο φθινόπωρο ξανά και θα έχουμε και βροχούλες, τα πρωτοβρόχια μάλλον. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπερνά τους 20 πια βαθμούς Κελσίου, και αν και αυτό. Τι να κάνουμε από εδώ και πέρα πια, όταν θα φτάσουμε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη, λογικό είναι. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 28 έως και τους 29 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά κατά περίοδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Ορεστιάδα μέχρι και Σέρες, ή μάλλον από Εύρο μέχρι και τον Προμαχώνα, από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ συνενώνονται την πρώτη πρωινή ώρα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, από Δευτέρα λογικά θα έχουμε και την Ελένη μαζί μας που αναρώνει. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι όμως μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Θα κάνουμε μια βόλτα και θα μας βοηθήσουν σε αυτό οι συνάδελφοι από τους σταθμούς. Στην Κομωτινή θα συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στις Σέρες τη Δέσποινα Γιαννακίδου και στην Ορεστιάδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα της ημέρας αυτής και ό,τι προγραμματίζεται ωραίο τις επόμενες, πιθανά παραλυπόμενα βέβαια και από τις προηγούμενες. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 από για ΕΡΤ Κομωτινής, τους 96,3 για ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για ΕΡΤ Σερών. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από το ertco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ που συγκεντρώνει όλα τα ραδιόφωνα της, και μπορείτε να την αγκαλιάσετε και να την πάρετε μαζί σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά όπου γης. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Διάβαζα ότι μια λέξη που σήμερα μας φέρνει στο μυαλό την κουζίνα έχει στην πραγματικά κουβαλάει μια πολύ ωραία λάμψη του βυθού. Και η ρίζα της, λέει, έρχεται από τη λέξη μάργαρον, δηλαδή το μαργαριτάρι. Αναφέρομαι βεβαίως, πού λέτε, στη μαργαρίνη. Η ιστορία τους, λέει, η ιστορία της ξεκινάει πίσω στο 1813 στη Γαλλία, όταν εκεί ο χημικός Μισέλ Εζέν Σεβρέν απομονώνει ένα λιπαρό οξύ. Καθώς λοιπόν το παρατηρεί, βρίσκεται, βλέπει να σχηματίζονται κρίσταλοι με μια έτσι ιδιαίτερη ιριδίζουσα πέρλε εμφάνιση. Σαν μικρά επίγεια μαργαριτάρια, ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε και το ονομάζει μαργαρινικό οξύ. Αργότερα, το 1869, οι ανάγκες του γαλλικού στρατού για ένα ανθεκτικό υποκατάστατο βουτύρου οδηγούν στον τον Ιππολής Μες Μουριές να χρησιμοποιήσει αυτή την έβρεση, δίνοντας το τελικό όνομα μαργαρίνη. Πού να το φανταζόταν κανείς ότι, να, αυτό το εξαίρετο κατά πολλούς προϊόν έχει τη βάση του στους πολύτιμους λίθους, ως προς την ονομασία τουλάχιστον. Thank you.
Τώρα, αν κοιτάξουμε σήμερα το ημερολόγιο που δείχνει 9 του μηνός, θα δούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων, καθιερωμένη από το 1969 στο Τόκιο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να μας θυμίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζουν αυτές οι υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη όλου του πλανήτη. Τώρα, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή της ψηφιακή εποχή των emails, των chats και όλα τα σχετικά, τις ραγδαίες όπως και να το κάνουμε ανάπτυξη του διαδικτύου. Το παραδοσιακό γράμμα μπορεί να έχει κατά κάποιον τρόπο υποχωρήσει, όχι πολύ βέβαια. Πότε ήταν αλήθεια τελευταία φορά που γράψατε ένα γράμμα σε ένα χαρτί, δεν ξέρω κι εσείς αν θα το θυμάστε. Ξέρετε, εκείνη τη διαδικασία το να βάλεις μετά και το γραμματόσημο, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, να βάλεις το σάλιο και να το ρίξετε στο κουτί της γειτονιάς. Όμως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν έχασαν πραγματικά ποτέ την σημασία τους. Σήμερα, στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ταχυδρόμοι και οι διανομής είναι αυτοί που φέρνουν στην πόρτα μας όλα όσα χρειαζόμαστε, ενημερώνοντας και τον κόσμο από. Ενώνοντας μάλλον τον κόσμο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, και νομίζω ότι είναι η μέρα που, εντάξει, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων, είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε και να ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, μεγάλο μάλιστα ευχαριστώ, που βρέξει, χιονίζει, κουβαλάνε τις ιστορίες, τα δώρα μας, τα νέα μας κτλ. Επίσης, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Πρόκειται, λέει, για μια σπάνια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μια αυθόρμητη μετάλλαξη ενός γονιδίου που επηρέασε πολλά συστήματα του οργανισμού, προκαλώντας αναπτυξιακή καθυστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία, επιληπτικές κρίσεις και κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο των ασθενών. Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πώς πήρε το όνομά του. Το 1993 ήταν όταν το νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου, εκεί στο Λονδίνο, η Ελληνοκύπρια παιδο νευρολόγος Πάολο Νικολαίδη και ο Νοτιοαφρικανός κλινικός γενετιστής Μάικλ Μπαρέιτσερ παρατήρησαν και περιέγραψαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα σε ένα μικρό κορίτσι, την Τζουν. Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, η 9η Οκτωβρίου, επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είναι τα γενέθλια εκείνου του πρώτου κοριτσιού, και θεραπεία τώρα για το σύνδρομο δεν υπάρχει προς το παρόν, όμως η έγκαιρη διάγνωση, η λογοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η αγάπη κυρίως των συνανθρώπων και των δικών τους ανθρώπων κάνουν πραγματικά θαύματα, ούτως ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να φαίνονται φιλικοί και χαρούμενοι. Τώρα, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή. Ναι, αυγού, καλά ακούσατε. Η Διεθνής Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών μας υπενθυμίζει τη μοναδική διατροφική αξία αυτής της υπερτροφής, που έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι κορυφαία ποιοτικά πρωτεΐνη, βιταμίνες έχει, μέταλλα έχει. Και όμως οι Έλληνες φαίνεται πως το έχουμε αδικήσει αρκετά. Στη χώρα μας καταναλώνουμε μόλις 130 αυγά το χρόνο ανά άτομο, τη στιγμή που ο μέσος Ευρωπαίος τρώει περίπου 300. Σκεφτείτε μόνο πως πριν από 30 χρόνια, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, κάπου προς τα εκεί, ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 400 αυγά το άτομο το χρόνο, έτσι. Τώρα, γιατί πέσαμε τόσο χαμηλά, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει η γνωστή χοληστεροφοβία. Ευτυχώς, σύγχρονες βέβαια επιστημονικές έρευνες έρχονται να αθωώσουν το αυγό, αποδεικνύοντας ότι περιέχει την καλή χοληστερόνη, τη λεγόμενη, που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και για το τέλος, ξέρετε ότι το αυγό θεωρούνταν το απόλυτο αναβολικό της αρχαιότητας. Ναι, καλά ακούσατε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα, απαγορεύονταν αυστηρά στους αθλητές να τρώνε αυγά πριν από τους αγώνες, γιατί οι επιδόσεις τους εκτοξεύονταν στα ύψη και θεωρούνταν αθέμητος ανταγωνισμός, παρακαλώ. Για τον ίδιο λόγο και στην αρχαία Ελλάδα τα έδιναν τα αυγά ως σούπερ φάρμακα στους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνος. Για να μήπως είναι ευκαιρία σήμερα να τηγανίσουμε κανένα αυγό. Εγώ το πάω λίγο πιο πολύ στο τηγανιτό, όχι τώρα βραστό και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τη σήμερα ημέρα. Θα κάνουμε μία βόλτα, όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Έχουμε χρόνο? Δεν ξέρω αν έχουμε. Θα τα αφήσω για το τέλος μάλλον, γιατί δεν έχουμε. Πάμε με ένα τραγούδι να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, να μάθουμε τα νέα από τη Βασιλική Βαχαίρα και την Κομωτινή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Παπαζόκια, Ακύλα στο τέλεια είναι αυτό που ακούτε. Δεν θα πάμε σε πάρτι, θα πάμε στην Κομωτινή. Εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το κλίμα της περιοχής εκεί. Της Ροδόπης και της Ξάνθης. Βασιλική μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τώρα ένα πάρτι είναι ό,τι χρειάζεται.
2: Πραγματικά, καλά πρωί-πρωί δεν νομίζω, αλλά αργότερα μια χαρά θα πω.
3: Γυρνάμε από το πάρτι τώρα.
2: Ναι, τώρα ακριβώς, ναι.
3: Γυρνάμε από το πάρτι.
2: Ναι.
3: Καλά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, σηκώθηκα σήμερα το βράδυ και παρατήρησα τον ουρανό. Ο καιρός ήταν καλός,
2: ναι.
3: Αλλά από τις 5 και με μισή και μετά,
2: ναι.
3: Έπιασε ένα κρύο, δεν ξέρω, έπεσε και δροσιά. Δηλαδή μπορεί και να είχαμε και ομίχλη.
2: Άντε.
3: Εάν δεν... Ναι, μπορεί και να είχαμε και ομίχλη. Έτσι ήταν μια... Δηλαδή την ένιωσα την θερμοκρασία.
2: Λένε θα τη νιώσεις πολύ περισσότερο από εβδομάδα από ό,τι φαίνεται.
3: Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε την επικαιρότητα. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της μείωσης και, της αποζημίωσης, όχι άλλη μείωση, της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εδώ των Κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει η εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός και αν αυξηθεί το ποσό λόγω ότι βρισκόμαστε ατύπως, όπως είπε, σε μια προεκλογική περίοδο.
2: Ναι.
3: Αυτή την αποζημίωση βέβαια θα την πάρουν και κτηνοτρόφοι που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, σε περιοχές δηλαδή της Ελλάδας που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα άδικο, όπως λέει, για αυτούς που επλήγησαν. Τώρα, για δε το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο και συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα το ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Ο ΕΛΓΑ, από την άλλη, ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων υπουργών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είχε λήξει την 31η του Ιούλη. Έχουν δηλαδή περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης από τον βουλευτή της Αριστεράς, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Ξάνθης, τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη που έθεσε ο επικεφαλής της Θαλάσσωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος μαζί του, Δημήτρης Λιμπεράκης, από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχος καταλληλότητας διοδοτήσεως και συνθήκες ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό του ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος, και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θέτει μια σωρά ερωτήματα ο κύριος Ηλιόπουλος, αν βεβαίως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου και καταλληλότητας, πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας περιφέρειας λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια. Τώρα τι να πούμε.
2: Ό,τι και να πεις τώρα.
3: Τώρα, πώς λένε, μετά εκ των υστέρων.
2: Ναι.
3: μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας του Πόρτο Λάγους αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβολος τουρισμού της περιφέρειας, ο κύριος Ανάργυρος Προμήρας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπώνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλικών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάσης και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιωτικών. Εγώ έχω πάει σε αυτή την παραλία του Πόρτο Λάγους. Είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι, δηλαδή πώς είναι τα λασπόλουτρα των κρινίδων, όχι βέβαια σε αυτή την, με την οργανωμένη κατάσταση, είναι μια παραλία που έχει τέτοια λάσπη, ιαματική. Υπάρχει ιαματικό νερό από εκεί και βέβαια κάνει και τη λάσπη ιαματική. Πάει κόσμος, δηλαδή εκεί πας, μέσα στη θάλασσα είναι αυτό το τμήμα της παραλίας, τέλος πάντων, και βγαίνει και προς τα έξω εννοείται. Πολλοί κόσμος πάει, δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αρκετοί που το γνωρίζουν πάνε και νιώθουν βέβαια όλα τα ευεργετικά έτσι αυτά. Θέλω να σου πω ότι όταν πας στη θάλασσα δεν σε καίει το αλάτι, ας πούμε.
2: Πώς δεν σε καίει?
3: Δεν σε καίει εκεί. Εκεί δεν σε καίει.
2: Πώς γίνεται
3: δεν
2: αυτό?
3: Δεν σε καίει το αλάτι. Μια που είναι ιαματικό το νερό.
2: Τέλος
3: είναι πάνω. Και θαλασσινό και ιαματικό, κάτι που το κάνει πολύ πιο δυνατά ευεργετικό. Να τα λέμε αυτά.
2: Να πάμε τότε, να μαζευτούμε να πάμε.
3: Αλλά εσείς δεν έρχεστε.
2: Θα το κανονίσουμε το επόμενο καλοκαίρι.
3: Άντε να το δούμε. Ποιο καλοκαίρι θα είναι αυτό?
2: Να αυτό το 27 που έρχεται.
3: Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποιοί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 του Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια εδώ στην Κομωτινή. Και να κλείσω, μάλλον τα προτελευταία είναι η είδηση αυτή, μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομιουνά Ξάνθη, στο χώρο του Μελιγεύσης, με τίτλο «Γεύσεις βουνού, χρώματα της παράδοσης». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, στις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση και τον τόπο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες και εκεί μπορούμε να πάμε.
2: Πόσα, λοιπόν.
3: Παράλληλα, θα το πιο, και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, θα σερβιριστεί τανωμένο σορβάς, ένα ποντιακό φαγητό, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τη χαρακτηριστική γεύση της ποντιακής κουζίνας. Και να πω ότι σήμερα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζεται, εγκαινιάζεται μια έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στο κοινό της Ξάνθης, θα παρουσιαστεί ένας προσωπικός κόσμος δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Και αύριο, μην ξεχνάμε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ο Νίκος Κυπουργός στο πλαίσιο.
2: Τι ωραία! Πω. Να πάτε, μην το χάσετε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο,
2: Βασιλική μου. Να σε καλά.

0: Σαν αύριο το 86 είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, το Πότε Βούδας Πότε Κούδας, ιστορικό άλμπουμ, και με αυτή την ευκαιρία απόψε είναι φιλοξενούμενος στην απογευματινή εκπομπή ο Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά και τα καινούργια του τραγούδια βεβαίως. Καλημέρα σε όλους σας, είμαστε στα 28 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζοντας το αξίδι μας πάμε στην Καβάλα. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας σήμερα, καλημέρα στη Ρένα, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Καλά είμαστε. Καλός είναι ο καιρός σήμερα και σήμερα στην Καβάλα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Είναι ακόμη και βουτιές, Ρένα?
1: Ο κόσμος κάνει.
0: Κάνει, μπάνια. Τι ωραία. Κάνει. Ναι, αυτό είναι.
1: Γύρω στο μεσημέρι που ζεσταίνει ο καιρός,
0: ναι, ναι,
1: στα Σαββατοκύριακα, αυτοί που αντέχουν κάνουν και όσο το δυνατόν, όσο μπορούν μένουν στη θάλασσα, απολαμβάνουν τον ήλιο και εκτός θάλασσα στην παραλία. Αυτή την ώρα έχουμε από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου στο νομό Καβάλα. Στους 17 είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλίων στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Σήμερα περιμένουμε και αποφάσεις γενικότερα μετά και τη συνάντηση χθες με τον Πρωθυπουργό για το τι πρόκειται να κάνουν, καθώς στερεύουν σιγά σιγά, δεν υπάρχουν ψάρια φρέσκα στην αγορά. Αν και βλέπουμε και κάποιες απεργοσπαστικές κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε μια αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε από αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, του κ. Γιάννη Πασχαλίδη, για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, παρενέβη η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών. Και αυτό γιατί υπήρξε απάντηση στον κ. Πασχαλίδη από γιατρό του νοσοκομείου και η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών εξηγεί ότι το τελευταίο καιρό εμφανίζονται κάποιοι να μιλούν δημόσια εκ μέρους του συνόλου του γιατρών του νοσοκομείου, προσπαθώντας μάλιστα να πείσουν ότι στην ουσία όλα βαίνουν καλώς και για όλα φταίει το κακό χάλι του ΕΣΥ πανελλαδικά. Ξεκαθαρίζει ότι θεσμικά κατοχυρωμένη αιρετή εκπρόσωπη του ιατρικού κόσμου στο νοσοκομείο είναι ο σύλλογος και ο ιατρικός σύλλογος και μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, όσο και να το επιθυμούν, κάποιοι δεν θα γίνουν. Mm-hmm. Ο Δήμος Καβάλα σήμερα έχει μια διήμερη εκδήλωση, σήμερα και αύριο, διερευνά την επόμενη μέρα δύο εγκατελειμμένων κτίριων του ιστορικού Διόνυσου, του βόρειο είσοδο της πόλης. Είναι ένα κτίριο εγκατελειμμένο το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Σύλλα και του παλιού υδραγωγείου στα Μυσιανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης εκδήλωσης, εκτός από την επίσκεψη εκεί στους χώρους, νέοι μηχανικοί και μελετητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες που εκπώνησαν για τα εν λόγω κτίρια, προτείνοντας λύσεις που γεφυρώνουν την ιστορική μνήμη με την ανάπτυξη του τόπου. Στην δράμα συνεχίζονται και σήμερα ποικίλες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά αυτή τη βδομάδα στη δράμα, την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Δράμας βρέθηκε κοντά στους υπαλλήλους του σοφρονιστικού καταστήματος Νικηφόρου, προσφέροντας ιατροφαρμακευτικά είδη για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, στηρίζοντας έμπρακτα το καθημερινό και απαιτητικό τους έργο. Την Κυριακή στη Δράμα ολοκληρώνεται το 4ο Φεστιβάλ Αφήγησης, που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων.
0: Αχ, πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό,
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή φέτος το Λύκειο Ελληνίδων κλείνει 80 χρόνια ζωής. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη γυναίκα ως αφηγήτρια και φορέα της προφορικής διάδοσης και της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως κεντρική μορφή στους μύθους, τα παραμύθια και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις ιστόρησης με παραμύθια, μύθους, θρύλους, λαϊκές δοξασίες. Θα κλείσω όμως με μια ιδιαίτερη παράσταση, διαφορετική, που θα παρουσιαστεί απόψε και αύριο στην Ελευθερούπολη Καβάλα, μια διαγενειακή θεατρική σύμπραξη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει την παράσταση αυτή, καρπός της συνεργασίας ανθρώπων διαφορετικών γενιών, με μέλη του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης Επισκηνής και εφήβους δημιουργούς στα παρασκήνια. Mm-hmm. Έφηβοι μαθητές λυκείου στην Ελευθερούπολη προσέγγισαν ηλικιωμένες και ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ και αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε μια θεατρική παράσταση που αγγίζει ζητήματα όπως η μοναξιά, η μνήμη, η κοινωνική αορατότητα της τρίτης ηλικίας, αλλά και η ανάγκη όλων ανεξαρτήτως ηλικίας να ανήκουν κάπου και να ακούγονται. Και αυτά όλα γραμμένα από εφήβους σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με τα εφηβάκια εκεί στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Μια παράσταση σήμερα και αύριο και μάλιστα και τη Δευτέρα το πρωί θα τη δουν και σχολεία.
0: Τι ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ρένα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τώρα πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι για να συναντήσουμε αμέσως μετά και την Χρυσούλα Σαμουρίδου, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια φωνή που κουβαλάει μέσα της εκείνο το πάθος, τον πόνο αλλά και το σκοτάδι της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλάω για το σπουργητάκι της Γαλλίας, για την Edith Piaf. Λίγο πολύ τη γνωρίζετε, ίσως να γνωρίζετε και την ιστορία της, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, που είχε γεννηθεί στο Παρίσι. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη από ακραίες αντιθέσεις, από τη φτώχεια των δρόμων, από στην απόλυτη παγκόσμια δόξα αργότερα, από θυελώδεις έρωτες στα πιο βαθιά προσωπικά δράματα και τα προβλήματα υγείας, με ύμνους, τραγούδια ύμνους που μας έχει χαρίσει. Δεν γνωρίζουν πολύ βέβαια ίσως ότι ήταν η βαθιά και συγκλονιστική της σχέση με τη χώρα μας. Ο τελευταίος μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ένας Έλληνας γιος μεταναστών στο Παρίσι που ονομαζόταν ως, εργαζόταν με συγχωρείτε σαν κομμωτής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας. Και όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν στα 26, εκείνη στα 46, ήδη ήταν άρρωστη. Η Πιάφ τον ερωτεύτηκε για την αγνότητά του και τον βάπτισε «Τεός αγαπώ». Μα από τη φράση «Σ' αγαπώ» που λάτρευε να ακούει. Παντρεύτηκα το 62 με ορθόδοξη τελετή. Την ίδια εκείνη χρονιά ο Τεό την φέρνει σε επαφή με τη μουσική του ανερχόμενου τότε ιδιοφυούς Μίκη Θεοδωράκη. Η Πιάφ μαγεύεται με την μελωδία της όμορφης πόλης, ερμηνεύει στα γαλλικά την όμορφη πόλη στην ταινία «Οι εραστές του Τερουέλ», που ήταν ένα διάσημο τραγούδι μάλιστα του συγκεκριμένο για το μουσικό έργο του 62. Βασιζόταν αυτό, ξέρετε, σε έναν ισπανικό θρύλο του 13ου αιώνα, τεράστια επιτυχία. Σβήνει με το χρόνο σαν σήμερα η Edith Piaf, αφήνοντας πίσω της όχι πλούτη αλλά τεράστια χρέη. Ο Τεό πιστός στην αγάπη τους αρνήθηκε να κάνει αποποίηση κληρονομιάς και δούλεψε σκληρά για χρόνια μόνο και μόνο για να τα ξεπληρώσει. Η μοίρα όμως το έπαιξε σκληρό παιχνίδι, αφού σκοτώθηκε και αυτό σε τροχαίο του 1970 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Σήμερα αναπαύονται μαζί στον ίδιο τάφο, στο Παρίσι, και μια αγάπη που ξεπέρασε το θάνατο και ένωσε για πάντα τη Γαλλίδα, τη σπουδαία γαλλική αυτή φωνή, και την Ελλάδα με τον Θεό σ' αγαπώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πριν συναντήσουμε την Χρυσούλα.

0: Ωραία υποδοχή, δεν σου έκανα, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Καλά. Αν και με το που άκουσα γλυκά, το μυαλό μου πήγε σε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία.
0: Ναι, μόνο, πραγματικά, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα σε άκουγα και για τις θερμοκρασίες που έλεγες, ναι, για το τι περιμένουμε, το ΜΕΤΕΟ έδωσε αυτό που κάνει κάθε μήνα ουσιαστικά. Δίνει
0: στατιστικά
1: τα στοιχεία του μήνα που πέρασε, πώς πήγαν οι θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Κάτι που το αναμέναμε μάλλον, το καταλαβαίναμε, ότι ο Σεπτέμβρης φέτος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοκαιρινός.
0: Μα δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν. Ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο θερμοκρασίας στην περιοχή μας και σε σχέση με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: αλλά και σε σχέση με τους μέσους όρους θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου που έχουμε στον ομό τα τελευταία χρόνια. Ήταν οριακά χαμηλότερα από τη μέση τιμή στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Mm-hmm. Πάντως το Σαββατοκύριακο, αλλά και η σημερινή μέρα, όπως ήταν και χθες δηλαδή, φαίνεται ότι έχουμε ένα ωραίο φθινοπορεινό καλοκαιράκι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ζεστούς μας κρατάει και φωτεινούς μας κρατάει.
0: Έτσι τα άκουγα να το λέει τουλάχιστον και μετεωρολόγος της ΕΡΤ και χθες ακόμη. Έτσι, για ένα τριήμερο καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι,
1: ναι,
0: μίλησε.
1: Ένα, ναι, μικρό φθινοπορεινό καλοκαιράκι. Ναι. Μια χαρά. Κύριε, να έλεγε προηγουμένως ότι ο κόσμος πάει ακόμα στην παραλία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί να μην πάει, άμα την έχεις δίπλα σου.
0: Λοιπόν, ξεκίνα και από εδώ, πού να πας.
1: Γι' αυτό το είπαμε παράπονο. Έχουμε σήμερα την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο αυτού του ανοιχτού διαλόγου που κάνει το κόμμα με την κοινωνία, με στόχο να διαμορφώσει μια ισχυρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον και στην πρόσκλησή του. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη και για τα θέματα της εκδήλωσης, τα οποία προανέφερα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Παραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Έχουμε τώρα την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο. Θα διαρκέσει ως την Κυριακή, μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και εκεί συναντιούνται ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα, θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας σε διάφορα πεδία, δηλαδή από την κλιματική αλλαγή μέχρι τα θέματα περιβάλλοντος, μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και ένα σημαντικό συνέδριο πανευρωπαϊκό κιόλας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο. Είναι το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και οι δήμες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα στη διάρκεια τους θα παρουσιαστούν και καινοτόμες μέθοδοι της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Θα γίνει ένας διάλογος γενικότερα για τις νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας, για την πρόληψη, για την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και υπουργός παιδείας η Σοφία η Ζαχαράκη. Και θα πάμε τώρα να δούμε και δύο ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή το δεύτερο. Είναι η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας έχει καθιερωθεί να είναι η 10 Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τη διοργανώνει λοιπόν αυτή τη δράση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

0: ευχάριστη όμως, μήκους 11 χιλιόμετρων, η οποία θα καταλήξει, θα φτάσει μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρηγείου. Ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και σε μνημεία που έχει όλη αυτή η περιοχή, αλλά και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία που έχουν οι δύο οικισμοί. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Για όποιον λοιπόν, θα είναι και ο καιρός καλός.
1: Μια χαρά. Μας παίρνει να πάμε, τι λες?
0: Τα 11 χιλιόμετρα, θα σου πω τη μεγάλη αλήθεια, λίγο με τρόμαξαν. Αλλά
1: μωρέ, περπατώντας θα κάνουμε σιγά τώρα.
0: Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι και ο ρυθμός θα είναι πολύ ήπιος.
1: Καλά, ακριβώς. Και θα πάρουν και ξεναγήσεις.
0: Δεν υπάρχει και κανένα φοβερό βαθμό δυσκολία.
1: Έτσι. Μια χαρά.
0: Οπότε, άμα την περπατάς και με παρέα,
1: τέλεια είναι.
0: Και κουβεντιάζεις κιόλας, όλα μια χαρά θα πάρει.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αίρες για να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας βόλτα εκεί με τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουν οι αίρες?
1: Μια χαρά. Μπράβο. Καλοκαιρία εσείς?
0: Καλοκαιράκι και εδώ, μωρέ. Αυτό. Θα δούμε πόσο θα πάει, αλλά προς το παρόν είναι πολύ, πολύ καλά.
1: Εντάξει, και εδώ είναι καλά η θερμοκρασία για την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι, μην ανοίγεσαι όμως.
1: Εγώ. Αν εννοείς για κανένα μπάνιο στην θάλασσα, δεν το συζητώ.
0: Και για τον μπουφάν μην ανοίγεσαι. Ας το καλή, ας υπάρχει και ας υδρώσεις. Έμα τώρα, ναι.
1: Εμείς απόψε έχουμε και λευκή νύχτα.
0: Α, αλήθεια, ναι. Τι ωραία, θα περάσετε όμορφα. Ευτυχώς, θα έχει καλή μέρα φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και χθες το βράδυ έτσι ήταν μια γλυκιά βραδιά, φθινοπορεινή, δεν είχε κρύο. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξιχνίαση διαρρήξεων σε σπίτια που έγιναν το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου του 2025 σε χωριά των Σερών, οδήγησε η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών.

0: Τι έδειξε λοιπόν η έρευνα των αστυνομικών? Πως ο εν λόγω άνδρας από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει σε 7 Ιανουαρίου του 25 από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν 9 διαρρήξεις πτυχιών σε 7, από τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 2.500 ευρώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.
1: Μάλιστα.
0: Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 25 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πινακίδες κυκλοφορίας που είχε κλαπεί στις 8 Ιανουαρίου από περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, όπως είπαμε, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Να πούμε ότι διατακτικές επιταγές για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από κατάστημα τροφίμων θα χορηγήσει ο Δήμος Σερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε στο Τμήμα Κοινωνικής, Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών από τη Δευτέρα 12 έως 23 Οκτωβρίου και βεβαίως να έχουν μαζί τους απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα με θέμα «Η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών Παύλος Μελάς. Αύριο είναι η εκδήλωση, 7, στην αίθουσα του ΔΠΘ. Ένα κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Συντικής προς όλους για να πάνε στην προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Παύλος Μελάς, γράμματα από τη Μακεδονία», σε σκηνοθεσία Τζανέτου Κομινέα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή στη ζωή, τη δράση και την προσφορά του Παύλου Μελά μέσα από άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές της εποχής. Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 11 του μήνα στις 7 στο Πολυχώρο του Δήμου Συντικής. Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα απόψε, Γιάννη. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και βεβαίως εορταστικό κλίμα απόψε το βράδυ στις Σέρες. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από τις 6 λοιπόν το απόγευμα και έως τα μεσάνυχτα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους, πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Να πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ήψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα οι παραστάσεις ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 9 η ώρα στη σκηνή του Ορφέα. Πάμε σε μια ακόμη παράσταση. Το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Ήταν απέτηση του κοινού
1: να ξαναμείνει
0: ακόμη μια παράσταση, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαδόπουλο. Είναι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. Έτσι λοιπόν, αύριο Σάββατο, 9 η ώρα, στην αίθουσα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ΔΠΑΕ, που είναι και συνδιοργανωτής, να πούμε, το Πανεπιστήμιο εδώ. Επίσης θέλω να σου πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα διατηθούν στο Κεθής αλλά και στην Ηλιαχτίδα, που είναι ο σύλλογος για τα παιδιά στο φάσμα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων, το πάρα πολύ σημαντικό
1: πολύ
0: έργο
1: καλή,
0: και των
1: μπράβο,
0: δύο φορέων. Έτσι. Παιδιά με αυτισμό. Ετοιμάζεται η 13η γιορτή φυστικού, σας το είπαστε μια στις εβδομάδες αυτό, από τον Πολιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας. Αύριο Σάββατο το υπενθυμίζουμε στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Αναμένεται να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συνήθως έχει, όχι συνήθως, πάντα κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν και τις αγορές τις.
1: Βέβαια, τώρα άμα πας εκεί, θα πας κάνα φυστικό βούτυρο, κάνα παγωτό φυστίκι, ξέρω εγώ τι θα έχει. Τέλεια.
0: Κάνα αράπικο.
1: Μπράβο, ναι. Αλλά τις μένω ημί όπως ο καθένας.
0: Είναι η αραχίδα βέβαια που είναι εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Ναι. Και την προτιμούν γιατί είναι πεντανόστιμη.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από τις Σέρες. Επίσης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα, έχουμε χρόνο. Λίγο χρόνο. Έχουμε να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια επίσης γεγονότα. Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας και στην ιστορία, στον χρόνο. Στη Νότια Κορέα, η οποία σήμερα γιορτάζει κάτι μοναδικό, την ανακάλυψη του δικού της ξεχωριστού αλφαβήτου. του Χάνγκουλ, όπως λέγεται. Την ίδια ώρα η Ουγκάντα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, 1962 πάμε, και το Εκουαδόρ τη δική του ανεξαρτησία από την Ισπανία πίσω στο μακρινό 1820. Στην Ευρώπη τώρα η Ρουμανία κρατά μια σιωπηλή και σημαντική στιγμή, τιμώντας σήμερα την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με την Νορβηγία και την Ισλανδία γιορτάζουν μια σπουδαία μορφή, την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νορβηγός αυτός θαλασσοπόρος θεωρείται και ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε πόδι στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Για τους λάτρεις του μέλλοντος και της επιστήμης, η σημερινή ημέρα έχει ανακηρυχθεί ως Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ στο Ιράν τιμούν την ημέρα των φρουρών της Επανάστασης. Και στο μενού της ημέρας, επίσης στο ιστορικό, αν πάμε, θα δούμε κάποιες στιγμές που συγκλώνησαν την σήμερον ημέρα. Στο 1912 μάλλον, αν πάμε, σαν σήμερα, κατά το πρώτο παγκόσμιο βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1931, η ιστορία επαναλαμβάνεται με οικονομικό φόντο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, προχωρά σε περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% για τους κατώτερους και 6% για τους ανώτερους υπαλλήλους. Μένοντας στην Ελλάδα, στο 1944 πάμε, μια μέρα γεμάτη αντιθέσεις αυτή, εκείνη τη χρονιά, στη Μόσχα, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν μοιράζουν στον κόσμο σε μια κόλλο χαρτί τη γνωστή Συμφωνία των Ποσοστών, αποφασίζοντας κρυφά από την ελληνική ηγεσία ότι η Ελλάδα ανήκει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Την ίδια ακριβώς ημέρα στην Αθήνα, μόλις τρεις μέρες μετά την απελευθέρωση, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αφήνοντας πίσω του 6 νεκρούς και γκρεμίζοντας 8 σπίτια. 1975, ο σοβιετικός αντιφρονών και πατέρας της βόμβας υδρογόνα Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Και το 2016, μια αιματηρή επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία συγκλονίζει την επαρχία Σεμτιγλή. Πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδιοφυής Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Τατί, ο σπουδαίος Μεξικανός μέτρο του τρόμου ο Γκιγέλμο Ντελτόρο, αλλά και το σπουργίτη των Beatles, ο μοναδικός Τζον Λένον, που ήρθε στη ζωή το 1940 για να αλλάξει για πάντα τη μουσική του. Στον Αντίποδα, την 9η του μηνός, η 9η του μηνός μάλλον, κουβαλάει απώλειες. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Οσκάρ Σίτλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε 1.200 Εβραίους και έγινε σπουδαία ταινία από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το 2016 ο μεγάλος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα πεθαίνει και το 2018 χάσαμε πρόωρο έναν δικό μας σύγχρονο ήρωα, τον υποπλήρωχο του λιμενικού Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο οσκαρικό ντοκιμαντέρ 4,1 miles, έχοντας περισυλλέξει και σώσει χιλιάδες ψυχές προσφύγων στο Αιγαίο. Βεβαίως σας είπα νωρίτερα και για τη σπουδαία Edith Piaf που φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή. Αυτά έτσι για τη σήμερον ημέρα. Νομίζω ότι τα είδαμε και κάναμε μια ωραία βόλτα και σε όλη την περιφέρεια μέχρι και τις Σέρες, και κλείνουμε κάπου εδώ με πολλές πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα αυτό το μικρό καλοκαιράκι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που ακολουθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και από Δευτέρα φθινόπωρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου η Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Το επόμενο ραντεβού μας το πρωί της Δευτέρας. Καλά να είστε όλοι σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Μ' αρέσει όταν είμαι ανάμεσα σε ίδιους αριθμούς, 11 και 11, 8 και 8. Τώρα πάει για 10-10, αύριο είναι, 10-10 του 26. Είναι τρία δεκάρια στη σειρά. 10 η ημερομηνία, 10 ο μήνας και 2026 10 πάλι, δεν βγάζει άμα το προσθέσεις. Ναι. Είναι πολύ μ' αρέσουν αυτά, πολύ. Λοιπόν, καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Σας καλωσορίζουμε στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας Αθέατα Δημοσιογραφικά, που ξεκινάει τώρα με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου, το χαμογελαστό κορίτσι της ΕΡΤ. Το φωτεινό κορίτσι είναι η Ειρήνη Τσακίρη. Εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Λοιπόν, με το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, αυτό το γίγαντα της μουσικής, που σήμερα έχουν άλλη μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, καλεσμένη την Ευαγγελία Κοψαλίδου, με τους ήχους της αρχαίας ελληνικής λύρας σήμερα στην πρόβα, με τον και τον Γιώργο Εφραιμίδη βέβαια μαζί. Εμείς θα πάμε έως τις 9 και πριν συνεχίσουμε με τη θεματολογία μας, να σας πω ότι βεβαίως από εχθές δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην φωτιά που ξεκίνησε στη Ρούσα του Εύρου, η οποία εισήλθε από την Βουλγαρία. Δουλεύεται η περίμετρος τώρα, γιατί όπως θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το που σβήνει η φωτιά δεν σημαίνει ότι φεύγουν οι πυροσβέστες από το σημείο, έτσι. Συνεχίζεται η δουλειά των πυροσβεστών. Βέβαια έχουν μειωθεί δυνάμεις που είχαν φτάσει στα 200 και άτομα, κοντά στα 300. Δουλεύεται πλέον η περίμετρος για τυχόν αναζωπυρώσεις και βέβαια για να σταματήσει κάθε έτσι υπόνοια, οτιδήποτε υποψία μπορεί να ξαναδώσει η φωτιά. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο από την πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, είχαμε μία διακίνηση στον Εύρο. Και πάμε, δώσ' μου λίγο την γέφυρα, Ευαγγελία μου, να καλέσω την πρώτη μας συνεδευξιαζόμενη εδώ στην ΕΡΤ. Σε λίγο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με κάτι πάρα πολύ όμορφο, με το νέο, το φρέσκο, την ορμή, η οποία θα πρέπει να συνδέεται και με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτός είναι και ο λόγος διεξαγωγής του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων, το Welcome, το com είναι από Κομωτινή, έτσι. Είμαστε στο πέμπτο συνεχόμενο φεστιβάλ και πάμε να δούμε, το οποίο ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει ένα τετραήμερο μέχρι τις 11 του Οκτώβρη. Πάμε να συναντήσουμε την υπεύθυνη του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, την κυρία Λουίζα Σαλτσίδου Ματεωσιάν. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μαχαίρα, την καλημέρα μου και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε, να είστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Χαιρόμαστε που είσαστε καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν σημαίνει κάτι, πώς το λένε, κακό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βγαίνετε και σε άλλες έτσι, εκπομπές και τα λέμε, τα λέτε. Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκίνησε χθες το πέμπτο Welcome.
1: Να πούμε καταρχάς ότι πραγματικά εχθές ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη βραδιά.
0: Mm-hmm. Βοήθησε και ο καιρός, Έτσι έχει λίγο καλύτερες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Συμμετείχανε 10... Εχθές καταρχάς να πούμε ήταν η πρώτη εκδήλωση που άνοιξε το πέμπτο, όπως είπατε, Welcome. Ένα φεστιβάλ, όπως το χαρακτηρίζουμε, υποδοχής των εισερχόμενων φοιτητών και όχι μόνο, βέβαια. Mm-hmm. Αυτή είναι η αφορμή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ, στην ουσία είναι μια μεγάλη γιορτή για να υποδεχτούμε τους φοιτητές, αλλά και για να γνωριστούμε καλύτερα. Γιατί είναι ένα τετραήμερο με μουσική, χορό, θέατρο, με πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες, εικαστικά, ώστε να δώσουν πραγματικά έτσι, ένα όμορφο δείγμα των δραστήριων και ενεργών ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν στην πόλη μας. Και στο πλευρό του στέκονται και συμμετέχουν πολλοί φορείς του Δήμου, οργανώσεις, σύλλογοι, αλλά και εθελοντικές άτυπες ομάδες. Και σε αυτό το καλωσπρόσδημα των φοιτητών είναι καλεσμένη όλη η πόλη, και ειδικά οι νέοι που συνδιαμορφώνουν και το πρόγραμμα με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους, είναι αυτοί που βρήκαν και το πολύ έτσι θεωρούμε έξυπνο όνομα, το Welcome. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι χτες ήταν μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της παράδοσης κυρίως όμως από την σκοπιά των νέων, γιατί οι 10 οργανώσεις πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν τα νεμικά τμήματα και τα σχετικά τους τμήματα και πραγματικά το όλοι μαζί και αντάμα όντως έγιναν, ήταν όλοι μαζί, χορεύανε ο ένας τους χορούς του άλλου και εμάς αυτή η εικόνα ήταν πραγματικά πολύ όμορφη και είναι η εικόνα αυτή που θα θέλουμε έτσι να βλέπουμε στην πόλη μας, μια πόλη που χαρακτηρίζεται ως η πόλη των νέων και δεν θεωρώ για μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα να έχουμε τόσους νέους ανθρώπους και δυναμικούς και ενεργούς στην πόλη μας. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, δίνει τώρα τις σημερινές εκδηλώσεις που ξεκινάνε στις 6 το απόγευμα στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε καταρχάς ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και είναι ένα τουρνουά τίτσου, σκάκι και επιτραπέζιων στο οποίο συμμετέχει και ο σκακιστικός όμιλος Κομωτινής, η Ένωση Κυπρίου Κομωτινής και οι Board Manners οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα τουρνουά. Στις 9 θα έχουμε πάλι το χώρο εκεί μπροστά από το σπαθί, θα γεμίσει με...
0: Από τις λίγες φορές που αξιοποιείται αυτός ο χώρος, έτσι, πέρα της κατάθεσης των στεφάνων. Νομίζω οι νέοι έχουν βάλει στόχο να τον ομορφύνουν ακόμα περισσότερο. Είναι ένα μνημείο, όπως και να το κάνουμε, είναι το μνημείο της πόλης, είναι το εμβληματικό μνημείο της πόλης, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι ένα τοπόσιμο.
0: Αυτό, ναι. Γεια σας, ναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Συνδέεται...
0: ναι.
1: Τις εκδηλώσεις γίνονται στο πάρκο, γιατί θέλαμε από την αρχή να αναδείξουμε και το πάρκο της Κομωτινής Αγίας Παρασκευής και αυτό είναι ένα κομμάτι του πάρκου και μετά συνεχίζουμε και με την πλατεία, δηλαδή όλο αυτό το θεωρούμε ενιαίο. Γι' αυτό και χθες είχε κλείσει και ένα κομμάτι του δρόμου, γιατί ήταν τόσος ο κόσμος που
0: ωραία.
1: Χρειάστηκε. Και το βράδυ λοιπόν πάλι, σήμερα θα γεννήσει ο χώρος αυτός με μουσική άλλου είδους, με λάτι, με σάλσα, μπατσάτα. Μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με τους Alma Libre. Και στις 9.30 στο Διπεσέ, Κομωτινή, στο τμήμα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου Επισκηνής, θα παρουσιάσει την παράσταση «ΜΑΤ» της Νανάη Λιδάκη, όπου σε αυτό στην ουσία παρουσιάζονται οι σχέσεις όπως δημιουργούνται στην εποχή των social media και των εφαρμογών γνωριμιών, κάτι που αφορά και ενδιαφέρει τους νέους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όλο το Welcome, είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, αλλά και το Εξάγωνο, το Κέντρο Νεολαίας του Δήμου Κομωτινής, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, με την υποστήριξη της περιφέρειας και την Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Τώρα, το Σάββατο, στις 10 δεκάτου, έχουμε στις 6, ξεκινάει το Welcome Backpack Εθελοντισμός για έκτη χρονιά, γιατί το Backpack Εθελοντισμός το γινόταν και πριν το Welcome. Για έκτη λοιπόν χρονιά, έτσι το πιο ζωντανό κύτταρο της πόλης μας, οι δραστήριοι άνθρωποι της θα είναι πάνω, φέτος θα είναι πάνω από 50 οι εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα βρίσκονται, όπως είπαμε, στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής και σας περιμένουμε για να συστηθούν και να συνεργαστούν σε μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού. Ενώ παράλληλα θα γίνουν και τρεις καλλιτεχνικές εκθέσεις σε συνεργασία με τους συλλόγους καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων, τη φωτογραφική ομάδα Κομωτινής και την καλλιτεχνική κοινότητα νέων. Και θα συνεχίσει στις 9 η ώρα με τους Ματζόβολοι. Είναι μια νεανική μπάντα, μια πενταμελής νεανική μπάντα στην κεντρική πλατεία. Αλλά να πούμε ότι τη συναυλία την ανοίγουν η ΑΜΟΚ, το μουσικό τμήμα της καλλιτεχνικής κοινότητας νέων. Ενώ το βράδυ, πάλι στις 9.30, θα παιχτεί η παράσταση που είπαμε με τίτλο ΜΑΤ. Πάλι στο ΔΠΣ, δωρεάν. Και τώρα να κλείσουμε με την Κυριακή, όπου στις 11 η ώρα στο Εθνικό Παθαρχικό Στάδιο Κομωτινής θα ξεκινήσει ένα περπάτημα συμβολικό με τίτλο «Βαδίζω στον δρόμο για την ελπίδα», με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστάων. Και αυτό πραγματοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδα.
0: Είναι στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Της καμπάνιας που γίνεται, ναι.
1: Η ομάδα Αλυσίδα Ελπίδας του νοσοκομείου, του Σεισμανόγλιου. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το θεωρήσαμε μια πολύ σημαντική δράση να ενταχθεί σε ένα νεανικό φεστιβάλ. Και να πούμε ότι θα συμμετέχει και η δομική ομάδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και η ομάδα νεολαίας φοιτητών του Δημοκρατικού Ομίλου Κομωτινής. Και το βράδυ, στις 8 η ώρα, θα κλείσει όλο αυτό το πλούσιο και νεανικό και δροσερό και δυναμικό τετραήμερο με το μουσικό συγκρότημα Κούπες στο πάρκινγκ
2: ίδρυμα που είναι στο ίδρυμα του Παπα-Νικολάου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά τα όμορφα θα γίνουν, γίνανε και θα γίνουν, θα συνεχίσουν. Και πραγματικά θεωρούμε, είναι πολύ σημαντικό, αυτό το τονίζω κάθε φορά, ότι σε όλες αυτές τις δράσεις συμμετέχουν ενεργά νέοι και είναι αυτοί οι οποίοι συνδιαμορφώνουν και το πρόγραμμα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι ενεργοί, που βρίσκουν κίνητρο να συμμετέχουν σε πολλές ουσιαστικές δράσεις. Και είναι σημαντικό οι φοιτητές που έρχονται, γιατί χθες εκεί στη δράση αυτή, στην εκδήλωση αυτή, γνωρίσαμε και είδαμε και γονείς φοιτητών από όλη την Ελλάδα, που μας λέγανε αυτό το πράγμα, πόσο ζωντανή και πόσο όμορφη βρίσκουν την Κομωτινή. Και είναι σημαντικό να, ότι ο Δήμος αγκαλιάζει τους συνεισεχόμενους φοιτητές με μια τέτοια εκδήλωση που δείχνει έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα της πόλης μας, μια πολύ ζωντανή.
0: Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυτή τη ζωντάνια που είχε, είναι η αλήθεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στο φεστιβάλ, αναφέρομαι γενικότερα. Δεν είναι το παρόν των φοιτητών, των νέων, δεν ξέρω, δεν το νιώθουμε τόσο έντονο και ίσως με αφορμή αυτό το φεστιβάλ να προκύψουν όλες εκείνες οι συνδέσεις για να γίνει αυτό και μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό. Αυτό που είπατε, να έχουν λόγο οι νέοι στα δρόμενα της πόλης. Στην ουσία με το welcome, δεν τους λέμε μόνο απλά καλώς ήρθατε, το λέτε και στο δελτίο τύπου σας. Ελάτε μαζί να φτιάξουμε την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη.
2: Κύριε Μαχαίρα, η πόλη μας, εγώ το λέω πολλά χρόνια, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι μία πόλη των νέων. Γιατί αναλογικά με τον πληθυσμό μας, το κομμάτι το νεανικό είναι μεγάλο. Τώρα,
0: να ενεργοποιηθεί όμως κάπως περισσότερο. Αυτό, ναι, ναι.
2: Και εμείς λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου, όταν στο κέντρο δραστηριοποιούνται πάνω από 100 εθελοντές μέσα από τις 4 εθελοντικές ομάδες, όταν οι νέοι σήμερα, ας πούμε, εθελοντές μας είναι σε μία δράση που κάνουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια για την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Όπου εθελοντές πηγαίνουν στο Μέγαρο Μουσικής και βοηθάνε με όποιο τρόπο για τη διάρκεια των δηλώσεων του Μεγάρου. Εθελοντές την άλλη εβδομάδα που ξεκινάει η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, οι εθελοντές θα είναι πάλι εκεί. Θέλω να πω ότι οι εθελοντές, οι νέοι, είναι, αν τους δίνεις κίνητρο
0: αυτό,
2: και αν τους στηρίζεις...
0: Αυτό, να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα. Ναι, αυτό, να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα. Να τους δώσουμε και άλλα κίνητρα, να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους νέους, με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα και εργαλεία που μπορούμε να φέρουμε τους νέους σε επαφή με την πόλη, να μπορούν να ακουστούν οι ιδέες τους, να εφαρμοστούν κάποιες από αυτές, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και τους νέους αυτούς ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή μας. Ένα πολύ σημαντικό.
2: Και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι ένα ζωντανό κομμάτι που το 4-4,5 χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και στο Welcome είχε πάρα πολύ σημαντικό και ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο να διαμορφωθεί, όχι τώρα και από το ξεκίνημα. Όταν καθίσαμε και συζητάγαμε με τον Δήμαρχο σκεπτικές και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών, μια γιορτή υποδοχής φοιτητών, είχαν και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούμε όμως συνέχεια να είμαστε πώς να σας πω, πρέπει να βλέπουμε και τις θετικές πλευρές. Αυτό που γίνεται με την νεολαία δεν γίνεται μόνο στην Κομωτινή. Το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον οι νέοι.
0: Βέβαια, ναι.
2: Είναι προβληματισμένοι πολύ. Βλέπετε τι γίνεται γενικότερα γύρω μας και στον κόσμο. Δεν υπάρχει προοπτική πολλές φορές.
0: Να τη δημιουργήσουμε λοιπόν. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε αυτή τη νέα προοπτική. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
2: Και εσείς με δημοποστάσεις τα μέσα, όταν μεταδίδετε τέτοιες ειδήσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουν οι νέοι, όταν στηρίζετε όλη αυτή την δημιουργία και τις πρωτοβουλίες τους, εμείς από την πλευρά μας, ο Δήμος, που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ότι επί πολλά χρόνια ο Δήμος Κομωτινής διαχρονικά έχει στηρίξει ουσιαστικά τη νεολαία και γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί και ως η πόλη των νέων και γι' αυτό...
0: Θέλω και άλλα πράγματα να δω, κυρία... Λουίζα, θέλω να δω και άλλα πράγματα. Σε μια πόλη των νέων θέλω να δω όχι σαν δημοσιογράφος, σαν κάτοικος αυτής της περιοχής. Θέλω να δω και άλλα πράγματα, να τους, τα κίνητρα πλέον να μεταφράζονται σε πράξη. Δεν το έχω δει ακόμα αυτό. Και αυτό είναι μια γράφος, μπορεί να χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα. Σαν πολίτης θέλω οι νέοι να ακούγονται οι προτάσεις τους, να ακούγονται από το Δήμο, να ακούγονται από την περιφέρεια και να μπορεί να πάρει αυτή η πόλη αυτό που λέμε, να γίνει η πόλη των νέων, εδώ που ακούγονται οι νέοι και ξεκινούν νέα πράγματα. Αυτό θέλω να το δω στην πράξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε να το στηρίζουμε.
0: Αυτό, βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
2: Όλα καλά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στα βουνά. Πάμε στα βουνά. Πάμε στα βουνά να συναντήσουμε. Ναι, να συναντήσουμε την κυρία Γεύση του Λουμίδου σε μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία. Είσαι εδώ ή έφυγες?
3: Εδώ είμαι, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν, είναι η Γεύση του Λουμίδου, αγαπημένη. Την έχουμε υιοθετήσει τη γεύση, γιατί τι να κάνουμε, δίνει γεύση γενικώς παντού. Στην επικαιρότητα, γαστρονομικά θέλετε, έτσι, με φωτεινά παραδείγματα θέλετε. Τις δυσκολίες πώς αντιμετωπίζει, θέλετε, δίνει γεύση σε όλα αυτά, τι είπα πάλι. Λοιπόν, τι θα γίνει την Κυριακή, γεύση μου, εκεί στα Κομνηνά, στο χώρο του Μελιγεύση, στην οικοτεχνία
3: Μελιού? Καλημέρα, Βασιλική μου, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, έτσι. Mm-hmm. Μια γλυκιά πρωινή, καλημέρα φθινοπορεινή από τα Κομνηνά της Ξάνθης. Εδώ την Κυριακή έχουμε γεύση του βουνού, χρώματα της παράδοσης. Mm-hmm. Έχουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ινοποιείο Πασάς. Mm-hmm. Και την Ανδριανίτη Λοϊζίδου και θα περάσουμε όπως πάντα υπέροχα. Έχουμε καταρχάς γευσιγνωσία των προϊόντων. Mm-hmm. Έχουμε εινογνωσία. Θα κάνουμε παρέα με τους επισκέπτες μας που θα έρθουν και θα μπουν στην παρέα του Μελιγεύσης. Θα ζυμώσουμε παρέα οτία. Να μάθουμε τη συνταγή.
0: Τα οτία πια τα έχω μάθει. Πω, οτία με μέλι.
3: Ναι, αλλά μπορείς να τα κάνεις.
0: Όχι. Ναι, έχω εσένα.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έχω εσένα, έχω τη Χρύσα τη Μαυρίδου εδώ.
3: Έτσι, έτσι. Τις καλύτερες έχεις. Τη Μαυρίδου δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά έχουμε ζωγραφική σε ποτήρι. Mm-hmm. Για τα μεγάλα παιδιά.
0: Για μας.
3: Ναι, ναι, για τα μεγάλα παιδιά. Ναι. Εγώ το παιδάκι μέσα μου δεν το αφήνω. Και έχουμε και ένα δημιουργικό εργαστήρι για τα μικρότερα παιδάκια. Mm-hmm. Και έτσι θα συνδυάσουμε μια Κυριακή στο βουνό που θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους να κάνουν κάτι με τα χέρια τους, να δοκιμάσουν τις γεύσεις του τόπου, να γευτούν τα προϊόντα και τις παραδόσεις του, να μάθουν και λίγα πραγματάκια για το κρασί, την Ινοποιία, τη μελισσοκομεία, τα μέλια. Να δοκιμάσουν την τύχη τους και στην παρασκευή ποντιακών συνταγών.
0: Αχα.
3: Και θα έχουμε και μία ζεστή σούπα να προσφέρουμε στους φίλους μας.
0: Τι, τραχανά?
3: Όχι, όχι, τανωμένο σορβά.
0: Α, και θα σε ρωτούσα, γιατί έχασα λίγο τι είναι ο τανωμένος σορβάς.
3: Η τανέα, τανωμένο σορβάς ή χοχολιάρκο, είναι μία σούπα.
0: Αχα.
3: που έχει, ανάλογα με την περιοχή του πόντου, έχει διαφορετικές ονομασίες. Η γεύση της όμως είναι ίδια και μοναδική. Περιέχει μέσα στραγγιστό γιαούρτι, ας πούμε. Εδώ έτσι περισσότεροι το γνωρίσουμε. Δηλαδή έχουν πασκητά.
0: Τι γιαούρτι. Πρόσεξε τι θα πεις. Ναι, α, στραγγιστό.
3: Πασκιτάν, πασκιτάν, αχα, το λέμε εμείς, πασκιτάν. Αχα. Είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, από το γνωστό στραγγιστό. Όσοι γνωρίζουν την Ποντιακή θα καταλάβουν. Έχει μέσα κορκότο ή πληγούρι και βούτυρα γυλαδινό και δυόσμο.
0: Α, μάλιστα. Τι ωραία. Αχνιστό, αχνιστό.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, και λίγο, πώς το λένε, Ευαγγελία τώρα, ναι, μας έχεις λέει ξελιγώσει, λέει η τεχνικός μου, Ευαγγελία Ιθαδωρίδου, και λίγο μπούκοβο από πάνω.
3: Αν το θέλετε και το μπισκουτί, γιατί όχι, από εμέν μακρά, εγώ δεν. Εγώ δεν.
0: Εμείς ναι, εμείς μια χαρά, ναι, ναι.
3: Να έρθείτε, να έρθείτε. Η είσοδος έχει 30 ευρώ για τους ενήλικες, και 10 ευρώ για τα παιδιά άνω των 10 ετών. Φυσικά σε τρίτεκνες και πολυτέκνες οικογένειες και μονογονείς διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά την τιμή. Ο κόσμος να ανέβει, να γνωρίσει τον τόπο. Είναι μια γεμάτη εμπειρία. Δημιουργεί στιγμές, μνήμες. Και οι γεύσεις μένουν.
0: Είναι το θέμα, ότι όλα αυτά δένονται με γεύσεις, που η γεύση είναι αυτή που σε βοηθάει να επιστρέφεις σε αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Και σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό, από ό,τι μας γράφεις, ήδη έχουν ξεκινήσει τα χρώματα του φθινοπόρου.
3: Ναι.
0: Φέτος πολύ πιο, δηλαδή άλλες φορές πηγαίναμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη για να δούμε αυτά τα ωραία χρώματα, αλλά τώρα έκανε. Γιατί βλέπουμε και φθινόπωρο φέτος, είναι η αλήθεια.
3: Έτσι, τα ωραία χρώματα πηγαίνουν και με τις χαμηλές θερμοκρασίες, αγαπημένοι μου.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής μια χαρά φθινόπωρο, λίγο και λίγο τσιμπημένο φθινόπωρο, θα έλεγα. Από εβδομάδα αλλάζει, λέει ο καιρός. Για να δούμε.
3: Με το καλό. Εγώ χαίρομαι που το όνομά μου ταιριάζει και δίνει και χρώμα σε αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
0: Εγώ είδες, το είπα, χωρίς να το... Δηλαδή, λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς. Όλα αυτά θα γίνουν σε μια μέρα.
3: Ναι, ξεκινάμε στις 11. Θεωρώ ότι μέχρι λίγο να...
0: Μην κουνιέσαι, σε χάσαμε τώρα, δεν σε ακούμε καλά. Πού είσαι?
3: Είμαι στο μπαλκόνι μου.
0: Πάνε στο εκεί που είναι δυνατό το σήμα.
3: Ναι.
0: Πάνε εκεί που είναι δυνατό το σήμα, γιατί δεν σε ακούμε.
3: Αυτό είναι το...
0: Εκεί.
3: Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημά μας.
0: Ναι, μην εκεί. Λοιπόν, πραγμένα. Από τις 11 το πρωί είπες, τα Κομνηνά.
3: Ναι, ναι, ξεκινάμε στις 11, έχουμε ώρα έναρξη, ώρα ότι θα ξεκινήσουμε κανονικά ένα 20 λεπτό μετά, λίγο να βοηθούμε, να μαζευτούμε έτσι και σιγά σιγά. Και θα πάει μέχρι τις 3:30-4, ειτάζω. Και κάποιος θέλει να παραμείνει στο χώρο παραπάνω, μπορεί με μεγάλη χαρά. Θα είναι μια γεμάτη μέρα και φυσικά μετά μπορεί να γνωρίσει την υπόλοιπη περιοχή. Μάλιστα. Εδώ εμείς ό,τι κάνουμε...
0: Πάλι δεν σε ακούμε γεύση, δεν σε ακούμε καλά. Είναι κρίμα, λες τόσο όμορφα πράγματα για μια όμορφη Κυριακή που θα...
3: Δεν ακούγομαι
0: εδώ
3: καθόλου.
0: Τώρα, εδώ είσαι. Ναι, ναι.
3: Δεν φταίω εγώ γι' αυτό με την Κοσμοτέ, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Δεν υπάρχει Κοσμοτέ πια, πάει. Telecom.
3: Είμαι στην Telecom.
0: Άλλαξε, έφυγε ο ΤΕ σε, λοιπόν, μια μέρα και ναι.
3: Ναι, αυτό που έλεγα και δεν ακουγόταν είναι το εξής. Ότι εμείς εδώ στο Μελιγεύσης, ό,τι και να κάνουμε, ο γνώμονας ο βασικός δεν είναι μόνο η διωσιμότητα του Μελιγεύσης. Είναι και η διωσιμότητα του τόπου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος.
0: Δεν την ακούμε. Ενώ σ' ακούμε, ξεκινάει καλά, μετά δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε καλά σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πες μας κάτι, για να δούμε άλλη μια φορά αν μπορούμε να σε πιάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε γεύση. Ακούγεται πολύ αλλοιωμένη η φωνή σου και δεν μπορούμε να βγάλουμε νόημα από αυτά που λες. Πάμε άλλη μια φορά.
3: Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Όχι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όμως είπε κάποια πράγματα η γεύση του Λουμίδου. Κυριακή 11 Οκτωβρίου ανηφορίζουμε στα Κομνηνά της Ξάνθης, στο χώρο του Μελιγεύσης, για να βιώσουμε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τις γεύσεις του βουνού, τα χρώματα της παράδοσης, μικρή και μεγάλη κοντά στις γεύσεις, γιατί γενικά δεν θέλουμε να οδεύουμε σε μια άνοστη ζωή που είμαστε δυστυχώς. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που μας καλούν πίσω στην ουσία και μέσω αυτών των εκδηλώσεων, γιατί η ουσία είναι επιστροφή στη φύση. Εκεί είναι το περιβάλλον του ανθρώπου. Επιστροφή στη φύση. Σε έχω? Λοιπόν, σε έχω αλλά δεν σε ακούω δυστυχώς, γεύση μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Μοναδικά ερμηνευμένο από την Ελένη Τσαλιγοπούλου του Γιώργου Ανδρέου, δεν είναι? Ευαγγελία μου, δώσ' μου λίγο. Νομίζω. Υπέροχο τραγούδι. Μερικές φορές τα τραγούδια τα λένε τόσο όμορφα σε 3 λεπτά όσα δεν χρειάζεται να πεις. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας καλεσμένη. Συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή μιλάμε με συγγραφείς και θα μιλήσουμε με ένα επίσης φωτεινό κορίτσι, όνομα και πράγμα, η Φωτεινή Ναούμ, η οποία είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά την έχω γνωρίσει και τη θαυμάζω. Γιατί τα καταφέρνει όλα. Με ό,τι και να καταπιάνετε, δεν φοβάται τίποτα, τα καταφέρνει όλα. Είναι και εκπαιδευτικός, είναι και συγγραφέας, είναι και ψυχοθεραπεύτρια. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε στο τελευταίο της βιβλίο, με τη Φανούλα. Δεν ξέρω αν έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα αυτό, θα μας το πει η ίδια. Είναι μια συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Κύφαντα. Τα λέω σωστά? Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, που σωστά τα λες νομίζω.
0: Λίγο πιο, δεν ξέρω αν έχεις ακουστικά, να μας μιλήσεις από τη συσκευή σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
1: Ωραία, ωραία. Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τα είπα, λέω καλά, δεν είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Όλα καλά. Ευτυχώς η ζωή μου έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Θεωρώ με το ίδιο πάθος με όλα.
0: Αχα, έτσι ακριβώς. Και είχαμε κάνει μαζί στο... Όταν είχε έρθει εδώ η ΕΣΕΝΘ και έκανε ένα εργαστήρι, είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα με εκείνο που μας έβαλες να κάνουμε. Και είπαμε ότι θα τα ξανακάνουμε και περιμένουμε, κυρία δασκάλα, να μας καλέσεις.
1: Είχα διάφορα που τρέχανε φέτος και ήταν... το δυσκόλεψε. Mm-hmm. Αλλά ναι, συντονίζω, έχει δημιουργική γραφή σε ομάδες πάνω από 10 χρόνια, κοντά 15 πια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και πραγματικά μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Το απολαμβάνω το ίδιο.
0: Μα το απολαύσαμε κι εμείς, και εγώ έτσι πήγα να αγχωθώ λίγο, αλλά το έκανες έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο που μας ξεκλείδωσες. Λοιπόν.
1: Είχα σαρίσει τα δυσκή ομάδα. Ναι, πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Φανούλα. Τι είναι η Φανούλα?
1: Η Φανούλα είναι το 10ο βιβλίο μου έτσι, που εκδίδεται, όχι που έχω γράψει, γιατί έχουμε γράψει περισσότερα, αλλά αποφασίζουμε πάντα κάτι άλλο. Η Φανούλα είναι κάτι διαφορετικό, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω έτσι, συλλογή διηγημάτων, μικροδιηγήματα, δηλαδή δεν είναι πάνω από σελίδα του καθένα. Εγώ θα τα πω ιδιαίτερα αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι πολύ συμπυκνωμένος λόγος.
0: Ναι.
1: Η Φανούλα είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, γεννήθηκε με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν μέσα από μια δική μου περσόνα, εξού και το Φανή, η Φωτεινή κτλ.

0: fail εγώ ήταν το προφίλ. Φανούλα άρχισε να γίνεται για τους φίλους και ακόλουθοι με άρχισαν να γίνονται πολύ πολύ πολύ. Με το γύρο ξεκίνησα να μου ζητάνε από εκδοτικούς να το εκδώσω χωρίς να ξέρουν ποια είμαι, ποια είναι από πίσω και όλα αυτά. Είχε έτσι μια πολύ ωραία δική της ιδιαίτερη ιστορία. Οπότε όταν σταμάτησα πια να ασχολούμαι με αυτό το προφίλ, αφού για 2-3 χρόνια το είχα χαρεί τόσο πολύ που έλεγα πως είναι το πιο διαδραστικό μου βιβλίο. Δεν έγραφα τίποτα άλλο εκείνο το διάστημα. Όταν καταλάγες όλο αυτό, γιατί είχε μέσα πολλή ένταση, θα χρειαζόμουν πολλή ώρα για να μιλήσω και για το πώς το βίωναν οι άνθρωποι και για το πώς το βίωνα εγώ. Όταν λοιπόν αυτό έκανε, γιατί είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές ιστορίες εκεί μέσα, σκέφτηκα μήπως τώρα είναι η ώρα, ας πούμε, κάποια από αυτά να τα μοιραστώ με το πιο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει.
1: Και έτσι λοιπόν. Άρα υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα.
0: Όχι αυτούσια, η Φανούλα είναι μια πάρα πολύ τολμηρή. Τολμηρή με την έννοια ότι δεν φοβάται να μιλήσει ομά.
1: Γιατί φοβάται η Φωτεινή Ναούμ. Δεν είναι τολμηρή. Δεν είναι τολμηρή.
0: Αυτή είναι ακόμα περισσότερο.
1: Έλατε. Αυτό λέω κι εγώ.
0: Δεν χρησιμοποιεί σωστά τη σύνταξη, τη γραμματική. Δηλαδή παίζει με κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι και οι άνθρωποι που διαβάζουν πώς τη βρίσκουν, πώς το σχολιάζουν, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ ατόφια, έτσι αληθινή, έντονα ερωτική, με κατανόηση προς τους πάντες, έχει έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα θα βρούμε, βρίσκουν οι άνθρωποι κομμάτια τους εκεί. Γενικά, ακόμα και σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα βιβλίο, οτιδήποτε, τα δικά μας κομμάτια βρίσκουμε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάπως δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και την άλλη σου, θα αξιοποιήσω μάλλον και την άλλη σου ιδιότητα ως ψυχοθεραπεύτρια. Εκεί γίνεται και η θεραπεία ή δεχόμαστε παρηγοριά βλέποντας αυτά τα κομμάτια.
0: Κοίταξα, θα μιλήσω κυρίως για τα βιβλία που τα γνωρίζω καλύτερα. Δεν ανακαλύπτουμε τίποτα καινούριο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα βιβλίο να μας επηρεάσει, να διαβάσω κάτι και θα πω από πώς δεν το σκέφτηκα. Συνήθως το έχουμε ήδη σκεφτεί, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι όντως αυτό που είπες, κάτι δικό μας που εκείνη την ώρα αναφύρεται. Και που παίρνει υπόσταση, παίρνει φως. Και όταν αρχίζουμε πια και δεχόμαστε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, που είμαστε, που νιώθουμε και όλα αυτά, νομίζω είναι το πρώτο βήμα προς την αποδοχή και την ελευθερία.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν γίνεται και η απελευθέρωση μέσα από
0: αυτό. Απελευθέρωση δυστυχώς με την ηλικία είναι αρκετά δύσκολο και δυσκολοδιάβατο μονοπάτι. Αλλά πιστεύω ότι όλοι αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
1: Όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε τώρα σε ποια φάση σε βρίσκουμε?
0: Τώρα είμαι σε φάση που με το καλό μέσα στις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσω σχετικά. Θα γίνει μια δεύτερη έκδοση της Φανούλας, η οποία θα είναι και εμπλουτισμένη ελαφρώς και τα λοιπά. Οπότε θα λιγάκι θα κοινοποιήσουμε όλο αυτό και θα το τρέξουμε. Και αν πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσω σιγά σιγά και κάποιες ομάδες δημιουργικής που θα έχουν μέσα λιγάκι ψυχολογικές προεκτάσεις.
1: Α, τώρα θα είναι έτσι συνδυαστικό. Θα είναι ακόμα πιο θεραπευτικό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ, θα έλεγα απολαυστικό, αλλά με έναν πολύ βαθύ τρόπο.
1: Πλέον πας σε ένα άλλο επίπεδο από το αυτογνωσιακό, ίσως, σε ένα λίγο πιο βαθύ επίπεδο.
0: Το μοίρασμα το είδες και εσύ, το βίωσες παρότι
1: ήταν. Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάπως μια διστακτικότητα.
0: Δισταγμό, ναι.
1: Αλλά
0: είναι πάρα πολύ όμορφη η ζεστασιά που εκπέμπει μια ομάδα, το μοίρασμα, το δέσιμο, το άνοιγμα.
1: Ήταν και η ομάδα, δεν ξέρω, ήταν όλα συνομώτησαν για να είναι ωραία.
0: Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που το ακούω.
1: Ναι, και γι' αυτό θέλαμε να το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, δεύτερη έκδοση της Φανούλας. Ωραία.
0: Δεύτερη έκδοση, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ θα θέλαμε να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, όταν σου το επιστρέψουν.
0: Ναι. Και θα το φροντίσουμε.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα που έχεις να μας δώσεις και σαν συγγραφέας, αλλά και σε έναν άνθρωπο που πλέον περπατάει στα μονοπάτια, τα δύσκολα, τα γοητευτικά, τα θεραπευτικά, τα αυτογνωσιακά, τα έχεις ζήσει.
0: Τα έχω ζήσει γιατί με ενδιαφέρει.
1: Και τα ζεις.
0: Και όλα αυτά. Θα έλεγα ότι αυτό το κοινότυπο, αλλά νομίζομαι πολύ ότι ζεις όσο πιο κοντά μπορείς στον εαυτό σου.
1: Να ζεις όσο πιο κοντά μπορείς στον εαυτό σου.

0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Το θέλει πολλές ρήξεις, γιατί πολλές εντάσεις ή και όχι, και πολύ προσωπική έτσι, καλλιέργεια και καλλιέργεια. Εγώ δεν θεωρώ ότι η τέχνη πάντα εξανθρωπίζει και βοηθάει, και πολύ μεγάλη εσωτερική αναζήτηση. Και τόλμη, έτσι, δηλαδή να βρεις τον τρόπο να τολμήσεις όχι κάτι τεράστιο, από μικρά πράγματα. Και δηλαδή για να διανύσεις ένα τεράστιο μονοπάτι πρέπει να κάνεις τα πρώτα βήματα. Έχεις και ένα από αυτά τα βήματα.
0: Και βέβαια, επειδή υπάρχουν θέματα και γεγονότα που μας αποσπούν, καλό θα είναι σε καθημερινή βάση να ακούμε ξεκινήσουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Όχι να μην θέλουμε να μείνουμε μόνοι, γιατί για κάποιο λόγο, να ξεκινήσουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Το λέω και για μένα, δεν το λέω μόνο.
1: Μα ναι, μα μας αφορά όλους. Εγώ και στο γιο μου λέω συνέχεια ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη και γι' αυτό ίσως και τόσο εγωιτιστική, που το μόνο που σου μένει στο τέλος, δηλαδή θα το πάει πολύ κοινότυπα, αυτό που λέγαμε ότι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, χωρίς να ενοχλούμε τον άλλον, ζήσε απόλαυσε τη ζωή σου. Με όποιον τρόπο αγαπάς.
0: Την
1: κάθε στιγμή μπορείς να τη χαίρεσαι. Όποτε μπορείς και όπως μπορείς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φωτεινή Ναούμ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδι και η δεύτερη έκδοση. Θα χαρούμε πολύ να κάνουμε κάτι από κοντά και εδώ. Καλή συνέχεια. Ό,τι
1: καλή
0: καλύτερο.
1: Συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενή μας καλεσμένη. Πάντοτε την Παρασκευή τα θέματα είναι περισσότερα, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να αναδεικνύουμε και το έργο που κάνουν. Θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, που παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Την έχω κοντά μου την κυρία Χαβατζανίδου.
2: Καλημέρα, Βασιλική, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλά εσείς και ευχαριστώ πολύ.
2: Που είπες πολύ ωραία το ερωτήμα μου, μπράβο, χαίρομαι. Είναι λίγο δύσκολο,
0: Λοιπόν, ναι. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που είσαστε κοντά μας, παρά το ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για σας, με τα εγγένεια που έχετε. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για το έργο σας, για την αγάπη σας και για αυτό που θέλετε να δώσετε σήμερα στον κόσμο με αυτή την έκθεση.
2: Ευχαριστώ καταρχάς που με πήρε τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω. Από Κομωτινή είπαμε.
0: Από Κομωτινή, ναι.
2: Φιλιά μου στην Κομωτινή να δώσω, την αγαπημένη μου γειτόνισσα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ασχολούμαι με τις χειροτεχνίες εδώ και χρόνια. Ειδικά με το πλέξιμο που είναι η δυναμία μου. Έχω φτιάξει πάρα πολλές κούκλες με δικό μου στυλ, προσθέτω πράγματα πάνω τα οποία είναι δικά μου, που μου αρέσουν. Και είναι μια μεγάλη αγάπη εδώ και χρόνο. Και ήθελα να τη δείξω και στο κοινό, να μπουν μέσα στον κόσμο μου. Επίσης, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Και όλα αυτά τα μάθησα σε ένα σημείο και είπα να τα εκθέσω στο Ίδρυμα σκεφτικά για να τα χαρούμε όλοι μαζί.
0: Με το πλέξιμο πότε ήρθατε σε επαφή πρώτη φορά?
2: Έχω πολλές εικόνες
0: από τη γιαγιά,
2: τη μαμά. Το σιμτζάκι που πλέκανε, ξέρεις, σε μετάκια από την πάγια. Εγώ δεν έπλεκα, αλλά καθώς μεγάλωνα μου μπήκε το μικρόβιο αυτό μέσα και ξεκίνησε. Και έτσι κάπως σιγά σιγά έφτασα σε αυτή την ηλικία και το τελειοποίησα με λίγα λόγια το πλέξιμο.
0: Μόνη σας.
2: Ναι, μόνη μου.
0: Αυτοδίδακτη δηλαδή.
2: Ακριβώς, μόνη μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν μπορείς να βρεις και πάρα πολλά στο διαδίκτυο για να σε βοηθήσουν. Μόνο με την εξάσκηση και την πρακτική πάνω σε αυτό που αγαπάς, μόνο έτσι τα καταφέρνεις.
0: Βέβαια, και μα χρειάζεσαι ένα άτομο. Όλα δεν μαθαίνονται από το διαδίκτυο πια.
2: Εννοείται.
0: Δηλαδή, δεν θα. Και εδώ έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, αυτή η πολύ ωραία σχολεία, το πλέξιμο. Ότι ωραία, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου να σου δείξει.
2: Και να έχεις και το κάτι για να. Το ταλέντο να το πω. Το κάτι να σε ζητώξει να πας εκεί πέρα, να το τελειοποιήσεις. Δηλαδή.
0: Η αγάπη νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Και πλέον και στην έκθεση τώρα τι θα δούμε? Τι θα παρουσιαστεί?
2: Λοιπόν, θα δείτε πολλά χειροποίητα μικρά έργα τέχνης από ξύλα, θαλασσόξυλα, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ. Οχύλια, εννοείται που θα δείτε και κούκλες πλεκτές πάρα πολλές. Και τους αγαπημένους μου Μετάλλικα και Bruce Dickinson, τον Iron Maiden σε κούκλα.
0: Μπράβο, ναι. Και heavy metal. Και heavy metal.
2: Αγάπη μου, η αγάπη μου είναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, θα τους έχω σαν κύριο θέμα στην εκθεσία.
0: Υπάρχει πουθενά άλλο αυτό?
2: Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο παρόμοιο.
0: Αυτό, ναι, όντως.
2: Γιατί θέλω να το αναδείξω, ότι μπορώ να κάνω και έκθεση με γλυπτική προσώπου, πάλι την έμαθα μόνη μου. Νητούλα, ματάκια, μαγουλάκια, πηγουνάκι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και είμαι στα πρώτα βήματα, αλλά το μαθαίνω. Τη γλυπτική προσώπου πάνω σε πλεκτό. Θα δείτε επίσης πίνακες με χοχύλια, τις διάστατους, με πλεκτά λουλούδια, με μύδια. Πάρα πολλά πράγματα έχει. Και μου αρέσει πολύ και ανακύκλωση και πολλά πράγματα τα οποία είναι για πέταμα. Εγώ τα μαζεύω και φτιάχνω διάφορα πράγματα και τους δίνω μια τέτοια ευκαιρία να μαζίξουν κάτι το ανακυκλώσιμα.
0: Βέβαια, αυτό το έκαναν και οι παλιότεροι. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας την είχαν αυτή την νοοτροπία. Δεν πετούσαν εύκολα πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν πετούσαν.
2: Δηλαδή, εγώ με π.χ. ένα καπάκι από ένα μπουκάλι. Σκεφτόμουν τόσο και όταν το κάνω. Και έκανα ένα πολύ ωραίο μπρελόκ. Η φτάσματα τα οποία είναι για πέταμα, ρούχα, τα παίρνεις και τα κάνεις ένα ωραίο πορτοφολάκι ή ένα ωραίο τσαντάκι. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να ανακυκλώσεις.
0: Και βέβαια δεν θα είχαμε τόσους τόνους σκουπιδιών και απορριμμάτων για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος πια από τα πολλά που πετάει είναι περισσότερα από αυτά που αγοράζει. Τι να πω,
2: Ακριβώς.
0: Πάρα
2: και όλα αυτά που λες, θα συνδυάσεις την έκθεση και θα χαρώ πολύ να έρθετε όλοι σας.
0: Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης θα είναι η έκθεση. Θα είναι για κάποιες μέρες.
2: 9 με 21 Οκτωβρίου θα είναι, τα απογεύματα, 5 με 9. Και είναι κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα πολύ να φύγετε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία είναι για πέταμα ή πράγματα που να δημιουργήσουμε. Είναι πολύ όμορφο. Ελάτε όλοι σας.
0: Θα έρθουμε όλοι μας. Διδάσκετε κάπου, σε κάποια από τα εργαστήρια?
2: Όχι, αλλά θα ήθελα πολύ να διδάξω σε παιδιά. Παιδιά που τα αγαπώ πολύ.
0: Μα το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης έχει εργαστήρια. Ζητήστε, να ζητήσουμε, να λειτουργήσει ένα εργαστήριο. Πάρα πολλά εργαστήρια. Πλέξιμο για παιδιά, μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο.
2: Γενικά και χειροτεχνία για παιδιά, γιατί θέλω να τους ξεκολλήσω λίγο από τα κινητά. Και είναι μια ιδέα που την έχω πολύ καιρό τώρα. Να ξεκολλήσουν λίγο τα κινητά και να δημιουργήσουν.
0: Αυτό ακριβώς. Η δημιουργία. Μα ξέρετε, η εποχή μας πάσχει από μη δημιουργία. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λέξη. Από μη δημιουργία. Γι' αυτό και πετάμε. Γι' αυτό και είμαστε κολλημένοι στο κινητό. Γι' αυτό και έχουμε αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε δημιουργικοί πια. Τα έχουμε λυμμένα όλα. Ναι, τα έχουμε λυμμένα όλα. Να σας ρωτήσω, μου έλεγε η γιαγιά μου ότι το πλέξιμο ή το κέντημα είναι πιο δύσκολο, είναι λέει σαν να έχεις 2 γράμματα παραπάνω στο αλφάβητο.
2: Κοίτα, θέλω το καθένα έχει τη δυσκολία του και το καθένα έχει την εγωιτεία του.
0: Το πλέξιμο ίσως είναι πιο δύσκολο ή το... δεν ξέρω τώρα.
2: Κοίτα, το πλέξιμο είναι δύσκολο, αλλά είναι, σου λέω, αν το έχεις δεν σου φαίνεται δύσκολο.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Το καθένα σου λέει, έχει τις δυσκολίες του. Μέχρι να το μάθεις. Αν το μάθεις,
0: θυμάμαι πάντως που μου έλεγε η γιαγιά μου για το πλέξιμο ή το κέντημα ότι είναι σαν να έχεις 2 γράμματα παραπάνω. Είναι πιο δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα αυτά. Και εννοείται ότι είσαι εκεί, πώς λένε τώρα, να είσαι στο κέντρο σου και να είσαι στο παρόν, έτσι για τα θεραπευτικά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Και ψυχοθεραπευτικό είναι το κέντημα και το πλέξιμο. Γιατί σε κρατάει στο παρόν. Πάρα πολύ ωραία.
2: Σε ηρεμή.
0: Σε ηρεμή. Και δημιουργείς κιόλας μέσα από αυτό. Είσαι και δημιουργικός. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε να σας δούμε, κυρία Νούλη.
2: Να, καλά, Βασιλική, φορέστε ένα ωραίο χαμόγελο και θα σας περιμένω όλους.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Και αν δεν μπορούμε, θα το πλέξουμε με, πώς το λένε, με τη φαντασία μας και θα έρθουμε. Και μετά θα μας μείνει. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κρατάω το τηλέφωνο σας γιατί μπορεί. Να είστε καλά. Θα το κρατάω γιατί μπορεί να σας χρειαστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία.
2: Υγεία και χαρά και αγάπη. Τίποτα
0: αυτό,
2: άλλο.
0: Αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αγαπημένοι ακροατές, άκουσα κάτι πάρα πολύ ωραίο χθες και θέλω να το πω κι εγώ. Να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε από Δευτέρα πρωτοθέως. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Παρασκευή 1 Οκτωβρίου. Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων και στην Καβάλα, με την αμόλυτη βενζίνη να πωλείται στα πρατήρια της στα 2,20 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε δηλώσει του, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, Φώτης Πούλος, επισήμανε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος της αγοράς που οφείλεται στα ενεργειακά προϊόντα λόγω των μεγάλων αυξήσεων. Υπογράμμισε δε ότι βρίσκονται εν αναμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις 14 Οκτωβρίου σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης για να δουν αν τα χρήματα που θα δοθούν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές. Συνεχίζονται το επαόριστον οι απεργιακές κινητοποιήσεις από πλευράς των αλλαίων και των πλειοκτητών στην Καβάλα λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στα καύσιμα. Για κοροϊδία και εμπεγμό εκ μέρους της κυβέρνησης έκανε λόγο σε δηλώσεις του πρόεδρου του Σωματείου Γρηγορή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου για την επιδότηση του πετρέλαιου που χρησιμοποιούν στα σκάφη τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο, το οποίο τους ανακοινώνει ότι διπλασίασε το ποσό της επιδότησης που είναι να τους δώσει. Ο κύριος Μανιός σχολίασε ότι η επιδότηση είναι ψίχουλα σε σχέση με τα έξοδα τους. Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του μαστού. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου θα χορηγήσει δωρεάν 100 μαστογραφίες και υπέργους σε γυναίκες 35 έως 49 ετών και άνω των 70. Ο Σύλλογος αποφάσισε ομόφωνα, επειδή το πρόγραμμα γεννηματά δεν προσφέρει υπέρηχο, να προσφέρει υπέρηχους σε όσες γυναίκες όλων των ηλικιών το ζητήσουν. Μια ομάδα παιδιών από το εξωτερικό και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμους επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Καβάλας. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Ζώων Συντροφιάς Χρήστο Τσιλικάκη για την καθημερινή προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων και των εργαζομένων του Δήμου Καβάλας να διατηρήσουν καθαρή την πόλη και τη δημοτική ενότητα Φιλίππων. Ο Δήμος Καβάλας και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του διοργανώνουν ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην αρχιτεκτονική ανάδειξη δύο εμβληματικών κτηριακών συγκροτημάτων της περιοχής του Δήμου, του τουριστικού κέντρου Διόνυσος και του παλιού υδραγωγείου το πρώην αντιλιοστάσιο Αμψιανών. Η εκδήλωση θα είναι διήμερη και θα ξεκινήσει σήμερα στις 10 το πρωί σε Δημοτική Καπνοποθήκη Καβάλας, όπου και θα ολοκληρωθεί αύριο. Στις 18:30 το απόγευμα την ερχόμενη Τετάρτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων διοργανώνει ημερίδα με την εταιρεία Money Manager, η οποία είναι συμβουλευτική και αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θεόδωρος Αντιχρήστος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία αυτή δίνει λύσεις κυρίως σε οικονομικής φύσης προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, συνεννοήσεις με τους services, τα funds και τις εταιρείες που τους εκδιώκουν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, μαραίες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο με τη μέγιστη τιμή της στους 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιο-δυτικούς εντάσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και εμείς εδώ με την πρωινή μας διαδρομή. Γιώτα Δημούδη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάξα Ρευστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επαφή μαζί μας, μια επικοινωνία. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Μανιό, τον Γιάννη Μανιό, τον πρόεδρο του Σωματείου Γρυγρή, να μας ενημερώσει για τα νεότερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο, αν απεργούν, συνεχίζουν την απεργία τους και αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Κύριε Μανιέ, καλημέρα σας καταρχήν. Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ήμασταν μετά από τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, όχι λίγο, αρκετά καλύτερα. Πήραμε την υπόσχεση και περιμένουμε από ώρα σε ώρα από τον κύριο Σχοινά ότι θα μας αναγγείλει κάτι καλό και ότι θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα. Για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, επιτέλους μήπως και από το μεσημέρι και μετά βγούμε για δουλειά. Ήταν τόσο απλό, ήταν τόσο εύκολο και το κάνανε δύσκολο. Ήταν τόσο εύκολο το να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί όλοι, από ό,τι βλέπω, όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Μόλις ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός, τα πράγματα λυθήκανε. Πιστεύουμε ότι λυθήκανε.
0: Έχετε εικόνα για την επιδότηση, δηλαδή θα την αυξήσει περαιτέρω?
1: Θα αυξήσει περαιτέρω την επιδότηση, ναι. Από ό,τι ξέρουμε. Θα αυξήσει περαιτέρω. Πήγε στον κύριο Πυρακάκη ο Σχοινάς να πάρει κάτι παραπάνω, να αυξήσει την επιδότηση και από εκεί πέρα θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα για τους επόμενους μήνες.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Γιατί η επιδότηση είναι μέχρι και τον Ιούλιο, μέχρι και τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και όσο συνεχίζει το πόλεμο, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, να βγούμε στη δουλειά να φέρουμε φρέσκο ψάρι στον κόσμο, αλλά ουέ και αλίμονο μην αθετήσουν τη διάθεση που λένε. Θα κατεβούμε πολύ πιο σκληρά μετά.
0: Μάλιστα. Και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι άλλο όμως. Επειδή είπατε για φρέσκο ψάρι, είδαμε κάποιους που διέθεσαν στην αγορά ψάρια. Απεργοσπάστες να τους πούμε, δεν ξέρω πώς τους λέτε.
1: Πέφτε, όχι, δεν τους χαρακτηρίσω έτσι. Δεν τους χαρακτηρίσω καν. Είναι νόμιμες εισαγωγές, αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Αυτό, από εδώ και πέρα είναι στην κρίση του κόσμου, αν θέλει να φάει ρουμάνικη, βουλγάρικη, τουρκική κουτσομούρα, ή μπαρμπούνια ή οτιδήποτε φέρανε. Πόσο ημερών ψάρια είναι αυτά και από πού τα φέρανε και αν είναι λεγμένα, αυτό και, από εκεί πέρα είναι στην κρίση του κόσμου. Δεν είναι δικά μου. Δικά μας ψάρια δεν είναι. Απεργοσπαστικά θα τα έλεγα αν ήταν ελληνικής μηχανότητας ψάρια ή ελληνικού γρυγρή ψάρια ή ψαρόβαρκας. Από τη στιγμή που δεν είναι από ελληνικά ληστικά σκάφη, δεν έχουν περάσει από καμία ηχθειόσκαλα της Ελλάδος και έχουν πάει σε κάποια συσκευαστήρια εισαγωγή και πήγανε στα καταστήματά τους, υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο κόσμος που θα τα πάρει.
0: Σωστά, είτε απόλυτο
1: δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση στο παντελόγιο ή στην τσέπη κανενός.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, παρακολουθούμε το θέμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το μεσημέρι να μας ενημερώσετε κι εσείς.
1: Πολύ ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ.
0: Και πάλι καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μανιός, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτών Γρυγρή.

0: Να πάμε στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Χανδρουλίδη, να μας ενημερώσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μια παρουσίαση μελέτης. Κύριε Χανδρουλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ασβεστά, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είδαμε την πρόσκληση που μας στείλατε ως εργατικά κέντρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην θεματολογία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία των θεσμών, των εργατικών κέντρων, να αναλάβουν τέτοια πρωτοβουλία που πραγματικά θα φωτίσει τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις στη συνεργασία μαζί σας για ένα καλύτερο αύριο όλων μας. Αλήθεια, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, ποιες ήταν οι αιτίες και τι προσδοκάτε?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Ζωστά, ότι ο κόσμος της εργασίας από τα δυνατά χαστούκια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας που έφεγε τα τελευταία 15 χρόνια στο εισόδημά του και στη δουλειά του, ζαλίστηκε θα έλεγα, ζαλιστήκαμε. Αυτό όμως δεν μας έθεσε σε λίθαργο. Διαπιστώσαμε και διαπιστώνουμε καθημερινά ότι οι μισθοί μας δεν φτάνουν, γιατί πέραν του ότι είναι αναντίστοιχοι με την πραγματική δουλειά που προσφέρουμε, έχουμε και την ακρίβεια προϊόντων, στέγασης, ενεργειακό κλπ. Και η ζωή μας γίνεται δυσκολότερη. Εκτιμήσαμε όμως πως όσοι και να ήταν η αύξηση που θα μας έδιναν, δεν θα έφτανε να καλύψει τις ανάγκες μας. Έπρεπε να αυξηθεί και η πίτα, η παραγωγή δηλαδή, περισσότερο. Mm-hmm. Καταγράψαμε πως η ανάπτυξη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εμποδίζεται από πολλά. Π.χ. στον πρωτογενή τομέα, το υψηλό κόστος παραγωγής. Στην δημογραφική διάσταση επιβαρύνεται το παραγωγικό σύστημα με τη φυγή των νέων και των επιστημόνων μας στο εξωτερικό. Εμοραγούμε δηλαδή. Mm. Επίσης, η γύρανση του πληθυσμού δεν βοηθάει το παραγωγικό σύστημα. Η αναβάθμιση των υποδομών, το δικτύο μεταφοράς είναι λυπής. Π.χ. δεν υπάρχει σιδηροδρομική διασύνδεση λιμανιού, δεν υπάρχει κανένα σιδηροδρομική σύνδεση. Πόσο άλλο να συνδεθεί με το λιμάνι που θα δώσει και επιπλέον την ευελιξία να φύγει η παραγωγή προς τα έξω.
0: Σωστά.
1: Η αεροπορική σύνδεση είναι κατώτερη των προσδοκιών. Αυτή την περίοδο τώρα θα πούμε ένα δρομολόγιο Καβάλα Αθήνα και αντίστοιχα. Οι αμοιβές μας στάσιμες και μειωμένες στους περισσότερους κλάδους και από την άλλη η ακρίβεια των προϊόντων, η αύξηση του κόστου στέγασης και της υγείας και της ενέργειας και της παιδείας οδηγούσαν μαθηματικά σε κίνδυνο φτώχειας όλους μας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μια καθοριστική διαπίστωση πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποβαθμίζεται.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσετε για απασχόληση, για αύξηση αυτής?
1: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, εργοδότες, εργαζόμενοι, κράτος ή θεσμοί, ότι ζούμε σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον ως κράτος και ως περιφέρεια που οι ρυθμοί της οικονομικής μεγέθυνσης έχουν μεγάλη ανισορροπία. Οι επιδόσεις μας υπολείπονται, γεγονός που αποκαλύπτει την υστέρηση της οικονομίας. Τα παραπάνω δημιουργούν και ένα χάσμα στην ευημερία μεταξύ των εργαζομένων της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστερα, δεύτερον, πρέπει ασφαλώς να συγκρίνουμε και τα κόστη του συνολικού κόστους παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 30-40% του συνολικού κόστους παραγωγής αντιστοιχεί στην ενέργεια. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα, το ενεργειακό κόστος. Πρέπει να δούμε και το υφιστάμενο φαινόμενο έβρεσης καταλλήλου προσωπικού ειδικότητας. Είμαι στην κοινότητα, γι' αυτό χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Δεν πειράζει, κύριε Χανδρουλίδη. Αυτές είναι ζωντανές οι συνδέσεις. Ναι. Τώρα, για τις αποδοχές των εργαζομένων, τι έχετε να πείτε?
1: Είναι προβληματική εικόνα αν σταθμίσουμε αποδοχές μισθωτών με τις ώρες εργασίας. Η στασιμότητα των πραγματικών μισθών σε συνδυασμό και με την αύξηση των ειδών διατροφής, τη στέγαση και την ενέργεια, οδήγησε στη συρρήγνωση του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Οι στατιστικές που βγαίνουν συνήθως κατατάσσουν τους εργαζόμενους της Ελλάδας στην τελευταία θέση. Το τα λέει όλα. Το ποσοστό των μισθωτών που διαβιούσαν σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης είναι το 21%, το υψηλότερο σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύεται σε ένα δομικό πρόβλημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής σύγκλησης. Οι δαπάνες στέγασης καλύπτουν 35% του διαθέσιμου εισοδήματος. Άρα, για ποια ευημερία να μιλάμε?
0: Έραντε. Το θέμα της εκδήλωσής σας έχει και την πολύ σημαντική λέξη και έννοια της ανάπτυξης. Πώς σχολιάζετε και πώς βλέπετε την ανάπτυξη εσείς?
1: Για μας η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με περισσότερη δημοκρατία στους χώρους εργασίας. Περισσότερη συμμετοχή στα κοινά για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Ξέρω τις στατιστικές. Οι πολίτες 8 στους 10 δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά και το 75% δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Παλεύουμε για να το ανατρέψουμε αυτές τις στατιστικές σαν συνδικαλιστικό κίνημα. Παλεύουμε για μια ανάπτυξη που το εισόδημά μας θα επιτρέπει να καλύψουμε τις βιωτικές μας ανάγκες, τις δικές μας και τις οικογένειές μας. Παλεύουμε για μια ανάπτυξη που θα μπορούν τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα από εμάς και η ευημερία να απλώνεται στο 100% των πολιτών και όχι σε μερικούς. Θέλουμε μια ανάπτυξη με μικρότερες ανισότητες σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Παλεύουμε για μια ανάπτυξη με μικρότερη φορολογία των εργαζομένων και των φτωχών ανθρώπων. Πρέπει να δούμε πώς μοιράζει το πλούστος, το φορολογικό βάρος και η εξουσία.
0: Ακούμε συχνά από τις επιχειρήσεις ότι ψάχνουν για προσωπικό. Πότε ανειδίκευτους, πότε ειδικότητες.
1: Η ελλείψη του εργατικού δυναμικού αυξάνουν την πίεση τόσο στις αγορές εργασίας όσο και στις συστήματα συντάξεων και ασφάλισης και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με την μείωση της ανεργίας και την παράτηση του εργασιακού πλούτου στους συνταξιούχους, αλλά με την ενσωμάτωση των αλλοδαπών στο χώριο εργατικό δυναμικό. Αυτή τη φιλοσοφία προφανώς υιοθέτησε και η χώρα μας. Πιστεύουν ότι η μετανάστευση θα τονώσει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών συστημάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας καλύψατε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση που είναι δεδομένη δηλαδή.
1: Και μέσα από εδώ, καλό και όλο τον κόσμο που θέλει να παραβρεθεί, την άλλη Παρασκευή στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο, τα εργατικά κέντρα όλες τις ανεπίσημες και Δονίας και Φράκης έχουν την ευθύνη αυτής της εκδήλωσης, αλλά εμείς είμαστε οι φιλοξενούμενοι που φιλοξενούμε την εκδήλωση. Έχουν καλεστεί όλοι οι θεσμοί για να παρευρεθούν και πιστεύω θα δοθεί και ένα βιβλίο 172 σελίδες. Τα στατιστικά στοιχεία της μελέτης όλα θα παρουσιαστούν από τον κύριο Αργίτη, καθηγητή του ΕΚΠΑ, Αργίτη Γιώργο, ένα πολύ αξιόλογο οικονομολόγο του ΙΝΕΓΕΣΕ, και θα μοιραστεί στους παρευρεσκόμενους και ένα βιβλίο 172 σελίδων και θα αναπτύσσει το όλη η μελέτη σε αυτές τις σελίδες του βιβλίου.
0: Ωραίοτατα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά κύριε Ζωστά και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, ο κ. Χανδρουπλίδης, μας ενημέρωσε για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στην Καβάλα.

0: Να πάμε τώρα στην Πανεπιστημίου της Καβάλας, στον καθηγητή τον κύριο Τσιάντο Βασίλη, να μας ενημερώσει για την εκδήλωση υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης και του συγκεκριμένου Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Κύριε Τσιάντο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ασβεστά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ σωστά πως το είπατε, είναι η, ας το πούμε, η επίσημη εκδήλωση υποδοχής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών μας, που είναι 90 συν 4 από τις υποτροφίες που δίνουμε, 94 δηλαδή μεταπτυχιακοί φοιτητές τελικά. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση, γι' αυτό αυξήσαμε λίγο τις θέσεις. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αξία της λογικής, πελάμδα κεφαλαίου της επιστήμης, δηλαδή της λογικής. Καλεσμένοι μας είναι ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο καθηγητής Βασίλης Καρασμάνης, ο διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ορέστης Καρασμάνης και η κυρία Χριστίνα Αναγνωστίδου, ειδική επιστήμονας διδασκαλίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Θα μιλήσουμε για την αξία της λογικής με λάμδα κεφαλαίου και την επίδραση κυρίως του Αριστοτέλη με τα 6 βιβλία του Αριστοτέλη, το γνωστό όργανο, και θα γίνει και συζήτηση πάνω στην αξία της λογικής, που θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος αλλά και κάθε επιστήμονας θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον τις βασικές αρχές και κανόνες της λογικής. Θα ξεκινήσουμε σήμερα στις 6 ώρα, αλλά καλό είναι όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν από τις 5.30 για να γραφτούν κιόλας, γιατί στο τέλος του 20ωρου την Κυριακή το μεσημέρι θα μπορούν να πάρουν και βεβαίωση παρακολούθησης. Θα γίνει κατά τις ώρες των μαθημάτων, επαναλαμβάνω ότι είναι ανοιχτή εκδήλωση και δωρεάν, θα γίνει υβριδικά με διαζώσεις παρουσία στο φουαγέ του μεγάλου αμφιθεάτρου της Πανεπιστημίου Πόλης της Καβάλας και θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Οπότε καλούμε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν, ειδικά εδώ από την Καβάλα, να έρθουν διαζώσεις, να γνωρίσουν και τους προσκεκλημένους και εμάς, να γνωριστούμε και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το καλό σεμινάριο. Τώρα υπάρχουν και επιμέρους τίτλοι των ομιλιών, αλλά να μην κουράσω, υπάρχουν στο δελτίο τύπου που έχουμε στείλει, να θεωρώ ότι είναι καλά να μείνουμε εδώ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί με το 2510-462-277 ή ας πάρει εσάς να κάνετε ένα κόπο λίγο να τους στείλετε ή το δελτίο τύπου να τους δώσετε το τηλέφωνο μας.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βασίλης Τσιάντος, καθηγητής, μας ενημέρωσε για αυτή την εκδήλωση που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου στο φουαγέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου στην Πανεπιστημίου Πολύ της Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στους λογιστές, στον πρόεδρό τους, στον κύριο Καρατσιώρα, να μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Κύριε Καρατσιώρα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Σας ακούμε για αυτό το θέμα.
1: Ήταν προγραμματισμένο από τις 10 Οκτωβρίου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ψηφιακού τρόπου διακίνησης. Ευτυχώς δόθηκε μια παράταση και θα ξεκινήσει από αρχές του 2027. Ας όψονται οι εκλογές, νομίζω εγώ προσωπικά. Εν ολίγης, για να καταλάβετε τι περιμένει όχι τις οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα έχουν πρόβλημα, αλλά τους μικρούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Έστω ότι κόβει κάποιος ένα δελτίο αποστολής από την, μάλλον μια εταιρεία, κόβει ένα δελτίο αποστολής και πάει να τα παραδώσει σε ένα μανάδικο, σε ένα περίπτερο. Δεν μπορεί να παραδώσει αν δεν είναι εκεί ο πελάτης. Αυτό το αφήνουμε απ' έξω και τον ξέρω εγώ τον Γιώργο, θα τα μετρήσει και θα μου πει συμφωνεί, δεν ισχύει πια. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος να τα σκανάρει, να πει ότι τα παρέλαβε, να ανέβει αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία στο cloud και μέσα σε 15 μέρες να στείλει τις ακριβείς ποσότητες που παρέλαβε ξανά, αν έχει δηλαδή υπερβάσει την ποσότητα ή παρέλαβε μειωμένο αριθμό. Τώρα φανταστείτε ότι αν γίνει μεταμόρφωση, μεταφόρτωση στη μέση της διαδρομής, πρέπει να γίνει διπλούν αυτή η διαδικασία. Και όλα αυτά γίνονται για να μπορεί να ελέγχθει η διακίνηση, να μπορεί να γίνει μια κλειστή αποθήκη της επιχειρήσης και να ξέρουν τι παραλαμβάνουν και τι πρέπει να πουλήσουν. Φυσικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα που έχει ο μικρός ή και ο μεσαίος σε αρκετές περιπτώσεις, αν μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι σε αυτές τις απαιτήσεις της διοίκησης. Αυτά λοιπόν εν ολίγης περιμένουμε. Εμείς ως λογιστές φοροτεχνικοί έχουμε ενημερώσει τους επαγγελματίες. Πέρα από αυτό ξανακάνουμε ένα σεμινάριο στο χώρο του επιμελητηρίου στις 21 Οκτωβρίου με έναν εξαιρετικό εισηγητή, τον κύριο Κορομιλά. Έχουμε καλέσει και καλούμε και από το δική σας συχνότητα εδώ όλους τους ενδιαφερόμενους να παρωθούν και να το παρακολουθήσουν, να θέσουν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους για να καταλάβουν τι έρχεται και τι πρέπει να κάνουν για να ανταπεξέλθουν στα ζητήματα που προκύπτουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Σε μια άλλη επικοινωνία μας θα έχουμε περισσότερη ώρα για να σας θέσουμε πιο αναλυτικά το πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Καρατσιώρας, ο πρόεδρος του Λόγου Λογιστών Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην κυρία Στρουμπούλη να μας ενημερώσει λίγο το πώς θα εξελιχθεί το πλαίσιο της εργασίας τους την φετινή χρονιά στις σχολικές καθαρίστρες. Αν δεν κάνω λάθος, το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε την πρόσληψη 29 ατόμων. Θα μας τα πει η ίδια. Κυρία Στρουμπούλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα. 29 ατόμων, όταν λέτε, τι εννοείτε?
0: 29 γυναίκες. Αυτό έμαθα τουλάχιστον.
1: Είμαστε, όχι. Είμαστε περίπου στις λίγο κάτω από τα 100 άτομα.
0: Αχα.
1: Είναι 23 τετράωρες και 73 τώρα πια με τη κλήρηση της απασχόλησης. Είναι. Ευτυχώς έχουμε άλλη μια χρονιά κρατήσει τις θέσεις των κοριτσιών και ανέβασε ο Δήμαρχος Καβάλας και 3 άτομα επιπλέον στην πλήρη απασχόληση, οπότε συμπληρώνονται οι καινούργιες θέσεις, δηλαδή που ανεβαίνουν τα καινούργια κορίτσια, καινούργιες αιτήσεις στην μερική απασχόληση, στην τετράωρη απασχόληση. Για τον Δήμο Καβάλας μιλάω μόνον, ναι, αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι έχει σχέση και με τους υπόλοιπους δήμους που είναι στο νομό, δόξα τω Θεώ, κρατάμε. Πραγματικά κρατάμε. Καλά. Και ο Δήμος Νέστου ανέβασε κάποια άτομα και υπολείπεται άλλα 2 άτομα να ανεβάσει τώρα επέκταση ωραρίου να τα κάνει, αυτά που είναι πλησίως στη σύνταξη. Και ο Δήμος που Παγκαίου πήγε πάρα πολύ καλά και πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει σχέση με την δουλειά των κοριτσιών, με τα άτομα που παίρνει και με την πλήρη απασχόληση. Και ο Δήμος της Θάσου είναι πρωτοπόρος, έχετε όλες τις γυναίκες πλήρη απασχόληση, όλες, όσες παίρνει και όσες έχει, έχει πλήρη απασχόληση, γιατί κατανοεί και ότι με 3 ώρες και με 4 ώρες δουλειά δεν βγαίνει. Δεν γίνεται καθαριότητα στα σχολεία. Δόξα τω Θεώ, κρατάμε τουλάχιστον ακόμη. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι σε ό,τι έχει σχέση στο Δήμο Καβάλας με τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, πιο σωστά να γίνουν οι τοποθετήσεις. Αν γίνουν και αυτό σωστά οι τοποθετήσεις των κοριτσιών, δεν θα έχουμε πρόβλημα για την πλήρη καθαριότητα και απολύμανση των σχολείων.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάθαμε και κάτι ωραίο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Στρουμπούλη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Σχολικών Καθαριστριών.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την Ελ Καβάλα και την πρωινή μας διαδρομή. 9 και 32 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, στον πρόεδρο, τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη, να μας δώσει λίγο την εικόνα σε ό,τι αφορά την διάθεση των σταφυλιών. Και από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς είναι μια από τα ίδια. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Διανύουμε μια δύσκολη εμπορική χρονιά, δεύτερη συνεχόμενη όπως και πέρσι, μια κακή εμπορική χρονιά με χαμηλή ζήτηση, υποτυπώδη θα έλεγα, με πολύ χαμηλές εμπορικές τιμές που είναι κάτω του κόστους παραγωγής πολλές φορές. Φτάσαμε να έχουμε διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής είναι ακόμα πάνω στα πρέμνα, πάνω στα φυτά. Είναι ένα ζήτημα. Ξεκινάνε τα πρωτοβρόχια. Όπως κάθε χρόνο τα προβλήματα θα αρχίσουν, αν, ακόμα και αν δεν υπάρχουν προβλήματα, θα μεγαλώνουν, θα πληθαίνουν. Φυσικά τα πρώτα προβλήματα τα ζήσαμε το Μάιο-Ιούνιο με τον περονόσπορο, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ιδίως και του αγροκτήματος των γυαλοχωρίων. Βγήκε εκτός παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή δεν θα συγκομίσουν οι άνθρωποι ούτε μια ρόγα, κάποια κτήματα τουλάχιστον, ή κάποια θα είναι υποβαθμισμένα. Και τώρα, όσοι επιβιώσαν από εκείνο το κακό, έχουμε την κακή εμπορική ζήτηση, την υποτυπώδη θα έλεγα, και τις πολύ χαμηλές εμπορικές τιμές. Και φυσικά και οι ροές της σκοπής είναι υποτυπώδης. Μην φανταστείτε, δηλαδή φτάσαμε τώρα δεύτερο. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και οι ρυθμοί είναι υποτονικοί. Δεν είναι όπως θα θέλαμε, δηλαδή. Προκειμένου να τελειώσουν γρήγορα έγκαιρα τα σταφύλια, να μην βγάλουν προβλήματα, αυτό εννοώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πού οφείλεται αυτό όμως, τόσο χαμηλές τιμές?
1: Εντάξει, είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Έχει να κάνει κυρίως με την πληθώρα των σταφυλιών που υπάρχουν και από ανταγωνίσεις χώρες. Έχουν να κάνουν και με το χαμηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, κυρίως αγορές του εξωτερικού και εδώ φυσικά, δεν το συζητάμε, εδώ ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, γιατί εκεί απευθύνονται αυτά τα προϊόντα, έτσι. Το μεγάλο τους μέρος είναι εξαγώγημο χαρακτήρα. Οι άλλες χώρες, όπως είναι κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά αναφορικά με καινούργιες ποικιλίες, έχουν αναδιαρθρώσεις ποικιλίες τους, όχι ότι και αυτοί δεν έχουν προβλήματα. Έχουν άλλες δομές εμπορίας, εξαγωγής. Έχουν καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να κρατήσουν ή να κερδίσουν αγορές, πράγμα που δεν το κάναμε εμείς εδώ στη χώρα μας, οι εξαγωγείς, συζητάω, οι οποίοι όχι απλά δεν κρατήσανε τις αγορές που είχαν, πολλές φορές χάσανε ή δεν μπορούν να μπουν πλέον σε καινούργιες αγορές. Η απουσία επαγγελματισμού κυρίως από τους εξαγωγικούς φορείς, όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο της Καβάλας, τον κύριο Τεπελόπουλο, από την πλευρά των γιατρών του ΕΣΥ του νοσοκομείου, να μας ενημερώσει για μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και γενικά υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός, συνεχίζεται αυτός ο αναβρασμός στο νοσοκομείο της Καβάλας. Κύριε Τεπελόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, η ηγεσία είχε έκανε σκόπιμο να παρέμβει μετά από τα τελευταία γεγονότα, μετά από κάποιες βράσεις που είδαν, είδαν το φως δημοσιότητας. Κρίναμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι όσον αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, το θεσμικό όργανο το οποίο τους εκπροσωπεί και δικαιούται να ομιλεί για τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι η ΕΓΕΣΥΚ, ακριβώς γιατί είναι ένα δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, ένα θεσμικό όργανο. Κατά την εκλογή συμμετείχε σε ποσοστό ρεκόρ, θα έλεγα, το ιατρικό σώμα του νοσοκομείου μας, πάνω από 80%, και το οποίο φυσικά νομιμοποιεί τα εκλεγμένα μέλη με πολύ μεγάλη ποικιλία και από ειδικότητες μέσα στο ΔΣ, να φέρουν άποψη για τα προβλήματα του νοσοκομείου, να τα κοινοποιούν και πραγματικά να, όλη αυτή την κατάσταση να τη φέρουν στην επικαιρότητα. Γιατί στην τελική αυτό που θέλουμε όλοι μας, νομίζω, είναι κοινός σκοπός για όλους, είναι το νοσοκομείο να δουλέψει όπως πρέπει, τα προβλήματα που υπάρχουν στο βαθμό που μπορούν να αντιμετωπιστούν, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει γεγονός και η κοινωνία της Καβάλας, να ξέρουν δηλαδή ακριβώς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω κάνετε λόγο για παρεμβάσεις και από ποιους έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις?
1: Κοιτάξτε, δημόσιο λόγο έχει πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει, ναι, σε δημόσιο βήμα, σε οποιοδήποτε οργανισμό δουλεύει, αλλά εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό του. Η συλλογική έκφραση του οποιοδήποτε συνάδελφου σε σχέση με τους υπολείπους ανήκει σε θεσμικά όργανα, γι' αυτό στα δημοκρατικά πολιτεύματα υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, γιατί είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες κοινοποιούν κάποιες καταστάσεις. Όσον αφορά το ιατρικό σώμα στην Καβάλα, οι θεσμικοί φορείς οι οποίοι μπαίνουν στη βάσανο που λέμε της εκλογής και προκύπτουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες είναι, όσον αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, είναι η ΓΕΣΥΚ και ο Ιατρικός Σύλλογος, και όσον αφορά το Ιατρικό Σώμα της Καβάλας γενικότερα είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας. Mm-hmm. Άρα θεσμικά αυτοί που δημόσια εκφράζουν το σύνολο των γιατρών είναι αυτοί οι δύο φορείς και κανείς άλλος.
0: Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τεπελόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Τεπελόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ, δηλαδή του νοσοκομείου της Καβάλας.

0: Λοιπόν, να συνεχίζουμε να πάμε στον βουλευτή τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος κατέθεσε μία ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με το νοσοκομείο της Καβάλας, παραμένουμε στο χώρο της υγείας. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατέθεσα μία ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τα ζητήματα που παρακολύουν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Mm-hmm. Η ερώτηση αυτή την κατέθεσα στις 5 Δεκάτου του 26 και έχει αριθμό 32 και επεσήμανα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναδειχθεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Με κυριότερο ζήτημα αφενός είναι η έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό και αφετέρου την εργασιακή ειρήνη και την απαρέγκλητη εφαρμογή του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Μετά από αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση για του ιατρικού προσωπικού, ανέφερα ότι παρά την παρότριση του Υπουργού στην πρόσφατη επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για εργασιακή ειρήνη, αυτή δεν έχει αποκατασταθεί. Είχε έρθει εδώ ο Υπουργός και είχε πει μπροστά σε όλους ότι επειδή υπήρχαν μηνύσεις ένας εναντίον του άλλου, της διοίκησης εναντίον των γιατρών, ότι όλα θα πρέπει να τελειώσουν και να μην συνεχιστεί. Πρώτα, οι μηνύσεις όμως και οι μηχανικές διώξεις συνεχίζονται και κρεμούν. Ενώ οι εντάσεις μεταξύ των γιατρών και της διοίκησης του νοσοκομείου συνεχίζονται και αυτό συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και βαίνει βάρος του ίδιου φορέα της υγείας. Τέλος επίσης είναι ένα ζήτημα χρόνιο η μη συνεπής εφαρμογή από τη διοίκηση του νοσοκομείου σύμφωνα με τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31/12/2012 και έχει αριθμό 3506, προβλέπεται η λειτουργία 2 χειρουργικών τμήματων και 2 παθολογικών κλινικών. Ανταυτού στο νοσοκομείο, κατά παράβαση του οργανισμού, λειτουργεί μόνο ένα τμήμα χειρουργικό και μία κλινική παθολογική. Αυτό φυσικά δεν συμβάλλει στην ορθή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και βαίνει εις βάρος των ασθενών. Ζητά λοιπόν από τον Υπουργό, με την ερώτηση που έκανα, αν θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η ενέργεια που προτίθεται να κάνει αν αναλάβει το Υπουργείο για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντας μεταξύ του προσωπικού και ποιες οι ενέργειες αν προτείνει να προβεί το Υπουργείο προς διασφάλιση της εφαρμογής του οργανισμού που δεν εφαρμόζεται. Αυτά κατέθεσα και φυσικά δημιούργησα πρόβλημα σε αρκετούς. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο βουλευτής πρέπει να προσπαθεί να βοηθήσει τον κόσμο και είναι φυσικά και το νοσοκομείο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ιδιαίτερα μεγάλους προβληματισμούς του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, πριν από τρεις ημέρες, ο οποίος σε δημόσια τοποθέτησή του παραδέχθηκε ότι θα έρθει έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Και στο πλαίσιο αυτό η κατάσταση στην αγορά είναι ιδιαίτερη. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι βιοτέχνες είναι προβληματισμένοι για το κόστος της ενέργειας και ιδιαίτερα για το κόστος των καυσίμων. Και αν θέλετε, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερα από ό,τι τελείωσε, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν, κύριε Ζωστά, γιατί ομολογουμένως όλοι οι πολίτες δεν βάλανε πετρέλαιο όταν αυτό ήταν στο 1,75. Βάλανε πετρέλαιο όταν αυτό ήταν γύρω στο 1 ευρώ. Οπότε το να ξεκινήσει σχεδόν διπλάσια από πέρσι που βάλανε πετρέλαιο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν λέει και κάτι. Πρέπει λοιπόν εδώ οι βουλευτές να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο αρμόδιο Υπουργείο, είτε οικονομικών είτε στο Υπουργείο Ενέργειας, να υπάρχουν πιο δραστικές αποφάσεις. Και φυσικά όλα αυτά συνδυαστικά και με αυτά που ακούμε από την κυβέρνηση για τις πιέσεις που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται πρόβλημα ακρίβειας, και μιλάμε τώρα για τα υγρά καύσιμα. Και φυσικά να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Ζωστά. Επιτέλους, ας αλλάξει το πλαίσιο του πλαφών κέρδους, ας μπει ένα πλαφόν κέρδος στα δηληστήρια, τα οποία είναι δύο στην Ελλάδα. Γιατί και αυτό από μόνο το αποτελεί μια πρόκληση. Είναι προκλητικό να πηγαίνεις και να βάλεις περιθώριο κέρδους στην Αγγλία, στον ελεύθερο επαγγελματία που κάνει απλώς μια μεταφορά καυσίμων από το δηληστήριο προς τους πολίτες, έτσι, και να μην βάλεις το ίδιο το δηληστήριο. Όπου εκεί πέρα τα κέρδη τους φαίνονται ότι είναι κάποια δισεκατομμύρια. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, και για να ολοκληρώσω, κύριε Ζωστά, πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν είναι από την πλευρά των βουλευτών προς τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση γενικότερα. Εκλογές έχουμε εξάλλου. Εκτιμώ ότι αν δεν γίνει κάτι στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτών, ανεξαρτήτου κλάδου, τότε πραγματικά αυτός ο οποίος θα βγει χαμένος τελικά, εκτός από τους πολίτες, θα είναι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εν όψει, όπως αναφέρω, και των εκλογών.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάτι θετικό ευνηδιαστικά, επειδή κοντά είναι και οι εθνικές εκλογές?
0: Ελπίζω, εύχομαι να γίνει αυτό το πράγμα. Ο παράγοντας εθνικές εκλογές είναι πολύ σημαντικός στην προκειμένη περίπτωση. Εκτιμώ πως οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αφήσουν αυτό το πράγμα να περάσει έτσι, και θα πρέπει να συμβουλέψουν τον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να κάνει πολύ πιο δραστικές παρεμβάσεις επί του θέματος. Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για την ουσία, η ουσία είναι, κύριε Ζωστά, ότι ο χειμώνας πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75. Επαναλαμβάνω, όταν έβαλε ο τελευταίος πετρέλαιο ήταν στο 1,05-1,10. Εγώ δεν ξέρω κάποιον να έβαλε πετρέλαιο στο 1,75. Εάν μιλάμε λοιπόν το 1,10 να γίνει 1,75 και να γίνει η Αγγλία, τότε εκτιμώ ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσουνιάδης, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας επαφές. Να κάνουμε έτσι και μια ανασκόπηση όλων όσων λέχτηκαν εδώ στην πρωινή μας διαδρομή. Ξεκινάμε με τον κύριο Μανιό από την πλευρά των αλλιέων, των πλειοκτητών, Γρηγρή, που μας είπε ότι περιμένουν μέχρι το μεσημέρι να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά με την επιδότηση που θα τους δοθεί και για ποιους μήνες σε ό,τι αφορά τα καύσιμα για τα σκάφη τους. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, θα ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι στα όρια να βάλουν λουκέτο τα σκάφη τους. Μεγάλο πρόβλημα είναι και με το ταξί, όπως μας είπε και ο κύριος Αντώνας εδώ στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, που όπως τόνισε χαρακτηριστικά αναμένουν πράξεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης, διαφορετικά θα ξεκινήσουν κινητοποίησεις απεργιακές. Και τώρα σε αυτό το κομμάτι για τους παραγωγούς, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος

Ο Μιστακίδης από την πλευρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, οι τιμές που δίνονται στα φύλλα είναι πάρα πολύ χαμηλές και κάτω του παραγωγικού κόστους. Ελπίδα δεν βλέπουμε εδώ, δυστυχώς. Και τέλος, αυτό που μας είπε ο κύριος Καρατσιόρας από την πλευρά των λογιστών για το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες στο να σταματήσουν την εργασία τους, να φύγουν από τον κλάδο τους. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 το πρωί μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους, τη Ρένα την Πατασόγλου και τον Κώστα το Λουκούμι. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, οι αλλοίοι μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίοι σε ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranesti-vft.com.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Περίμενα, βρε Γιώτα, να ετοιμαστούμε να βάλει τα ακουστικά ο Κώστας. Καλή σας μέρα, καλή σας
1: πάντα
0: μέρα.
1: Πάντα είμαστε σε ετοιμότητα. Δείχνουμε εξαιρετικά αντανακλαστικά, μπορώ να πω. Καλημέρα.
0: 8 λεπτά μετά τις 10. Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας Χάρτη Επικαιρότητα. Την καθημερινή εκπομπή που ακούτε 10 με 12. Και από τις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας. Φτάσαμε σίως την Παρασκευή. Νομίζω πολλοί προσπαθούν να κάνουν το πρόγραμμά τους για το Σαββατοκύριακο, βλέποντας και κάπως τις καιρικές συνθήκες. Κάπου θα βοηθήσουν, κάπου δεν θα βοηθήσουν. Δεν βλέπω, κουνάς το κεφάλι σου περίεργα.
1: Φθινόπωρο είναι.
0: Όλα... Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Πήγες στη θάλασσα?
0: Όχι, αφού ήμουν άρρωστη.
1: Α, σωστά.
0: Τώρα που είμαι καλά, φυσικά.
1: Θα βρέχει.
0: Μπορεί και να βρέχει.
1: Κοίτα, το Σάββατο μπορεί να τη γλιτώσουμε, αλλά Κυριακή, Δευτέρα, εκεί δίνει έτσι κάποιες βροχές. Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας συστηθούμε.
1: Ρένα Πανταζόγλου.
0: Κώστας Λουκούμης. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω και τον Κώστα δίπλα μου μετά από αρκετές μέρες. Κώστα, καλώς ήρθες. Ελπίζω το ρεπορτάζ στο Earth News να μην χρειαστεί να σε στείλει εσπεσμένα εκτός στούντιο. Έχουμε τη Γιώτα Δημούδη να επιμελείται τον ήχο. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε ένα δίωρο με εξαιρετική θεματολογία που έχει να κάνει με όλη την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έχουμε γι' αυτό και τη βοήθεια των συναδέλφων δημοσιογράφων των δύο περιφερειακών σταθμών. Να σας υπενθυμίσουμε τις συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Αν μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, 96 και 3 συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, 101 και 103,5 οι συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδας.
1: Και διαδικτυακά φυσικά μέσω του ertheco.gr.
0: Ο καιρός, είπαμε ότι σήμερα θα είναι καλός. Σαββατοκύριακο κρατάμε και λίγο και την ομπρελίτσα μας, βάζουμε και την ζακετούλα μας. Την έχουμε έτσι κι αλλιώς τη ζακετούλα μας, γιατί αν δεν την έχουμε, έχουμε ιωσούλες πολλές.
1: Χθες το πρωί στην Ελευθερούπολη που ήμασταν μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Πέτρο τον Νικολαίδη, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ Ρένα, 8.30 ώρα είχε 7 βαθμούς.
0: Κάτι που θα μας λέει η Γιώτα.
1: Τι έγινε, Γιώτα?
0: Δεν έχει τραγούδια. Χωρίς τραγούδια. Που πας χωρίς τραγούδια.
1: Γιώτα, αυτοσχεδίασε. Λοιπόν, έλεγα ότι στην Ελευθερούπολη χθες το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχε 7 βαθμούς.
0: 7 βαθμούς.
1: Ναι, φύγαμε από την Καβάλα με 12-13 και στην Ελευθερούπολη είχε 7.
0: Τόσο είναι, ξεκινάει.
1: Στη διάρκεια
0: τη
1: ημέρα, βέβαια,
0: ξεκινάει.
1: Από τις 10 και μετά, 9-10 και μετά, και άμα έχει ήλιο, νιώθεις ότι καίγεσαι. Είσαι με τα κοντομάνικα. Μετά εκεί απογευματάκι χρειάζεται οπωσδήποτε μία ζακέτα, ένα πανοφόρι.
0: Και είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να ντυθούμε και είναι ο λόγος που χαμηλώνουμε τις αντιστάσεις μας και επειδή ήδη ξεκίνησαν οι ιώσεις, άρχισαν και μεταφέρονται συνολικά σε διάφορους. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει για αυτό το Σαββατοκύριακο να είμαστε προσεκτικοί και στον τρόπο με τον οποίο θα ντυθούμε, που θα πάμε, που θα βγούμε, να κάνουμε τα προγράμματά μας. Μην πτωούμαστε, έχουμε καιρό ακόμα για τη βάρη χειμωνιά, αλλά κρατάμε και το αδιαβροχάκι μας μαζί, κρατάμε και το μπουφανάκι μας, κρατάμε και την ομπρέλα.
1: Να βλέπω εδώ τώρα για την πρόγνωση, για το Σάββατο το σκηνικό μεταβάλλεται με νεφώσεις που τοπικά κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας. Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου είναι πιθανό να αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ την Κυριακή το κύριο σενάριο προβλέπει ένα πέρασμα βροχών. Το σύνολο του νομού Καβάλας φαίνεται πως θα επηρεαστεί και η θάλασσα προφανώς. Ενώ τοπικά και πρόσκαιρα υπάρχει πιθανότητα για εξάρση έντονης βροχής την ώρα που η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
0: Γενικά φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια θα περάσει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Σήμερα από τον Ευρωκόπη ξεκίνησε γύρω στους 6-5 βαθμούς. Στις 7 η ώρα το πρωί.
1: Καλά,
0: στις 7 η ώρα το πρωί ήταν γύρω στους 5 βαθμούς.
1: Καλά ήταν. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε εδώ για σχεδόν αρνητικές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην υπερβάλλω, ήταν στον 1-2 βαθμό.
0: Ναι. Πάντως, πάμε σε σχέση με την εποχή, πάμε και εμείς ανάλογα, βλέπουμε τις καιρικές συνθήκες και προσαρμοζόμαστε. Είναι φθινόπωρο και οδηγούμαστε προς το χειμώνα. Και θέλουμε να καθυστερήσει ο χειμώνας όσο το δυνατόν για να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τα καύσιμα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το φυσικό αέριο, για να είμαστε όσο το δυνατόν καλυμμένοι.
1: Να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα, γιατί είδαμε κάποιες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας. Νομίζω ότι είχαμε και στη Νέα Πέραμο χθες μία φωτιά εκεί κοντά στο βιολογικό, σε χρωτολιβαδική έκταση, νομίζω ήταν. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής.
0: Να το θυμίζουμε, το κάνεις κάθε μέρα, ναι, και καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις, γιατί είναι πρόστιμα αυτά.
1: Ακριβώς, την προηγούμενη Κυριακή ήταν στο μοναστηράκι του Δήμου Νέστου. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιος επιδίωξε να κάψει ξερά χόρτα, αλλά φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η φωτιά. Ευτυχώς πάλι χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν χρειάζεται τώρα στα τελειώματα δηλαδή να ρυψοκινδυνεύουμε. Ας περιμένουμε μερικές μέρες όσοι θέλουν να κάψουν χόρτα, ας πούμε. Ναι. Και για τα περιστατικά πυρκαγιά θα τα πούμε μετά, ναι, που είχαμε χθες το βράδυ εδώ στην Καβάλα.

0: Πάμε λίγο να δούμε ιστορικά η σημερινή μέρα. Ένατη μέρα του Οκτώβρη τι μας φέρνει. Γιατί το 1967 ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, όταν στη Βολιβία εκτελείται ο Ερνέστο, γνωστός Τσε Γκεβάρα, ο Αργεντινός γιατρός που εγκατέλειψε την ιατρική για να αφιερωθεί στην επαναστατική δράση. Ήταν 39 ετών. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε από τον Βολιβιανό στρατό με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών. Υπήρξε βασικός στέλεχος της κουβανικής επανάστασης στο πλευρό του Φιντελ Κάστρο και στη συνέχεια επιχείρησε να μεταφέρει αυτή την επαναστατική δράση και σε άλλες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στη Βολιβία ηγήθηκε αντάρτικης ομάδας, όμως η έλλειψη τοπικής στήριξης και εντατική καταδίωξή της οδήγησαν στη σύλληψή του στις 8 Οκτωβρίου του 1967, μετά από πολύ ωρή μάχη στο χωριό Λαϊγκέρα. Την επόμενη μέρα δόθηκε η εντολή της εκτέλεσης. Το σώμα του τάφηκε μυστικά σε άγνωστη τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία τόπου προσκυνήματος. Χρόνια μετά, το 1997, ερευνητές εντόπισαν τα λείψανά του σε ένα ομαδικό τάφο και τα μετέφεραν στην Κούβα, όπου ενταφιάστηκαν με τιμές στη Σάντα Κλάρα, την πόλη που είχε ο ίδιος καταλάβει κατά τη διάρκεια της κουβανικής επανάστασης. Πιο χαρακτηριστικό η φωτογραφία του Τσε. Τραβηγμένη με τον Μπερέ, που τραβηγμένη από τον κουβανό φωτογράφο Αλβέρτο Κόρδα, που έγινε και ένα από αυτό. Τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα του 20ου αιώνα και σύμβολο πολιτικής και κοινωνικής διαμαρτυρίας σε όλο τον κόσμο. Μας φέρνει η σημερινή ημέρα στο 1912, όταν ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβροχο Κουτουριώτου του καταλαμβάνει τη Λίμνο στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Στο 1931, όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατατέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Έχουμε το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, η συμφωνία να παραμείνει η Ελλάδα στην βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι γνωστή ως Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας, ένα περιεχόμενο συμφωνίας που αγνοεί και η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχουμε το 1944 επίσης να αποχωρούν, λίγο πριν αποχωρήσουν οι Ναζί από την Αθήνα, γερμανικό αεροπλάνο να βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και να έχουμε 6 νεκρούς, 20 τραυματίες, τραγικός απολογισμός και 8 σπίτια να καταραίουν. Έχουμε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1975 στον Αντρέι Ζαχάροφ, τον σοβιετικό πυρηνικό επιστήμονα που διαφώνησε με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρεί το πατέρα της βόμβας υδρογόνου. Και έχουμε και πολλά άλλα γεγονότα σαν σήμερα. Να πάμε στο 1981, όταν η Γαλλία καταργεί τη θανατική ποινή. Το 2006, όταν η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή. Και όταν το 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης για την ενίσχυση της διεθνούς διπλωματίας, κάτι που έκανε έναν άλλον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να θυμώσει πάρα πολύ που δεν πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι, πιο πρόσφατα.
0: Πολύ πιο πρόσφατα. Ναι, πολύ πιο πρόσφατα. Είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ το 1974 και έγινε γνωστός από την ταινία «Η λίστα» του Σίντλερ. Και έτσι μάθαμε, και όσοι έχουν ταξιδέψει εκεί προς την Πολωνία, προς την Κρακοβία μάλιστα, έχουν δει και την επιχείρηση. Υπάρχει και είναι και ως ένας τόπος στον οποίο επισκέπτονται οι τουρίστες η επιχείρηση του Όσκαρ Σίντλερ. Γερμανός επιχειρηματίας που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους δικαίους των εθνών για τη διάσωση περισσότερων από 1.200 Εβραίων κατά το Ολοκαύτωμα. Μπορεί να ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, εκμεταλλεύτηκε αρχικά τον πόλεμο για οικονομικό κέρδος, δεν ήταν αγιός. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας το εργοστάσιο του στην Κρακοβία ως καταφύγιο, έσωσε τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων, προστατεύοντάς τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά τον πόλεμο έζησε στην αφάνεια, είχε οικονομικές δυσκολίες. Η ιστορία που έγινε γνωστή από την ταινία του Steven Spielberg, η λίστα του Σίντλερ το 1993, ανέδειξε το θάρρος και την ανθρωπιά του. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία άλλη αποχώρηση το 2018, όταν έφυγε νεότατος ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ποιος ήταν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος? Υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, έγινε σύμβολο ανθρωπιάς και αφοσίωσης μέσα στην προσφυγική κρίση το 2015, το 2016. Γεννημένος στη Μυτιλίνη το 1974, υπήρξε κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 με το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης στο Αιγαίο. Υπολογίζεται ότι συνέβαλε εκείνη τη δύσκολη χρονιά, εκείνες τις δύσκολες χρονιές, στη διάσωση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, δείχνοντας απαράμιλο θάρρος και ευαισθησία. Για τη δράση του τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, ενώ η ιστορία του έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από το ντοκιμαντέρ 4,1 Miles, που προτάθηκε για Όσκαρ. Ο θάνατος του το 2018 προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχεις κάτι αθλητικό?
1: Όχι, για σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έτσι άξιο αναφοράς. Να πέσουμε τόσο έξω, δεν νομίζω.
0: Να σου πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων.
1: Μας αποχαιρετούν και αυτά σιγά σιγά.
0: Με την παραδοσιακή τους μορφή τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί με την εξελιγμένη έχουμε και τα βιντεάκια που μας έρχονται από την Αμερική με τα drones που παραδίδουν πακετάκια σε διάφορους.
1: Ναι, η εξέλιξη. Κάποτε τα Περιστέρια, τώρα τα drones.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αυτά μια μέρα σαν τη σημερινή. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω κάπου.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα ηχητικό. Βάλε γιώτα το ηχητικό, το πρώτο.
2: It's the second time I shoot in Greece. The first one was with the Onassis Foundation, like when we shot Generation. And this time, what was amazing is to take all those A-list American actors and French and Mexican somewhere like Volakas next to Drama in a mine in the middle of northern Greece. I felt, you know that scene in Gladiator at the beginning when Maximus walks along the army? I felt like that every morning. The taste of the most amazing house-made tzipouro in Volakas. Yeah, I mean, it's early, but I would drink it.
1: Αλλή μόνο, το τσίπουρο του Βόλακα του μείνει του ανθρώπου.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο σκηνοθέτης ο Ρωμέν Γαβράς. Θυμάσαι πέρυσι που είχε κινητοποιηθεί όλο το χωριό του Βόλακα, γιατί είχε ανεβεί ο Ρωμέν Γαβράς με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. A-list, όπως λέει στη δήλωσή του αυτή. Και μάλιστα υπήρχαν και πολλοί κομπάρσοι από το χωριό, από τον Βόλακα, που πήραν μέρος σε κάποια από τα γυρίσματα της ταινίας Sacrifice, η οποία ταινία τώρα βγήκε πλέον προς το κοινό, ναι, από την στέγη του Ανασίου, η οποία κάλεσε και τον Ρωμάν Γαβρά για να, με αφορμή την έναρξη της, με αφορμή την προβολή αυτής της νέας ταινίας Sacrifice.
1: Είχε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, πολλατομία κυρίως εκεί της περιοχής.
0: Ακριβώς, είχαν πάει στα λατομεία της περιοχής, είχαν πάρει κομπάρσους από το πολύ γνωστούς και φίλους μας εδώ, μιλάμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ βγάζουμε στον αέρα κόσμο.
1: Άρα,
0: από αυτούς, ναι, είχαν γίνει κομπάρσοι για τις ανάγκες της ταινίας του Ρωμέν Γαβρά. Και μάλιστα η ταινία αυτή περιλαμβάνει πολλά στοιχεία της περιοχής. Εντυπωσίασε το σκηνικό. Με δέος βλέπαν το σκηνικό και οι ηθοποιοί οι οποίοι είχαν έρθει. Και στη συζήτηση που έκανε εκεί στη στέγη του Ωνάσιου ο Ρωμάν Γαβράς με τον κόσμο και με τους δημοσιογράφους, αυτό είναι, αν ακούσατε καλά, γιατί θα σας το μεταφέρω και στα ελληνικά. Αυτή τη φορά, λέει, αυτό που ήταν υπέροχο ήταν να φέρουμε όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους Αμερικανούς ηθοποιούς και Γάλλους και Μεξικάνους σε ένα μέρος όπως ο Βόλακας, κοντά στη Δράμα, σε ένα ορυχείο στη μέση της Βόρειας Ελλάδας. Ένιωθα, λέει, σαν εκείνη τη σκηνή στο Μονομάχο. Ναι, στην αρχή όταν ο Μάξιμος διασχίζει το στρατό. Έτσι ένιωθα κάθε πρωί. Και το ρώτησε και τι θυμάσαι πιο πολύ έτσι από αυτό. Α, λέει, τη γεύση του πιο υπέροχου σπιτικού τσίπουρου στο Βόλακα. Συγγνώμη που σας το λέω αυτό, είναι τέτοια ώρα, λέει, δεν είναι ώρα για να πίνουμε, αλλά ναι, αυτό θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Αυτό το μήνυμα.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η φιλοξενία στο Βόλακα.
1: Ακριβώς.
0: Καλοπεράσανε. Περάσαν πάρα πολύ ωραία, γιατί ο Βόλακας και εκτός από πολύ ωραίο χωριό, εκεί ψηλά στο Φαλακρό, απομονωμένο, έχει και πάρα πολύ ωραίο κόσμο και πολύ δεμένο κόσμο που απόλαυσαν και την παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων εκεί, συμμετείχαν και έδωσαν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν πρωτοκλασσάτη ηθοποιοί και να περάσουν καλά όσο έμειναν εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
1: Είναι και μια μορφή διαφήμισης αυτό για την περιοχή.
0: Και τώρα είναι διαφήμιση. Τώρα δεν ξέρω την καλλιτεχνική αξία της ταινίας, δεν την έχω δει. Κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει το στοιχείο της Βόρειας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και του Βόλακα, έχει ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Τώρα πάμε στην επικαιρότητα. Πάμε στην επικαιρότητα. Θέλω να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη από το πρωί το κύριο πρόγραμμα των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, η τελετή έναρξης της οποίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα αναλύουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη συνάντηση διοργανώνει το Δημοκρίτη Το Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών Έρευνας Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν αύριο το βράδυ. Την Κυριακή, οι σύνεδροι μάλιστα θα ξαναγηθούν σε ιστορικά μνημεία και χώρους, κυρίως στις περιοχές Δημοτήχου και Ρούσας Σουφλίου. Εδώ έχουμε Και γενικότερα, σε γενικότερη φάση, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι αλλοίς σχετικά με την, αυτή τη μεγάλη τους απεργία.
1: Συμπληρώνουν την... τώρα σχεδόν μια εβδομάδα σίγουρα, 10 μέρες,
0: ναι,
1: τόσο είναι περίπου.
0: Ναι, από την 1η Οκτωβρίου δεν βγήκαν. Μια κινητοποίηση που ξεκίνησε από τους αλλοίς εδώ στην Καβάλα.
1: Και εξελίχθηκε πανελλαδικά.
0: Και έγινε ντόμινο, εξελίχθηκε πανελλαδικά με ισχυρή πίεση.
1: Και μιλάμε για μεγάλες ηχθειόσκαλες τώρα, όχι για μια-δυο περιοχές.
0: Βέβαια, το Κερατσίνι, Μηχανιώνα και τη Καβάλα η ηχθειόσκαλα που είναι πολύ μεγάλη. Παρενέβη και ο Πρωθυπουργός χθες που ήταν στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Συνομίλησα μαζί τους, είπε θα το αναλάβω, θα το πάρω εγώ επάνω μου το θέμα.
1: Και αυτό περιμένουν τώρα να δουν οι αλλοίς και εδώ της περιοχής.
0: Είναι
1: γιατί είχαν ξεκινήσει
0: είναι
1: για μια κινητοποίηση,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, είναι μαζεμένοι, είναι σε μια ετοιμότητα. Θεωρούν ότι θα αποκλιμακωθεί και το θέλουν να αποκλιμακωθεί, να τους δοθεί αυτό για να μπορέσουν να βγουν στη θάλασσα. Γιατί αυτή είναι
1: η
0: ζωή.
1: Μα η δουλειά τους αυτή είναι.
0: Και η ζωή τους είναι αυτή. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα να βγαίνει στη θάλασσα. Οπότε είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους που καίγονται από μέσα τους να βγουν, αλλά τι να κάνουν που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Θέλουν παραπάνω ενίσχυση για να μπορέσουν να βγουν και να φέρουν φρέσκο ψαράκι και οικονομικό, μακάρι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, ναι, στην αγορά. Είναι ξεκάθαρο.
0: Όλα είναι εισαγόμενα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά.
0: Μίλησε, ναι, ο Σάκης Ασβεστάς μίλησε πριν από λίγο με τον κύριο Μανιό, τον πρόεδρο εδώ, τον Γρηγρή εδώ στην Καβάλα, ο οποίος ακριβώς αυτό μετέφερε, την ετοιμότητα και την πεποίθησή του ότι θα δώσει λύση ο Πρωθυπουργός τελικά. Περιμένουν ανακοινώσεις από τον κύριο Σχοινά. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Ήμασταν μετά από τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, όχι λίγο, αρκετά καλύτερα. Πήραμε την υπόσχεση και περιμένουμε από ώρα σε ώρα από τον κύριο Σχοινά ότι θα μας αναγγείλει κάτι καλό και ότι θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα. Για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, επιτέλους μήπως και από το μεσημέρι και μετά βγούμε για δουλειά. Ήταν τόσο απλό, ήταν τόσο εύκολο και το κάνανε δύσκολο. Ήταν τόσο εύκολο το να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί όλοι, από ό,τι βλέπω, όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Μόλις ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός, τα πράγματα λυθήκαν. Πιστεύουμε ότι λυθήκαν. Mm-hmm. Θα αυξήσει περαιτέρω την επιδότηση,
1: mm-hmm,
3: από ό,τι ξέρουμε. Θα αυξήσει περαιτέρω, πήγε στον κύριο Πυρακάκη ο Σχοινάς, να πάρει κάτι παραπάνω, να αυξήσει την επιδότηση και από εκεί πέρα θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα για τους επόμενους μήνες. Γιατί η επιδότηση είναι μέχρι και τον Ιούλιο, μέχρι και τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και όσο συνεχίζει το πόλεμο, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, να βγούμε στη δουλειά να φέρουμε φρέσκο ψάρι στον κόσμο, αλλά ουέ και αλίμονο μην αθετήσουν τη διάθεση που λένε. Θα κατεβούμε πολύ πιο σκληρά μετά.
4: Και κάτι άλλο όμως. Επειδή είπατε για φρέσκο ψάρι, είδαμε κάποιους που διέθεσαν στην αγορά ψάρια.
3: Δεν τους χαρακτηρίζω καν. Είναι νόμιμες εισαγωγές, αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Αυτό, από εδώ και πέρα είναι στην κρίση του κόσμου. Θέλει να φάει ρουμάνικη, βουλγάρικη, τουρκική κουτσομούρα ή μπαρμπούνια ή οτιδήποτε φέρανε. Πότε, πόσο ημερών ψάρια είναι αυτά και από πού τα φέρανε και αν είναι λεγμένα. Αυτό και, από εκεί πέρα είναι στην κρίση του κόσμου, δεν είναι δικά μου. Δικά μας ψάρια δεν είναι. Mm-hmm. Απεργοσπαστικά θα τα έλεγα αν ήταν ελληνικής μηχανότητας ψάρια ή ελληνικού γρηγρή ψάρια ή ελληνικού ψαρόβαρκας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν είναι από ελληνικά ληστικά σκάφη, δεν έχουν περάσει από καμία ηχθειόσκαλα της Ελλάδος και έχουν πάει σε κάποια συσκευαστήρια εισαγωγή και πήγανε στα καταστήματά τους, υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο κόσμος που θα τα πάρει. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση στο παντελόνι ή στην τσέπη κανενός.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, και κακά τα ψέματα, δεν θα τώρα 10 μέρες άμα δεν φάμε ψάρι, δεν πάθουμε και τίποτα. Αν δεν φάμε ψάρι. Για να,
1: ναι, είναι ολόκληρος κύκλος εργασιών όμως.
0: Το ξέρω, για να στηρίξουμε τον αγώνα των.
1: Α, για τους καταναλωτές εννοείς.
0: Για τους καταναλωτές, ναι. Ότι είναι ένας κύκλος εργασιών, φυσικά. Αυτή τη στιγμή το κόστος δεν είναι μόνο για τους αλλοίς, δεν είναι μόνο για εμάς, ας πούμε, που δεν έχουμε φρέσκο ψάρι ή δεν αγοράζουμε αυτές τις μέρες φρέσκο ψάρι στο σπίτι μας. Είναι και όλη αυτή η κίνηση της αγοράς. Όλη αυτή η οποία είναι σε αναστολή.
1: Τα ηχθειοπολία, οι υπάλληλοι των ηχθειοπολίων, οι μεταφορές.
0: Τα καταστήματα, τα εστίασης και όλα.
1: Φυσικά.
0: Και όλα αυτά. Είναι ένας μεγάλος κύκλος εργασιών και είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη θάλασσα. Να βγουν στη θάλασσα και να φέρουν φρέσκο ψάρι στα ιχθυοπολία και στον κόσμο. Και έχει δίκιο ο κύριος Μανιός που λέει: εγώ δεν είμαι στην τσέπη του καθενός. Αν κάποιος θέλει, θεωρεί ότι δεν μπορεί, ας πούμε, θέλει να φάει ψάρι, ας πάει, ας πληρώσει το εισαγόμενο και ας το πάρει. Απλά δεν είναι και τόσο άμεσα προσβάσιμο το εισαγόμενο. Κάνει και κάνα δύο μέρες καμιά φορά να βγει, δεν ξέρω. Ανάλογα και από πού έρχεται, μπορεί και παραπάνω ή μπορεί και λιγότερο. Δεν τα ξέρω αυτά. Λέγαμε για τις καιρικές συνθήκες. Μου στέλνουν οι συνάδελφοι από την Οριστιάδα εδώ χαμηλότερο από το μέσο όρο θερμοκρασίας που επικράτησε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και πιο κάτω από τις τοπικές μέσες τιμές κινήθηκε ο υδράργυρος στον Εύρο κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
1: Α, γενικότερα.
0: Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Meteo.gr, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και Οριστιάδα βρέθηκαν έστω και ελάχιστα κάτω από τον Σεπτεμβριανό μέσο όρο θερμοκρασιών τους, όπως αυτές καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ψυχρότερες από το αναμενόμενο ήταν και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Ωστόσο, τόσο σήμερα όσο και το Σαββατοκύριακο, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι οι ποιότερες και βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, να σας πω κάτι για να παρηγορηθείτε, γιατί το βλέπω στο ρεπορτάζ του ορεινού. Παρόλο που διανύουμε μια ζεστή εβδομάδα, πού είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες?
1: Για τον Ομοκαβάλες, λες?
0: Όχι, για την Ελλάδα, λέω.
1: Για την Ελλάδα θα στηρίξω τον Ευρωκόπη.
0: Λοιπόν, οι χαμηλότερες
1: θερμοκρασίες.
0: Επιμένουν σε περιοχές της Κρήτης με το μετεωρολογικό σταθμό του Τζερμιάδου Λασιθίου να καταγράφει το πρωί της Παρασκευής τη χαμηλότερη θερμοκρασία της χώρας 2,9 βαθμούς.
1: Χάλασε ο κόσμος.
0: Ανάποδα. Κλιματική αλλαγή. Ο χάρτης επικαιρότητας, αλλά ανάποδα. Εχθές είχαμε κανένα δύο. Άκουσα κανένα δύο σιρήνες. Άκουσα και εγώ
1: μόνο κανένα δύο σιρήνες.
0: Από τα πυροσβεστικά εδώ στην πόλη της Καβάλες. Είχαμε κάποιο σοβαρό περιστατικό δίπλα στο σπίτι σου.
1: Μπορεί να τρομάζει ο κόσμος και να ταράζει λίγο.
0: Η σιρήνα, βέβαια.
1: Ναι, η σιρήνα ταράζει την ησυχία.
0: Και σε εμάς που είμαστε πιο ψηλά και εμείς αγριευόμαστε λίγο, γιατί αυτό αντανακλάμεσα στους δρόμους ο ήχος.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι 10 πυροσβεστικά. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, πέφτουν όπου αυτό κριθεί όπου υπάρχει περιστατικό και προχωράνε στην άμεση κατάσβεση. Να πούμε κάποια καλά λόγια για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το αξίζουν. Δώσαν μάχη όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Χθες, λοιπόν.
0: Και είναι έτοιμοι και για μάχη τώρα. Ακόμη και αν τα περιστατικά αυτά δεν είναι ενδεχομένως τόσο σοβαρά. Οι άνθρωποι με πολύ σοβαρότητα και με συγκεκριμένο πρωτόκολλο τα αντιμετωπίζουν όλα.
1: Χθες, λοιπόν, εκεί γύρω στις 8.30 το βράδυ, στην οδό Φιλίππου, υπερήκη αντιληφθήκαμε καπνό σε ένα κενό ανάμεσα σε μια πολυκατοικία και ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ένα στενό είναι στην ουσία. Κλήθηκε η πυροσβεστική. Στο σημείο έσπασαν γρήγορα δύο πυροσβεστικά για να ελέγξουν την κατάσταση. Τελικά χρειάστηκε να επιχειρήσει μόνο το ένα από αυτά. Η αιτία της αναστάτωσης πιθανότατα ήταν κάποιο αναμένο τσιγάρο ή κάποιο άλλο αντικείμενο που πέταξε όποιος βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να αρπάξουν εκεί κάποια ξερόχορτα πιθανόν να βγει καπνός. Αλλά ήδη οι γείτονες με λάστιχα είχαν σβήσει την όποια αιστεία μέχρι που ήρθε η πυροσβεστική και ολοκλήρωσε την κατάσβεση και το περιστατικό έληξε γρήγορα. Εντάξει, θορυβήθηκε η γειτονιά, όλοι βγήκαν στα μπαλκόνια, αναρωτιόταν τι είχε συμβεί.
0: Ρωτούσαν το δημοσιογράφο της γειτονιάς τι έγινε Κώστα.
1: Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Έμεινε η αναστάτωση. Λίγο αργότερα όμως, ελάχιστα λεπτά μόλις αποχώρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την οδό Φιλίππου, ακούσαμε νέες σιρήνες. Και λέμε, τι έγινε πάλι. Ξαναβγήκαμε στον δρόμο. Αλλά κατευθυνόταν προς τις Καμάρες. Πήγαιναν λοιπόν προς το στρατόπεδο Ασημακοπούλου, καθώς υπήρχε πληροφορία για καπνό σε κουζίνα μέσα στη δομή. Έσπευσαν οι δυνάμεις στο σημείο, ωστόσο είχε σβήσει ήδη φωτιά με τη χρήση πυροσβεστήρων.
0: Οπότε τέλος καλό, όλα καλά εκεί. Ναι. Δύο περιστατικά που.
1: Το ένα πίσω από το άλλο.
0: Γι' αυτό και λίγο κινητοποίησαν, λίγο τρόμαξαν τον κόσμο που άκουγε τις σιρήνες. Λοιπόν, γυρίζω στον καιρό. Τζερμιάδου Λασιθίου, 2,9 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Ασκήφου Χανίων, 4,7 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Και μετά σου το δίνω. Χειρό Νευροκοπίου, 4,9. Νεοχώρη Χαλκιδικής, 5,3. Φέρης Οχανίων 6,1, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ναι. Διδημότυχο Εύρο 6,5 γιώτα, κερδάμε. Παρανέστη Δράμας 6,6 και Περιθώριν Ευρωκοπίου 6,9. Αυτές ήταν οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά οι πιο χαμηλές στη Κρήτη, δηλαδή δεν το περιμένεις.
1: Δεν το βλέπεις συχνά, ναι, αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, έχει έρθει ανάποδα ο κόσμος, δεν το βλέπεις. Αυτές είναι οι 8 χαμηλότερες θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Meteor GR, σε όλη την χώρα.

0: Λοιπόν, Κώστα, πρέπει να μας πεις πού ήσουν χθες, γιατί σε είδα στο δελτίο ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων του RT News και πάλι για την υπόθεση του παιδιού που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδικο τρόπο σε έναν χώρο αθλητισμού, με πολλές παρενέργειες μετά που πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χώροι είναι τελικά ασφαλείς για τα παιδιά μας.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο στον Δήμο Παγκαίου, εκεί βρισκόμασταν χθες, διότι ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, όπως είπε, στη Θάσο, η οποία στήχησε τη ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας. Η απόφαση που υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κ. Μποσμπότης, προβλέπει επανέλεγχο με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Μπορούμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε χθες ο κ. Μποσμπότης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη στο γειτονικό Δήμο της Θάσου, όπου ένα παιδί 16 χρονών, ενώ πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, να κάνει το χόμπι,

0: δικαίωμα να έχουμε στα γήπεδα μόνιμες αδειοδοτήσεις, όπως μια μόνιμη αδειοδότηση έχει αυτό το γήπεδο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, και όταν υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε προσωρινές άδειες. Εμείς λοιπόν, μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, ερχόμαστε, ανακαλούμε όλες τις προσωρινές άδειες και επανεξετάζουμε την ασφάλεια των αθλητικών χώρων, με ιδιαίτερη πλέον, ιδιαίτερα εστιάζουμε στους χώρους των περιμετρικών χώρο ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει μια πολυνομοθεσία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να είναι, αυτός ο χώρος ασφαλείας πρέπει να είναι στα 5 μέτρα. Όλα τα γήπεδά μας θα τα δημιουργήσουμε με χώρο ασφαλείας 5 μέτρα, και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε από τις προϊσταμένες αρχές, από την ΕΠΟ, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, να έρθει και να μας πει αν οι διαστάσεις που μένουν με το μίκρημα των γηπέδων είναι ικανές για να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.
1: Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο δεν μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα, την ευθύνη για την διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων την έχει η ΕΠΟ, την έχει κάποια άλλη αρμόδια?
0: Στα εθνικά πρωταθλήματα την ευθύνη την έχει η ΕΠΟ, στα τοπικά πρωταθλήματα οι αντίστοιχες ενώσεις την έχουν. Εμείς θα ζητήσουμε εάν οι διαστάσεις που μένουν στα γήπεδά μας είναι ικανές για να γίνονται αγώνες. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πρώτος που ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν άλλοι Δήμοι, και ήδη βλέπουμε ότι ευαισθητοποιούνται πλέον και τοπικές και γειτονικές ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης και Ροδόπης, οι οποίοι με χθεσινές ανακοινώσεις τους, οι οποίες ανέστειλαν και αυτές τα πρωταθλήματά τους με γνώμονα να επανελέγξουν όλες τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων.
2: Και ξέρεις, Ρένα, με όσο πιο πολύ κόσμο μιλάς, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί υπάρχουν διάφοροι νόμοι, παραθυράκια, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ένα manual. Και μπερδεύεσαι όλο και περισσότερο. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μποσμπότη, τον αντιδήμαρχο Παγκαίου. Στο μεταξύ και στο Δήμο Καβάλα συστάθηκε επιτροπή, η οποία προχώρησε σε επανελέγχους στα γήπεδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις. Πάμε να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Χατζή Αναστασίου.
3: Δυστυχώς συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο ουσιαστικά μας υπενθύμισε ότι η ασφάλεια των γηπέδων είναι σχετική. Και τι εννοώ σχετική? Μπορεί όλα τα γήπεδα να διαθέτουν άδειες και να είναι η έκδοση αυτών να γίνεται κανονικά και νόμιμα, αλλά ωστόσο η χρήση των ίδιων των γηπέδων αποδεικνύεται, και δυστυχώς εμπροκειμένου με αυτό το τραγικό γεγονός, ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Μετά λοιπόν αυτό το γεγονός, όπως ήταν αυτονόητο, οι υπηρεσίες μας κινητοποιήθηκαν και κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, συνοδευόμενοι από στελέχη του τμήματος αθλητισμού, επιθεωρήσαν όλα τα αθλητικά ποδοσφαιρικά γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας, κάνανε κάποιες παρατηρήσεις, κάνανε μια τεχνική έκθεση η οποία συντάχθηκε και μαζί με ένα υπόμνημα εστάλει προς τη Γενική Γραμματεία με τις παρατηρήσεις μας, τις επισημάνσεις μας και τη διάθεσή μας να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Επιγραμματικά θα σας πω και τα σημαντικότερα αυτών είναι οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου και η απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να υπάρχει έξω από αυτό. Επειδή η νομοθεσία ήταν λίγο ασαφής, στα γήπεδα της Καβάλας όλα τα γήπεδα είχαν πάνω από 3 μέτρα, από 3 μέτρα και πάνω. Ωστόσο όμως, ελέγχοντας και παρακολουθώντας και κανονισμούς της UEFA και της ΕΠΟ, διαπιστώσαμε ότι η απόσταση αυτή μπορεί να ξεπερνάει και τα 4 έως 5 μέτρα. Μετά από αυτό, η πρόθεση του Δήμου Καβάλας άμεσα είναι να μετατρέψει την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας στα 5 μέτρα. Και από εκεί και μετά, κάθε γήπεδο με οποιαδήποτε μικρές παρατηρήσεις που υπάρχουν θα προβούμε στις αναγκαστικές και υποχρεωτικές αλλαγές.
1: Οι άδειες των γηπέδων είναι σε ισχύ, και αυτές οι παρεμβάσεις που ίσως χρειαστούν, από ποιον θα δοθεί το πράσινο φως για να γίνουν?
3: Όλα τα γήπεδα είναι αδειοδοτημένα. Οι παρατηρήσεις τώρα που, και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν

0: υπεύθυνος για τη συντήρηση είναι ο Δήμος, είναι η Δήμη. Έτσι. Η νομοθεσία αυτό πλέον ορίζει. Ωστόσο όμως, εμείς θέλουμε από το κεντρικό κράτος, εμπροκειμένου από τη Γενική Γραμματεία, να μας επιβεβαιώσει και να μας δώσει το πράσινο φως για αυτές τις αλλαγές και προφανώς ζητούμε σε κεντρικό επίπεδο μέσω της ΚΕΔΕ τη χρηματοδότηση όλων αυτών των εργασιών. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο στα γήπεδα ενός Δήμου που έγινε το τραγικό συμβάν. Τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα έχουν παρόμοια καταστάσεις και ελλείψεις. Έτσι. Οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να μπουν προτεραιότητα και να αντικατασταθούν, να βελτιωθούν οι καταστάσεις και να γίνουν όπως πρέπει. Άλλωστε σε αυτά τα γήπεδα γυμνάζονται κυρίως τα παιδιά μας. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να ξεφύγουν από άλλες άσχημες καταστάσεις και ουσιαστικά να τα έχουμε σε περιβάλλον το οποίο είναι επικίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και είμαι σίγουρος ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα το αγκαλιάσει το θέμα, θα το δει ζεστά και θα προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στη βελτίωση των εγκαταστάσεων.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χατζή Αναστασίου, αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου. Πριν να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, να πούμε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πλειοψηφία των γηπέδων είναι στην ουσία να μικρύνει όσο παίρνει ο αγωνιστικός χώρος, προκειμένου η γραμμή της κερκίδας, η γραμμή του πλαγιού out, να τραβηχτεί πιο μέσα από το τυχείο της κερκίδας, δηλαδή από τα π.χ. 3 μέτρα να πάει στα 5 μέτρα. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Και τώρα κάποιοι που χρησιμοποιούν βαρύγδουπες λέξεις για να περιγράψουν την ανάκληση των αδειών στο Δήμο Παγκαίου για λουκέτα, για σφράγιση γηπέδων. Να θυμίσουμε ότι πρωταθλήματα δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Οπότε δίνεται περιθώριο για κάποιο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα γήπεδα. Αυτές οι παρεμβάσεις, οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις τουλάχιστον, μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε δεν χρειάζεται να το φουντώνουν τόσο πολύ. Ναι, είναι γεγονός ότι έγινε ανάκληση των προσωρινών αδειών κτλ.
2: Θέλουμε να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Να αισθάνονται οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα γήπεδα ότι από αυτό το κομμάτι που είχαμε αυτή την τραγωδία, τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν. Και από τα υπόλοιπα.
1: Γι' αυτό μας μίλησε χθες και η κυρία Κατερίνα Αλεξανδρίνη, Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Βύρονα Καβάλας, και για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που ανήκει ο 16χρονος.
3: Είμαστε ακόμα μουδιασμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός, η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν είναι κάτι εύκολο. Σταδιακά επιστρέφουμε. Σταδιακά έχουμε επιλέξει να επιστρέψουμε και σε μία φυσιολογική αθλητική δραστηριότητα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε. Ο χαμός του 16χρονου Άννη είναι στις καρδιές μας και θα είναι πάντα μια ανοιχτή πληγή.
4: Τώρα, συνομιλώντας πιθανόν με γονείς ή βλέποντας τα παιδιά, πώς είναι η ψυχολογία τους, τι εισπράτεται κυρίως από τους γονείς, υπάρχει μήπως κάποιος φόβος να στείλουν τα παιδιά τους ξανά στους αγωνιστικούς χώρους?
3: Οι γονείς εμπιστεύονται τους συλλόγους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο που συνέβη και αυτό το αναγνωρίζουν. Έρχονται εδώ όμως, γνωρίζουν το γήπεδο, το Βερούλιο, όπου αγωνίζονται τα δικά μας τμήματα και κάνουν προπόνηση, η Ακαδημία μας, τα τμήματα υποδομής. Ο Βύρονας Β ήταν η ομάδα του παιδιού που ήταν παίκτης εκεί. Δεν έχουν τόσο μεγάλο φόβο, γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι η κατάσταση εδώ είναι ασφαλή. Δεν τους δημιουργεί κάποιο τέτοιο θέμα. Εμείς βέβαια ως σύλλογος από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε σε δύο βασικούς άξονες. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και παραμένει η στήριξη των δύο τραγικών αυτών γονέων. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε επικεντρωθεί και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών που έμειναν πίσω και πρέπει να χειριστούν μια τόσο άδικη και ξαφνική απώλεια. Έχει ήδη ξεκινήσει η Ακαδημία μας, ο Σύλλογός μας, συνεργασία με παιδοψυχολόγο που παρακολουθεί τα παιδιά και από εκεί και πέρα όπως μας κατευθύνει εκείνη, έτσι θα κινηθούμε.
4: Τώρα, είδαμε ότι στον Δήμο Παγκαίου κάποια γήπεδα, σε κάποια γήπεδα ανακλήθηκαν οι αδειές τους. Στο Δήμο Καβάλας γίνονται κάποιοι έλεγχοι στα γήπεδα. Πώς μπορούμε να το κρίνουμε αυτό?
3: Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει, κατά τη δική μας άποψη, να είναι η αφετηρία για να εντοπιστούν τα προβλήματα όπου αυτά υπάρχουν, να επιληθούν και να έχουμε μία επιστροφή στα γήπεδα με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, με ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά στο ελάχιστο η σωματική αικαιρεότητα κάποιου αθλητή. Και αν θέλετε, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του 16χρονου Άνι Ασλάν είναι αυτός, να εξασφαλίσουμε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο.
1: Ακούσαμε και την κυρία Αλεξανδρή, Γενική Γραμματέα του Βίρονα Καβάλας.
2: Ναι. Ωραίο το ρεπορτάζ, πλήρως για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Και σε άλλες περιοχές έχουν ανασταλεί τα πρωταθλήματα, νομίζω, εδώ στην Ανατολή και Μακεδονία,
1: ναι,
2: και την Θράκη, γιατί θέλουν να δουν τα γήπεδα.
1: Χθες είχαμε και μια κινητοποίηση. Και στη Φλόρινα, νομίζω.
2: Έγινε και μια κινητοποίηση χθες σε σχολείο της Ξάνθης. Τα παιδιά τίμησαν τη μνήμη του παιδιού που έφυγε, ναι, τόσο άδικα.
1: Όπως και τη Δευτέρα είχαμε τη συγκέντρωση μαθητών στο κέντρο της Καβάλας, μαθητών γυμνασίων και ηλικίων, οι οποίοι διεκδικούν ασφαλείς αθλητικές υποδομές.
2: Ακριβώς. Να επιστρέψω λίγο στο κομμάτι των κινητοποιήσεων των αλλαίων τώρα, γιατί, ναι, βλέπω.
1: Είχαμε νεότερα.
2: Έχουμε το ρεπορτάζ του Earth News. Στις 11 αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι αλλοίς και να συνομιλήσουν με τον Υπουργό. Και από αυτό θα κρυθεί και το μέλλον του κινητοποιήσεων με τις αποφάσεις που αναμένονται εντός της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοίς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της. Και την ίδια ώρα, παρά την, κατά την ένατη ημέρα των κινητοποιήσεων, οπότε και τα αλλιευτικά σκάπη παραμένουν δεμένα και ιχθυόσκαλες κλειστές, η αγορά διαθέτει μόνο ψάρι κατεψυγμένο ιχθυοκτροφείου. Αλλά μιλώντας στις συνδέσεις στο Earth News, ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Νέας Κρήτης, ο κ. Τσιπούρας, τόνισε ότι όσα αλλιεύματα υπάρχουν είναι εισαγωγής, κάνοντας λόγο όμως και για επιτίδιους που τα βαφτίζουν ελληνικά. Οπότε προσοχή για λίγο, μάλιστα, ακόμα, και ελπίζουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να βρεθεί τρόπος οι άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα, στις δουλειές τους, να γυρίσουν στις δουλειές τους. Πάμε με ένα τελευταίο, με μια τελευταία μουσική επιλογή να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιεών, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Επανήλθαμε 8 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι σε συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας, και ακούτε την καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, να πούμε ποιοι είμαστε εμείς. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, στο μικρόφωνο ο Κώστας Λουκούμης. Έχουμε στην κονσόλα του ήχου την Γιώτα Δημούδη. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Συνεργάτες μας είναι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια που μας τροφοδοτούν με τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, και εσείς βέβαια που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για αυτό που συμβαίνει και αξίζει τον κόπο να υποθεί, να συζητηθεί, να διερευνηθεί. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά τα λέμε.

0: Πολίτη και κουζίνα. Πόσο άρεσε αυτό το τραγούδι τότε όταν βγήκε μαζί με την ταινία, την πολιτική ταινία, κουζίνα, και τι ωραίες ήχοι, ας πούμε.
1: Είχε κάνει τότε.
0: Και είχε ωραία ήχη και μυρωδιές, μια ταινία υπέροχη με τη μουσική της Αβαθίας Ρεμπούτσικα να ενισχύει όλο εκείνο το κλίμα της ταινίας και να μας πηγαίνει πίσω εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των αναστεναγμών, mm-hmm, για μας τους Έλληνες, που όσες φορές και αν την επισκεφτούμε με άλλο δέος τη βλέπουμε, σαν καμιά άλλη πρωτεύουσα κράτους, ας πούμε, οτιδήποτε, οπουδήποτε και να ταξιδέψουμε, νομίζω ότι θα επιστρέφουμε και θα ξαναεπιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και θα τη βλέπουμε πάντα με αυτά τα μάτια, τα νοσταλγικά της ιστορίας.
1: Νοσταλγικά ακριβώς. Ναι. Ιδιαίτερη πόλη.
0: Είναι από μόνη της ιδιαίτερη πόλη και έχει και ένα συναισθηματικό επιπλέον, mm-hmm, φόρτωμα ο Έλληνας ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη βλέποντας γύρω του. Φαντάζομαι και για άλλους είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον εμείς σαν Έλληνες αυτό αισθανόμαστε, θεωρώ. Έχουμε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό σήμερα από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Αυτό αναφέρει η κομματική οργάνωση. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 στο επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης. Για τα θέματα της εκδήλωσης θα μιλήσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του επιμελητήριου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, Θεόδωρος Παύλο. Και έχουμε και ένα συνέδριο πανευρωπαϊκό στην Αλεξανδρούπολη, mm-hmm, που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο. Συνέδριο νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι διήμερες οι εργασίες. Θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η έναξη θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων θα απευθύνουν χαιρετισμό. Έχει κληθεί και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Τώρα, αν έρθουμε εδώ στην Καβάλα,
1: ναι,
0: έχουμε ένα διήμερο, μια διήμερη εκδήλωση που έχει τίτλο «Διόνυσος και η υδραγωγία Μισιανών η επόμενη μέρα». Είναι μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Καβάλας και ο αναπτυξιακός του οργανισμός με την επωνυμία Φίλιππη στο πολιτιστικό κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης, το οποίο είναι η
1: καπναποθήκη στην πλατεία Καπενεργάτη.
0: Ναι. Θα το συνηθίσουμε. Είναι τώρα φρέσκο ονοματισμένο. Είχαμε χθες και μάλιστα μια συνέντευξη τύπου για να καταλάβουν οι ακροατές μας γενικότερα για ποια
1: τι
0: κτίρια μιλάμε.
1: Να,
0: να πούμε για το Διόνυσο αρχικά. Όποιος, mm-hmm, έχει έρθει στην Καβάλα από την πλευρά του Αγίου Σύλλα, από την βόρειο-βόρειο-ανατολική, θεωρείται είσοδος της πόλης, mm-hmm, κάπως έτσι. Από τη βόρεια πλευρά, από τον Άγιο Σύλλα, μπαίνοντας δηλαδή από την Εγνατία Οδό για να βρεθεί στο, mm-hmm, κέντρο της πόλης από τη βόρεια πλευρά όντως.
1: Στο ύψος του νοσοκομείου.
0: Στο ύψος του νοσοκομείου θα δει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι παρκαρισμένα επάνω στην ταράτσα του κτηρίου αυτού, το οποίο είναι χτισμένο με τη λογική των παλιών ξενία, κάπως, ναι, έτσι, και ενταγμένο μέσα γενικότερα στο περιβάλλον της περιοχής, στο κατάφυτο περιβάλλον της περιοχής, για να χάνεται, και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι και τόσο εμφανές. Γνώρισε μεγάλες εποχές. Κάποια στιγμή δόθηκε και σε ιδιώτες, mm-hmm, έγιναν χωροί, έγιναν μπαρ, έγιναν δεξιώσεις εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε και έμεινε εκεί. Υπήρχε και ένα πρόβλημα ιδιοκτησιακό το οποίο λύθηκε, όπως ακούσαμε και τον κύριο Σιμιτσί, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φίλιππη, να λέει, και ψάχνει να βρει το ρόλο του εκεί που βρίσκεται, σε πολύ ωραίο σημείο.
1: Πόσα χρόνια ψάχνει να βρει το ρόλο του?
0: Πάρα πολλά χρόνια, όπως πάρα πολλά κτίρια ψάχνουν να βρουν το ρόλο τους, πάρα πολλά κτίρια. Και
1: δηλαδή,
0: μάλιστα
1: εγώ θυμάμαι,
0: μπορεί να κατεβαίνεις, ναι, αλλά έχεις μια απέραντη θέα της Καβάλας. Δεν φαίνεται από εκεί.
1: Θυμάμαι τουλάχιστον 3 ή 4 εκλογικές αναμετρήσεις, σου λέω αυτές που θυμάμαι εγώ, να είναι στο τραπέζι ο Διόνυσος.
0: Ναι. Να ήταν 30
1: στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης.
0: Την τελευταία
1: και τα λοιπά
0: φορά που πήγα σε εκδήλωση, να ήταν 25 χρόνια.
1: Ναι, συνδυαστικά δηλαδή με άλλα εγκαταλελειμμένα κτίρια που μπορούν να αξιοποιηθούν. Θες παλιά δικαστήρια, θες το παλιό νοσοκομείο και ούτω καθεξής.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το υδραγωγείο των Αμυσιανών. Βρίσκεται στην περιοχή των Αμυσιανών, στην Ισιάδα, πριν τα Αμυσιανά. Και είναι, το έχω επισκεφθεί, έχω μπει μέσα. Mm-hmm.
1: Πηγαίνω κάποτε... δεύτερο στο αριστερό σου χέρι.
0: Ναι. Είναι ένα ενδιαφέρον κτίριο. Mm-hmm. Που είναι και εσβάθος. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια είχε κάνει τότε ο αείμνηστος δήμαρχος Καβάλης ο Λευθέρης Αθανασιάδης. Ναι. Πόσο παλιά παίζει να είμαι.
1: Έμπειρης.
0: Ναι, ευχαριστώ. Είχε κάνει μια εκδήλωση και είχαμε ναι. πάει εκεί με τη ΔΕΙΑΚ και είχαμε επισκεφτεί της, εκεί το χώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κτίριο που θα
1: αυτό
0: μπορούσε να
1: ανοίξει στο Δήμο Καβάλας, Ρένα.
0: Ναι.
1: Γιατί να Αμυσιανά είναι Δήμος Παγκαίου, αλλά το σημείο είναι. Ανήκει στο Δήμο Καβάλας, σωστά.
0: Ναι, ναι. ναι. Να πούμε ότι έγινε ένας διαγωνισμός, πήραν μέρος πολλοί νέοι μηχανικοί και όχι μόνο από την Καβάλα αλλά και από άλλες περιοχές και ουσιαστικά αυτές οι υπεργασίες που εκπώνησαν για τα δύο κτίρια και προτείνονται ως λύσεις θα παρουσιαστούν σε αυτό το διήμερο μαζί και με άλλα στοιχεία και ιστορικά και ουσιαστικά των δύο κτιρίων. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φίλιππη Κωστή Σιμιτσή, τον πρώην Δήμαρχο Καβάλας.
2: Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Έχουμε ξεκινήσει με δύο προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες τρέχουν και υλοποιούνται. Η μία αφορά μια μελέτη γύρω από το στρατόπεδο Σιμακοπούλου ώστε να δημιουργηθούν υποδομές και να γίνει ο περιμετρικός δρόμος. Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικά. Και έχουμε πάρει και την δουλειά του Διόνυσου. Ο Διόνυσος, όπως όλοι ξέρουμε, ανήκει στο Δήμο Καβάλας από το 2012. Μετά από πολλή ταλαιπωρία, αφού προηγουμένως είχε εγγραφεί η ιδιοκτησία στο υποθηκοφυλακείο, τελείωσε η εγγραφή στο κτηματολόγιο το 2022. Φανταστείτε τι ταλαιπωρία τράβηξαν εδώ η τεχνική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία για να διεκπαιρεώσουν και αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Και τώρα απομένει η αξιοποίηση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Είναι δύσκολο θέμα. Έχει πολυπαραγοντικά προβλήματα και είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε να βρούμε τις λύσεις ώστε αυτό το στολίδι του Δήμου Καβάλας και όλης της περιοχής να λειτουργήσει εποφελώς για τον Δήμο και για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, παρόμοια προβλήματα έχει η ιδιοκτησία του Δήμου στο παλιό αντιλιοστάσιο του στα Αμυσιανά. Άρα τα προβλήματα είναι συναφή. Πολύ σύντομα θα έχουμε και εδώ προγραμματική, ήδη την σχεδιάζει, την εισηγείται, θα την εισηγηθεί ο Δήμαρχος στη Δημοτική Επιτροπή μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες και πιστεύουμε ότι εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε πάλι να έχουμε μια ωραία περιοχή αναψυχής που θα αποφέρει και έσοδα στον Δήμο μας. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις το επιστημονικό δυναμικό, το ντόπιο επιστημονικό δυναμικό έχει ασχοληθεί. Εμείς τώρα, στο πλαίσιο και της δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να γίνει και που έχουμε αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, θα παρουσιάσουμε ωραίες και φρέσκες δουλειές από νεαρούς αρχιτέκτονες. Ήταν οι πτυχιακές τους εργασίες, είναι επιπέδου μελέτης όριμο επιστήμονα και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι και ευτυχείς που στην πόλη μας υπάρχει ένα τέτοιο επιστημονικό δυναμικό.
0: Ναι, αυτά είπε ο κύριος Κωστής Σιμιτσής, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας. Ήταν και ο κύριος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας φυσικά, ο οποίος ξεκίνησε να μιλάει, να κάνει λόγο. Κάνουμε το πρώτο βήμα, είπε, και παρουσιάζουμε συγκεκριμένες ιδέες αξιοποίησης βασισμένες στις σύγχρονες αρχές της προσαρμοστικής επανάχρησης. Το πιο επιδοφόρο στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ότι οι ιδέες που θα δείτε σήμερα ανήκουν σε νέα παιδιά μέσα από τις πανεπιστημιακές τους εργασίες. Εμπιστευόμαστε τώρα με τη φρεσκάδα και την επιστημονική κατάρτιση της νέας γενιάς για να σχεδιάσουμε το μέλλον της Καβάλας. Στόχος μας είναι να δώσουμε μέλλον σε δύο ιστορικά κτηριακά συγκροτήματα που αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της βιομηχανικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Αυτό το συγκρότημα Διόνυσος και το παλιό υδραγωγείο. Θέλω να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, κοιτώντας σας στα μάτια. Δυστυχώς, μέχρι την τελική υλοποίηση αυτών των έργων, ο δρόμος είναι μακρύς. Mm-hmm. Η γραφειοκρατία, οι χρηματοδοτήσεις και οι τεχνικές δυσκολίες απαιτούν χρόνο και υπομονή. Υπενθυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των συγκεκριμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και καταχώρηση του στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είμαι σίγουρος ότι η οργανωμένη προσπάθεια αξιοποίησης θα ικανοποιήσει τόσο τις δικές μας προσδοκίες, όσο και τις απαιτήσεις των συνδημοτών. Ήταν, λοιπόν, μετά πήρε το λόγο και εξήγησε τι ακριβώς θα γίνει, και το στέλεχος του οργανισμού, του αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Καβάλας, η κυρία Γιώτα Μαυρουδάκη. Να την ακούσουμε.
3: Τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, θα δείτε απίστευτα πράγματα μέσα για επίπεδο διπλωματικής. Θα είμαστε επισκέψιμοι μέχρι 2 η ώρα το μεσημέρι. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε πάλι νωρίς με περιήγηση, ξενάγηση κοινού. Στις 7.30 ώρα θα έχουμε την προσέλευση του κόσμου σύμφωνα με το πρόγραμμα, και γύρω στις 8 μετά τους χαιρετισμούς και τα διαπιστευτήρια όλων αυτών που θα επισκεφθούν το χώρο, θα προχωρήσουμε σε ομιλίες. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Θα ξεκινήσουμε με το κτίριο του παλιού Αντλιοστασίου στα Μισιανά. Μια σύντομη ιστορική, λοιπόν, αναδρομή από τον κύριο Παπακοσμά. Και στη συνέχεια θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους οι ομάδες των παιδιών. Είναι 8 νέα παιδιά τα οποία έρχονται στην Καβάλα, γιατί κάποιοι δεν είναι από την Καβάλα και ασχολήθηκαν με την Καβάλα, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Έρχονται, λοιπόν, να μας παρουσιάσουν. Τα ονόματα των παιδιών θα σας τα αναφέρω. Είναι η Μαρία Νεφέλη Πάχτα, η Γιάννα η Μωυσιάδου, ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης, η Σταυριανή η Άννη. Αυτοί ασχολήθηκαν με το αντλιοστάσιο, και αμέσως μετά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, όπου θα γίνει η παρουσίαση του Διόνυσου. Έχουμε την τιμή να έχουμε μία δεκάλεπτη παρουσίαση από τον κύριο Κατσιγιάννη, έναν τέος γενικό διευθυντή του ΕΟΤ, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για την ιστορία των ιστορικών κτηρίων του ΕΟΤ. Θα γίνει και μια αναφορά φυσικά στο Διόνυσο, και στη συνέχεια θα περάσουμε στις παρουσιάσεις δύο παιδιών. Είναι η Βίκη Εσκετζή, που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικιά, και ο Νίκος ο Μακρύς, ο οποίος ασχολήθηκε, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ασχολήθηκε με το στατικό του κτηρίου. Θα κλείσουμε με μια παλιά έκδοση, μια παλιά πρόταση αξιοποίησης του κτηρίου από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας, από τον κύριο Πογαρίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση θα κλείσει την Παρασκευή γύρω στις 9.30 και θα ξαναξεκινήσουμε περιήγηση και ξενάγηση κοινού το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο απόγευμα. Θα κλείσουμε το βράδυ με μια εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι νέα παιδιά ασχολήθηκαν με την Καβάλα, με τα ιστορικά κτίρια, έτσι ώστε το παρελθόν της πόλης να ενταχθεί στο μέλλον και στην αξιοποίηση του αποθέματος, του κτηριακού αποθέματος του Δήμου Καβάλας.
0: Αυτά, λοιπόν, και από την κυρία Γιώτα Μαυρουδάκη, μια εκδήλωση που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη δημιουργικότητα νέων επιστημόνων και τη τεχνολογική τεκμηρίωση υπαρχόντων μελετών, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον των δύο αυτών ιστορικών χώρων.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε από τους αξιωματικούς της αστυνομίας να μας δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχουν στα χέρια τους πολλά σχετικά με το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Είχαμε στην Καβάλα Expo την παρουσία της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας Κώστα και είχαμε και το στούντιο που στήθηκε εκεί στην ΕΡΤ, προκειμένου να γίνουν οι συνεντεύξεις αυτές, να μπορέσουμε και εμείς να μεταδώσουμε ακόμη περισσότερο παρά έξω το μήνυμα και ό,τι μπορούμε περισσότερα ως συστάσεις προς τον γενικό πληθυσμό να έχουμε. Θα ακούσουμε ακόμα αυτές τις μέρες, αυτές τις συνεντεύξεις που έκανε η Τασούλα Κρητικού. Τώρα θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έκανε με τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, τον κύριο Θανάση Κοψίδα.
1: Προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους, ασφάλεια ανηλίκων και προστασία ηλικιωμένων από απάτες είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε με τον αστυνομικό υποδιευθυντή, διοικητή Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, κύριο Αθανάσιο Κοψίδα. Κύριε Κοψίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας, στην 32η Διεθνή Έκθεση στην Νέα Καρβάλη Expo.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχει η αστυνομική διεύθυνση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλα στην έκθεση αυτή, και με την πρώτη ματιά βλέπεις και ξεχωρίζεις ότι πέφτει το βάρος στην ανηλικότητα και στην προστασία μέσα από την εφαρμογή, τη ψηφιακή εφαρμογή Safe Youth και την πανελλαδική εμβέλεια τηλεφωνική γραμμή 10201. Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αυτές τις εφαρμογές?
2: Ναι. Βέβαια, στο περίπτερό μας παρέχονται όλες οι πληροφορίες και οι ενημερώσεις που είναι απαραίτητες για τους πολίτες μας, ώστε να προστατεύονται από τα διάφορα προβλήματα και από τις διάφορες μορφές παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Όμως πράγματι φέτος έχει επιλεχθεί να εστιάσουμε στην προστασία των πιο ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας, που είναι πρώτα τα παιδιά μας, αλλά και οι ηλικιωμένοι μας. Η εφαρμογή που αναφέρατε και η γραμμή, τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί για αυτόν τον σκοπό, είναι δύο χρήσιμα εργαλεία. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να αναφερθώ στην ψηφιακή εφαρμογή Save Youth που απευθύνεται στα παιδιά. Έχει δημιουργηθεί με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο, το απευθύνεται στα παιδιά τα οποία είναι εξοικειωμένα πλέον με την τεχνολογία, με έναν πολύ εύστοχο και αποτελεσματικό τρόπο, και μπορούμε μέσα σε αυτή την εφαρμογή καταρχήν να δούμε πληροφορίες οι οποίες είναι χωρισμένες μάλιστα και σε ηλικιακές ομάδες, ανάλογα για το που απευθύνονται. Εκεί πέρα μπορεί να πληροφορηθούν τα παιδιά διάφορους τρόπους για να προστατεύονται στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επιπλέον, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχει τη δυνατότητα να είναι το... έχει τη δυνατότητα σαν εφαρμογή να μας ενημερώνει σε περίπτωση κινδύνου με το panic button, ότι κινδυνεύει κάποιο παιδί. Γίνεται η εγγραφή στην εφαρμογή και όταν ενεργοποιηθεί με παραπτεταμένο πάτημα του κουμπιού, ενημερωνόμαστε στέλνοντας ένα μήνυμα και με το στίγμα μάλιστα, στο οποίο προσδιορίζεται η τοποθεσία και στην οποία πρέπει να επέμβουμε. Είναι όντως μια πολύ ωραία εφαρμογή, εγώ την έχω κατεβάσει και για τα παιδιά μου, εύχριστη και πολύ χρήσιμη. Η γραμμή που λειτουργεί 102.01 είναι μια 24ωρης λειτουργίας γραμμή. Εκεί μπορεί να απευθύνεται οποιοδήποτε, χωρίς να είναι και απαραίτητο να δηλώσει τα στοιχεία του αν δεν το επιθυμεί. Δίνονται συμβουλές για διάφορα ζητήματα παραβατικότητας ή προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ανήλικες σε βάρος τους, όπως bullying, συμβουλές για διαδικτυακή πλοήγηση κτλ. Και μπορούν να γίνουν και διάφορες καταγγελίες. Οπότε μπορούν τα παιδιά εύκολα, ανώνυμα, εάν το θέλουν, να απευθυνθούν εκεί και να λάβουν και συμβουλές, κατευθύνσεις και βοήθεια.
1: Να μείνουμε λίγο στα παιδιά και τους εφήβους. Ποιοι θα λέγατε είναι σήμερα οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, και αν έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν μορφές παραβατικότητας να αυξάνονται?
2: Ναι. Κοιτάξτε, πάντοτε τα παιδιά ήταν ένας ήταν μια ομάδα που η ελληνική αστυνομία φροντίζει και έχει ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία της, γιατί καταλαβαίνετε, λόγω της ανηλικότητάς τους και της ηλικίας τους, είναι ευάλωτα. Είναι γεγονός όμως ότι επειδή αλλάζουν η κοινωνία μας, αλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες ζούνε, έχει μπει πλέον έντονα η ψηφιακή πραγματικότητα στη ζωή μας, έτσι, το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα, οι διάφορες εφαρμογές, τα social media. Παρατηρούμε ότι εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόβλημα. Με δύο λόγια, αυτό το οποίο θα σαν πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε εμείς πολλές φορές είναι το διαδικτυακό bullying, η προσπάθεια να έρθει κάποιος σε επαφή με τα παιδιά άγνωστος μέσω των διαφόρων εφαρμογών στα social media, μέσω παιχνιδιών, ώστε να εκμεταλλευτούν την ανηλικότητά τους για διάφορους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια έχουμε παρατηρήσει δυστυχώς και την παραβατικότητα των ανηλίκων να αυξάνεται. Δηλαδή εμπλέκονται παιδιά σε βίες, πιο έντονα βίες από ό,τι παλιότερα, αντιδράσεις, δραστηριότητες. Δηλαδή συχνά βλέπουμε περιστατικά τα οποία ξεφεύγουν από το συνηθισμένο καυγά ή την αντιδικία. Πολλές φορές υπάρχουν και σοβαροί τραυματισμοί και... Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ σε όλη τη συζήτησή μας και τα ναρκωτικά, τα οποία είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, στο οποίο επίσης δίνουμε μεγάλη βάση στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην καταστολή.
1: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη αυτών των καταστάσεων και ποια σημάδια σαν γονείς θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
2: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων της και της οικογένειας. Εγώ θα προσέθετα και του σχολείου, διότι αφενός αυτοί είναι που θα δώσουν στα παιδιά όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν σωστοί άνθρωποι για να... και σωστοί κοινωνοί. Όμως είναι και πολύ βασικό να επαγρυπνούν ώστε να μπορούν εγκαίρως να αναγνωρίσουν κάποια σημάδια, όπως είπατε και εσείς, σε προληπτικό επίπεδο. Συνήθως αυτά είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των παιδιών. Δηλαδή, αν κάποιος γονιός δει ότι το παιδί του ξαφνικά αρχίζει να έχει για αρκετό διάστημα μία άλλη συμπεριφορά, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο νευρικό. Αντιθέτως, ξαφνικά, ενώ ήταν δραστήριο, γίνεται... πολύ κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται καταθλιπτικό, ή αν έχει κάποια σημάδια στο σώμα του από χτυπήματα, από κακοποίηση, αν απομονώνεται στο δωμάτιό του, αν από τις παρέες του χάνεται, εάν το πρόγραμμά του είναι ακατάστατο, γυρνάει δηλαδή ώρες οι οποίες δεν δικαιολογούνται για την ηλικία του ή με ανθρώπους που δεν είναι της ηλικίας του, οι επιδόσεις του στο σχολείο, γι' αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο και οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο θέμα, με τους οποίους βέβαια έχουμε άριστη συνεργασία. Θα πρέπει αυτά εδώ όλα να μας προβληματίσουν. Και τι πρέπει να γίνει, θα μου πείτε? Εμείς μπορούμε σε πολλά σημεία να παρέμβουμε, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους γονείς, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς. Από εκεί και πέρα, δεν είναι τα προβλήματα όλα αστυνομικής φύσεως βεβαίως, όμως επειδή υπάρχει η συνεργασία με άλλους φορείς και άλλους ειδικούς, μπορούμε να τους κατευθύνουμε για ανάλογα την περίπτωση να μπορέσουμε να προτείνουμε ή να λάβουμε τις απαραίτητες δράσεις.
1: Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και για τη διαδικτυακή προσέγγιση ανηλίκων από αγνώστους. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά μας για τις επαφές μέσω social media και για τα παιχνίδια, για τις εφαρμογές, τι πρέπει να τους περάσουν?
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε. Όσον αφορά τις διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές και γενικά την κίνησή μας μέσα στο διαδίκτυο, θέλει πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να κοινοποιούμε προσωπικά μας στοιχεία, που μένουμε, φωτογραφίες, άλλα λεπτομέρειες της ζωής μας που μπορούν να προσδιορίσουν τόπους και χρόνους που μπορεί κάποιος να μας βρει, αλλά οπωσδήποτε το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε με άγνωστα πρόσωπα. Δυστυχώς αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό σε κάποια παιδιά ποτέ δεν θα εμφανιστούν, όπως καταλαβαίνετε, με την πραγματική τους υπόσταση. Θα προσποιηθούν ότι είναι συνομιλικοί τους, θα προσποιηθούν ότι είναι ίδιου φύλου ή ανάλογα τι επιδιώκουν, για να παρασύρουν τα παιδιά. Και δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις αρκετές που δεν εξελίχθηκαν καλά. Άρα θα πρέπει και οι γονείς εδώ να ξέρουν, υπάρχουν εφαρμογές όπως είναι ο γονικός έλεγχος που μπορούν να ελέγχουν και να προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται. Και γενικά το καλύτερο είναι να υπάρχει πάντοτε με το παιδί μία καλή επαφή, μία υγιής επαφή, όσο γίνεται, οι γονείς δηλαδή να μπορούν να συζητάνε και να έχουν την εικόνα, την αντίληψη που χρειάζεται σχετικά με τις επαφές του παιδιού τους και τις κινήσεις του.
1: Να έρθουμε λίγο και στους ηλικιωμένους μας.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Σήμερα, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές εξαπάτησης που αντιμετωπίζει η αστυνομία και αν έχουν αλλάξει οι τρόποι, που νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι τρόποι, με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι.
2: Κοιτάξτε, τελευταία υπάρχει μια εντυπωσιακή έξαρση των φαινομένων απατών σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων. Η μέθοδος είναι λίγος πολύ γνωστή, δηλαδή ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός τηλεφώνων. Κάποια στιγμή, όταν αντιληφθούν ότι μιλάνε με κάποιον ή κάποια ηλικιωμένη, ξεκινά ένας διάλογος, ο οποίος είναι πάντοτε φορτισμένος. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ψυχική πίεση τέτοια στους ανθρώπους, ώστε δημιουργώντας πανικό, να τους καθοδηγήσουν εκεί που θέλουν. Δηλαδή και οι ίδιοι τους μετά όταν ηρεμούν απορούν πώς μπόρεσε να τους ξεγελάσουν. Όμως αυτή είναι η μέθοδός τους, εκεί αποσκοπούν. Συνήθως θα πάρουν τηλέφωνο και θα προσποιηθούν ότι κάποιο πρόσωπο οικείο έχει τραυματιστεί και πρέπει για να βοηθηθεί να πληρώσουμε κάποια χρήματα, ή ότι είναι αστυνομικοί και θα πρέπει για να διευκολύνουν μια κατάσταση νομική που υποτίθεται έχει εμπλακεί ένας δικός τους άνθρωπος, θέλουν χρήματα. Ή τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι πολλές φορές παίρνουν κάποιοι συνεργοί τηλέφωνο, γίνονται αντιληπτοί, μετά παίρνουν κάποιοι ξανά συνεργοί προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και ότι θέλουν τη βοήθεια των θυμάτων για να συλλάβουν τους προηγούμενους που πήραν. Και όπως καταλαβαίνετε, με διάφορα τεχνάσματα καταφέρνουν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Εδώ ένα είναι το μυστικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε κάποιος μπορεί να παρασυρθεί και να πανικοβληθεί. Όποτε ακούμε ότι κάποιος μας ζητάει χρήματα ή χρυσαφικά, αμέσως κλείνουμε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάποιος γιατρός, ούτε κάποιος αστυνομικός, ούτε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ. Επίσης ένα άλλο τέχνισμα με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ πολύ συχνά, να μας ζητήσει να απομακρύνουμε από το σπίτι μας χρήματα χρυσαφικά ή να του τα δώσουμε. Κλείνουμε το τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και παίρνουμε την αστυνομία.
1: Και φυσικά εννοείται, δεν δίνουμε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, έτσι, προσωπικά
2: βέβαια, δεδομένα. Όσον αφορά αυτού του είδους τις απάντες, τα οποία είναι βέβαια πάντοτε στην επικαιρότητα, δυστυχώς εκεί, ξέρετε, εξαπατώνται όχι μόνο ηλικιωμένοι. Πολλές φορές μας έχει τύχει και επαγγελματίες που έχουν άμεση σχέση με λογιστήρια κτλ. Δηλαδή έμπειροι εξαπατώνται, γιατί και εκεί είναι πολύ εμφάνταστα τα τεχνάσματα και αποτελεσματικά. Είτε με την αποστολή κάποιων συνδέσμων, οι οποίοι νομίζοντας ότι είναι από κάποια τράπεζα μπαίνουμε και ξεκινάμε μια διαδικασία, είτε προσποιούμενοι τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση καμία τράπεζα, κανένας οργανισμός, κανένας τρόπος συναλλαγής δεν ζητάει να αποκαλύψουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς για τους λογαριασμούς μας. Εδώ ένα θα πρέπει να θυμάμαστε, αν θέλετε, ως συμβουλή, ότι οι προσωπικοί μας κωδικοί είναι σαν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Δεν τα δίνουμε πουθενά. Είναι για μας, για τη δική μας αποκλειστική χρήση.
1: Να σας ρωτήσω αν κάποιος ηλικιωμένος ή και νεότερος σε ηλικία, όπως μας είπατε τώρα, αντιληφθεί ότι έχει πέσει θύμα απάτης, τι πρέπει να κάνει από εκεί και έπειτα?
2: Εφόσον έχει εξαπατηθεί και μετά, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει εμάς, την αστυνομία. Αυτό γιατί το λέμε, εκτός του ότι με αυτόν τον τρόπο η έρευνά μας διευκολύνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο πιο νωρίς αυξάνεται και η περίπτωση, και πολλές φορές μας έχει τύχει, ξέρετε, να βρούμε τους δράστες και να βρούμε και τα αφαιρεθέντα. Και μεγάλα, σοβαρά ποσά, δηλαδή οικονομίες μιας ζωής. Φυσικά αυτή είναι και η ικανοποίησή μας εμάς, όταν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι ο δράστης θα διεκδικήσει τη δικαιοσύνη, τους δίνουμε πίσω και τα πράγματά τους. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό έχει επιτευχθεί κατά κανόνα όταν εγκαίρως ενημερωνόμαστε, εγκαίρως δραστηριοποιούνται οι συνεργάτες μας και έτσι έχουμε ένα αποτέλεσμα. Εντοπίζουμε το δράστη γρήγορα και μπορούμε να τον συλλάβουμε και να εντοπίσουμε τα κλοπημαία. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε θα πρέπει άμεση να είναι η ενημέρωση των τραπεζών σε περιπτώσεις που έχουν παραβιαστεί οι κωδικοί μας, για να προλάβουν από εκεί να δεσμευτούν τα χρήματα ή να, εν πάση περιπτώσει, να περιορίσουν τη ζημιά. Ανάλογα την περίπτωση, εμείς θα δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές.
1: Δεν τρεπόμαστε καθόλου, το κάνουμε άνετα.
2: Δεν τρεπόμαστε, γιατί και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, έχει τύχει να έρθουν ηλικιωμένοι κυρίως άνθρωποι μετά από 1-2 μέρες και αργότερα, ή να το μάθουμε από τους οικείους

0: Ακολουθήσαμε διάφορες δράσεις και ομιλίες, ενημερωτικές δράσεις με στόχο την πρόληψη και την προστασία των ανθρώπων από τις σύγχρονες μορφές απάτης. Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτό το άνοιγμα και εσείς σε αυτή την επαφή που έχετε μαζί τους?
1: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η ενημέρωση και η επαφή με τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντική. Αφενός, για να έρθουμε και εμείς πιο κοντά, να ξεπεραστούν και κάποια στερεότυπα που πολλές φορές συνοδεύουν τον κλάδο, αλλά κυρίως για να ενημερώσουμε, διότι η πρόληψη είναι το α και το ω. Τόσο το αρχηγείο μας, όσο και η τοπική διεύθυνση αστυνομίας, διαχρονικά είχε σαν προτεραιότητα αυτές τις δράσεις. Βεβαίως, τελευταία έχουν εντατικοποιηθεί. Εμείς με στελέχη μας και όλες οι υπηρεσίες για το αντικείμενό της κάνουμε διάφορες ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, σε καπείο όπου συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι άνθρωποι, σε συλλόγους. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου και Ελευθερού Πόλεως, όπου πολύ συχνά ενημερωτικά φυλάδια τα μοιράζουν στις εκκλησίες μετά την Θεία Ευχαριστία και γίνονται ανακοινώσεις από άμβωνος, γιατί όπως καταλαβαίνετε απευθύνεται σε πολύ κόσμο αλλά και κυρίως και στους ηλικιωμένους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους που συνεχώς επαναλαμβάνουν τα μηνύματα αυτά για την πρόληψη για τις απάτες και για άλλα επίσης αδικήματα. Με το Δήμο Καβάλας, με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, με όλους δηλαδή τους φορείς έχουμε καταφέρει και έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνίας και προσπαθούμε να ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή, αλλά και τα αποτελέσματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι πράγματι μας έχει τύχει πολλές φορές να πούν «Με πήραν τηλέφωνο, αλλά θυμόμουν αυτό που άκουσα στην εκκλησία, αυτό που συζητήθηκε στο καπί, αυτό που συζητήθηκε στην παρέα». Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας και αποτελεσματικό.
0: Ολοκληρώνοντας, και από την εμπειρία σας και από όλα αυτά που βλέπετε και αντιμετωπίζετε καθημερινά, υπάρχει κάποιο έτσι μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο που θα μας ακούσει για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την οικογένειά μας, τους ηλικιωμένους?
1: Λοιπόν, θα πρέπει για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και τον εαυτό μας να εμπιστευόμαστε αυτούς που μας προστατεύουν. Και αυτοί που μας προστατεύουν είναι καταρχήν τα σώματα ασφαλείας, με πρώτη την ελληνική αστυνομία. Άρα θα πρέπει να κοινοποιούμε τα μηνύματα ο ένας τον άλλον, να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον και να ενημερώνουμε τις αρχές. Και θα τελειώσω με 2-3 έτσι τηλεγραφικές συμβουλές για να μείνουν σαν επιμύθιο της συζήτησής μας. Δεν έχουμε επαφές με αγνώστους, δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, είτε είναι στο διαδίκτυο είτε είναι από τηλεφώνο. Δεν δίνουμε σε καμία περίπτωση κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών και e-banking. Δεν ανοίγουμε το σπίτι μας σε ξένους. Και δεν πετάμε χρήματα και κοσμήματα σε όποιον μας τα ζητήσει. Αυτές λίγο οι συμβουλές, αν μείνουν στο μυαλό μας ή οτιδήποτε μας προβληματίζει, είναι ένα πολύ εύκολο νούμερο, το 100. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο και κάποιος θα μας δώσει μία συμβουλή και θα μας κατευθύνει. Νομίζω λίγος πολύ αυτά αρκούν για να είμαστε προστατευμένοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
2: Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω το τελευταίο απόσπασμα με αυτές τις μικρές συμβουλές πρέπει να το κόψουμε και να το παίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
3: Ναι, ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κοψίδας, είναι διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Mm-hmm. Έδωσε πολλά χρήσιμα στοιχεία. Τα καθημερινότητα είναι για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, αυτές οι απάτες, και γνωρίζουν τις κατάλληλες συμβουλές που μπορούν να δώσουν, αρκεί να τις ακούσουμε και να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε πιο ψύχραμα σε αυτές τις καταστάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κώστα, υπάρχει μια συζήτηση, βλέπω, από τοπικό

0: κανάλι σχετικά με τους αλληλείς. Μίλησες με τον κύριο Μανιό πριν από λίγο.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε εξελίξεις μετά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα αν θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις ή όχι. Επικοινωνήσαμε τον κύριο Μανιό όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Κοψίδα. Μας είπαν ότι στην επόμενη ώρα θα έχουν εξελίξεις, θα έχουν νεότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, φαίνεται ότι οδεύουν προς αποκλιμάκωση.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά, παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Mm-hmm. Μέχρι τις 12 ή μετά τις 12, μέχρι τη μία θα γνωρίζουμε. Θα βγουν οι άνθρωποι έξω να ψαρέψουν, αν δοθεί η λύση, που φαίνεται ότι θα δοθεί η λύση μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Και αύριο θα υπάρχει φρέσκο ψάρι, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Στα φιάτα μας.
0: Ναι. Να πούμε κάτι ακόμη, γιατί έχει να κάνει και με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική. Mm-hmm. Ως αναμενόμενες χαρακτηρίζουν μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού από τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο, όπως είπε. Βέβαια, επισημαίνουν mm-hmm. και το άλλο κομμάτι της ομιλίας, το οποίο το είπε και στη Θράκη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, πάντως, το θέμα της σχεδιαζόμενης δραστηριοποίησης των μεταλλίων Θράκης, ΕΣΑΠΕΣ, Ροδόπης και Πέραμα Εύρου, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή της Θράκης, έχει αναζωπηρώσει εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης που συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια τιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, κρίνοντας ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο που προτάσει η κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Υπενθυμίζεται ότι το νέο μεταλλείο που εγκαινιάστηκε χθες στις Κουριές ανήκει σε θυγατρική της Ελντοράντο, που είναι και θυγατρική αυτή η οποία δραστηριοποιείται στην Θράκη. Η ανακοίνωση των σχεδίων για τις ΣΑΠΕΣ και το Πέραμα που έχουν επανειλημμένα παγώσει στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων έχει προκαλέσει και νέο κύκλο ενεργειών και νομικών, αν κρυθεί απαραίτητο, που ήδη έχει προαναγγείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συζητήθηκε αυτό το θέμα εκτενώς στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με επικαιροποιήσεις των ομόφωνων ψηφισμάτων τους κατά των εξορίξεων χρυσού στη Θράκη, φαίνεται ότι προχωρούν και τα δημοτικά συμβούλια, με πρώτο αυτό του Σουφλίου που πριν λίγες μέρες επαναδιατύπωσε την αντίθεσή του και κάλεσε το Υπουργείο να ανακαλέσει την απόφαση εκμίσθωσης των δικαιωμάτων. Το θέμα έρχεται την Δευτέρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, που θα συζητήσει πρώτο στη σειρά τη ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Χθες ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κ. Καλακίκος, έκανε και μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία σημειώνει με νόημα ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 ημέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα αλλά υποβόσκουν και μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Στην ίδια ανάρτηση του ο κ. Καλακίκος, όπως και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης αλλά και Φορείς, καλούν τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του όπως τη διατύπωσε τον Νοέμβριο του 2025 κατά την επίσκεψή του στη Θράκη, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, να πούμε, Ρένα, ότι την Κυριακή είναι το ραντεβού στην Ερυθρού, όπως παλιά.
0: Λάκης Παπαδόπουλος.
1: Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Το απόγευμα.
0: Διάβαζα και μία νοσταλγική βραδιά. Τώρα με αφορμή.
1: Που έχει γίνει θεσμός πλέον.
0: Θεσμός, ναι, το.
1: Το ραντεβού στην
0: Ερυθρού. Που έχει γίνει και έκανε και μία ανάρτηση σχετικά με αυτό το καλλιτεχνικό διαζύγιο που βλέπουμε να παίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Έκανε και αυτό σιγάρα, παιδιά, τώρα λέει, τη μεγάλη τραγουδίστρια. Έκανε και μια τέτοια δήλωση.
1: Ναι, και να πούμε επίσης από το αθλητικό κομμάτι ότι οι Πάνθηρες Καβάλας θα δώσουν το πρώτο έτσι ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι στην Α1 γυναικών. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας.
0: φαίνεται ότι θα έχουμε και από Αθήνα κόσμο.
1: Θα έχει αρκετό κόσμο. Εντάξει, σε αυτούς τους αγώνες είναι κυρίως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, που δεν έχουν τόσο συχνά την ευκαιρία να δουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, έστω και την γυναική ομάδα. Και υπάρχουν και κάποιες οδηγίες για το κοινό. Οι θύρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πανθύρων, οι θύρες ανοίγουν στις 11.30 το πρωί, μια μισή ώρα περίπου πριν από την έναρξη του αγώνα δηλαδή. Η είσοδος στον περιβάλλοντα χώρο γίνεται μόνο από την νότια πύλη. Οι γηπεδούχοι, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων θα μπουν από τη δυτική θύρα, από το Κιλικείο δηλαδή. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά. Απαγορεύονται διακριτικά άλλων ομάδων, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, είσοδο σε άτομα χωρίς εισιτήριο ή σε κατάσταση μέθης. Θα λειτουργήσει ειδικό εκδοτήριο στην κεντρική είσοδο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το εισιτήριο, από ό,τι βλέπω, είναι στα 20 ευρώ για τους φιλοξενούμενους. Εντάξει, και 1.500 χωράει συνολικά η Καλαμίτσα. Αναμένεται να έχει και κόσμο το Παναθηναϊκό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή τους επιτυχία. Καλή επιτυχία στα
1: κορίτσια.
0: Στα κορίτσια μας. Και να πούμε ότι, κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα στις 4 η ώρα, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου, ο Γιάννης Κερλίδης, η εκπομπή αναμεταδίδεται από ΕΡΤ Καβάλας, Κομωτινής και Σερών. Ο Γιάννης Κερλίδης φιλοξενεί τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τον πολύ σημαντικό συνθέτη της ελληνικής δημοσιογραφίας. Αφορμή για τη συνέντευξη θα είναι το νέο του τραγούδι στη Νέα Φιλοδέλφια με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σοαρέ, σε στίχους του Βαγγέλη Βελιώνα, αλλά και η συμπλήρωση 40 χρόνων, 10 Δεκάτου του 86, κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ελάτε κοντά μας στις 4 και 10 να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη του Γιάννη Κερλίδη. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ, να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπανταζόγλου, σήμερα στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ευχάριστα το Σαββατοκυριακό σας, να είστε καλά και θα τα πούμε εμείς πάλι από Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων.
1: Γεια σας.
2: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών, όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης, όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ένα τριμάνα του Οκτωβρίου, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που τρέχουν και έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σήμερα. Ευκομοτινής, ευκαβάλας, ευκαιοσκεύας, ευκαιοσκεύας, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπιούγκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καβάλα, στην Ότρο Εστιάδας και στην Εύτσερον, για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν στον κόσμο, αλλά και σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Να ξεκινήσουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνει με το χεστό ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία, 6 μήνες πριν από τις περιοδικές εκλογές, η γαλλική νεολαία υψώνει τη φωνή της και δείχνει τις δυνατότητες που έχει και πράγματα που μπορεί να κάνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του μέσω της θητείας του. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καθόλου καλές για την κυβέρνησή του. Στο Ιράν, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας λέει πως η Τεχεράνη δεν θα καταλήψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε ποτέ θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει στη Ρωσία. Στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, στα μέτωπα, 2 νεκροί, 4 τραυματίες στη ρωσική περιφέρεια Μπελκοράντ, 1 νεκρός, 7 τραυματίες στην Ουκρανική Ζαπορίζια, πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Ρώση και την ΠΕΡ από επίθεση Ουκρανικών ντρόν και έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κίεβο. Χτες είχαμε και Eurogroup, εκεί ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πυριακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι δύσκολη η ισορροπία, η προστασία των πολιτών από την ενεργειακή σου. Από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Και ο αρμόδιος, ο κ. Ντομπρόφσκης, για αυτό το θέμα σημείωσε ότι δεν μπορούμε να προστέχουμε συνεχώς νέες επιδείξεις. Μόνο που είναι κάτι που αναγκαίο και θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλιώς αρχίζει και ξυπνάει ο κόσμος και αντιδράει, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Ισπανία, όπως είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις στη Βραζιλία και στη Χιλή. Στην Τουρκία τώρα, στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη και στο Μάλτεπε, ανάμεσά τους ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, μόλις 5 χρονών. Στη δική μας τη χώρα έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η παρατέρωση εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο Απρίλιο μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Χτες ήταν στις Σκουβιές, από εκεί δεσμεύθηκε ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα των αλλιών και σήμερα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της μέρας ή τις επόμενες ημέρες καινούργιες ανακοινώσεις με πόστα θέματα για τους αλλιείς, οι οποίοι περιμένουν να δούνε και αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για να πάρουν και τις αποφάσεις τους. Σε αναμονή της προγραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονώσεων, είπε μιλώντας στην Εύκο Μωτινής ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Νίκος Δημόπουλος για το δε θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Οφείμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο συνέχεια της εξολόθρωσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε που δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και είχαμε και μια ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντας και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η αποκτία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρόπουλου στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ. Απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο φύλλο σηκής για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους στρατιώτες. Είναι η ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, μια ερώτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θυμίζουμε ότι σήμερα η Διανομιακή Επιτροπή, ο Ευρώπου σε Ευρωενάντια, στην εξόριση και μεταλλουργία του χρυσού, υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ σήμερα το βράδυ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόριξη του χρυσού. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει γύρω στις 3.30 το μεσημέρι στην παλιά Βρετανία, με τιμή συμμετοχή σε όσους ενδιαφέρονται στα 23 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει το 5ο Welcome Festival υποδοχής των φοιτητών από χθες το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι και την αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Θα είναι και η λήξη της τελετής υποδοχής των φοιτητών. Με αυτά λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οροσκάδα μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουλίδου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Ναι, αυτά τα εγγένεια που έγιναν χθες στις Σκουριές φαίνεται ότι αναζωοποιρώνουν ακόμα περισσότερο τώρα τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη.
0: Και δημιουργούν, νομίζω πολύ περισσότερες έτσι φόβους στους ανθρώπους ότι κάτι κινείται, αρχίζει και κινείται πολύ γρήγορα.
1: Θα δούμε πώς ακριβώς και τι θα γίνει. Το διαπιστώνουμε πάντως από όλες τις πλευρές ότι αρχίζει και εντείνεται πάλι αυτή η ανησυχία. Μιλήσαμε και η ΕΡΤ Κομωτινής και η ΕΡΤ Ορεστιάδας με μέλη της Διανομαρχιακής με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις, αναφορές μάλλον του Πρωθυπουργού στην ομιλία που έκανε εκεί στα εγγένεια του μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού στη Χαλκιδική. Μας είπαν λοιπόν ότι και αναμενόμενες ήταν, αλλά είπαν και κάτι άλλο, ότι εάν εκβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της εξορίξης, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή ήταν μια χαρακτηριστική δήλωση από την πλευρά των μελών της Διανομαρχιακής. Τώρα, για να εξηγήσουμε τι γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες είπε συγκεκριμένα ότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι αυτή η σχεδιαζόμενη δραστηριοποίηση των μεταλλίων Θράκης σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου εννοώ, που εκμισθώνει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, έχει αναζωοπυρώσει σίγουρα εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης, τα οποία αυτά μέτωπα συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια αντιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, γιατί κρίνουν ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανακοίνιση των σχεδίων για ΣΑΠΕΣ και Πέραμα, που να θυμίσουμε έχουν παγώσει πολλές φορές στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει ήδη δρομολογήσει, θυμίζω, ένα νέο κύκλο ενεργειών και νομικών ενεργειών, αν κριθεί απαραίτητο, που ήδη προανήγγειλε η Περιφέρεια, αφού έχει πάρει και την ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα να έχουμε και επικαιροποιήσεις των ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Την αρχή την έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου προχθές, που ομόφωνα επανέλαβε ότι αντιτίθεται στις εξορίξεις χρυσού. Και τη Δευτέρα έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού, τη Δευτέρα που μας έρχεται, του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, που το έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να το ξανασυζητήσει. Και είχαμε χθες και την ανάρτηση, την προσωπική ανάρτηση στο Facebook του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, ο οποίος με νόημα έλεγε ότι εντάξει, τη φωτιά στη Δαδιά πριν 3 χρόνια τη σβήσαμε. Τη φωτιά στη Ρούσα πριν 2 μέρες τη σβήσαμε. Υπάρχουν όμως, λέει, και φωτιές που και είναι εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, υποβόσκουν και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα προκαλέσουν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και θα δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στα οικοσυστήματα και τελικά στη δημόσια υγεία. Και φυσικά, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι φορείς, και ο κύριος Καλακίκος ζητάει από τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του. Από την Κομωτινή την είχε κάνει τη δήλωση πέρσι τον Νοέμβριο του 25, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά από αυτό το κομμάτι. Τώρα, να συνεχίσω. Με ακούτε?
0: Ναι, πάντα με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή, Χρυσούλα.
1: Είχα εγώ μάλλον ένα κενό στη γραμμή, γι' αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω ότι είμαστε ακόμα σε σύνδεση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027. Έχει 6 υποέργα. Θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου. Θα αντικατασταθούν 5.500 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED. Θα γίνουν θερμομονώσεις. Θα αντικατασταθούν κουφώματα και θα εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά συστήματα στεγάστρων αυτοκινήτων. Έχουμε την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη. Τα θέματα της θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Στις 6 το απόγευμα στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη θα μιλήσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, που είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, οικονομολόγος του επιμελητηρίου Εύρου, ο κ. Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών, ο κ. Παύλου. Να πω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα το κύριο μέρος του προγράμματος των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας. Έγινε χθες η τελετή έναρξης. Σήμερα έχουμε μπει στο κύριο μέρος του προγράμματος. Στην Αλεξανδρούπολη, εντωμεταξύ, θυμίζω, σήμερα και αύριο έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Τα λέγαμε και χθες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα φιλοξενείται. Στο Νομαρχείο θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του, στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα ιστορικό τιμητικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, το οποίο ήδη ανακοίνωσε ο Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης. Το διοργανώνει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, στις 31 του μήνα δηλαδή. Σαν μια πρώτη αναφορά, εγώ να σας πω ότι θα είναι ένα αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού, και αυτή η εκδήλωση θέλει να αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της βυζαντινής αυτοκρατορικής οικογένειας των Καντακουζινών με το Πίθιο, εκεί όπου έχουμε και το κάστρο του Πιθίου. Και θα κλείσω θυμίζοντας αυτή την πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πιθίου και Ριγίου, που θα γίνει στις 11 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πιθίου. Η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ριγίου. Ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, επομένως όποιος και ο καιρός θα είναι καλός, όποιος έχει τη διάθεση μπορεί να ακολουθήσει. Σαμί.
0: Ίσου λαϊκιστική υπόταση για την πεζοπορία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να περάσουμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύβου και από την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Θα πάμε στην πόλη των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σαρών. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη προς καλοκαίρι παρά Οκτώβριο. Μας περιμένει ένα πολύ καλό από πλευράς θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και είναι πολύ καλή ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε έτσι σε επαφή με τη φύση όποιος έχει χρόνο και διάθεση. Και επίσης σας έχω και προτάσεις, αν σας βγάλει ο δρόμος, να μας επισκεφτείτε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προς το παρόν ξεκινά την επικοινωνία μας από το αστυνομικό δελτίο, όπου στην εξιχνίαση 9 διαρρήξεων κατοικιών που σημειώθηκαν στις αρχές του περασμένου χρόνου σε 7 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων έπειτα από μεθοδική έρευνα. Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή. Τι ακριβώς έκανε, δεν είχε αφήσει σπίτι για σπίτι. 9 διαρρήξε κατοικίες σε κοινότητες 3 δήμων και συγκεκριμένα των δήμων Σερών, Εμμανουήλ Παπά και Συντικής, και μιλάμε για διαρρήξεις κατοικίες στη περιοχή του Λευκώνα, του Χαροπού, του Νέου Σουλίου, του Χρυσού, της Συνούσας, της Αγίας Ελένης και της Κάτω Καμήλας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ, καθώς και μετρητά που ξεπερνούσαν τα 2.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις των παθόντων. Ήδη εντοπίστηκε και ένα όχημα τον περασμένο χρόνο. Φτάσαμε στην ταυτοποίηση του 33χρονου και τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τα άλλα, σήμερα, όπως σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην αγορά των Σερών, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ, καθώς μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα. Μια Λευκή Νύχτα που αναμένεται να φέρει εκπτώσεις στους καταναλωτές έως 60%, να έχει προσφορές σε αγοράς προϊόντων 1-1, προσφορές 2-1 δώρο, ειδικές τιμές σε νέες και προηγούμενες συλλογές, αλλά και πολλές κληρώσεις δώρων από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδυάζει την μουσική, την ψυχαγωγία, σειρά παράλληλων δράσεων, ούτως ώστε το εμπορικό κέντρο των Σερών πραγματικά να μοιάζει με μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα υπάρχει κεντρικός περιουσιαστής, θα είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος καλείται από την Αθήνα έτσι να αναλάβει αυτή την διοργάνωση. Θα έχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους επιχειρηματίες. δίνοντας έτσι ένα παλμό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης των Σερών θα υπάρχουν DJs που θα δώσουν το δικό τους μουσικό τόνο. Στην όλη διοργάνωση θα συμμετέχουν σχολές χορού, πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στις 10 το βράδυ, σε όλα αυτά τα σημεία της εκδήλωσης, θα δοθεί το σύνθημα για ένα συμβολικό ραντεβού, όλοι δηλαδή να αφήσουν ένα λευκό μπαλόνι με μία ευχή να ταξιδέψει στον ουρανό. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, θα υπάρχουν κεράσματα και φυσικά προσφορές και καλές τιμές περιμένουν τους καταναλωτές, γιατί στόχος πέρα από την ψυχαγωγία είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Ξεχωριστή θέση στις δράσεις αυτές έχει η πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής ομάδας του Σωματείου Κουραίων Κομματών Σερών. Ήδη σας έχω μιλήσει από την αρχή της εβδομάδας για αυτή τη δράση. Από τις 9 το βράδυ έως τις 11, στην αίθουσα του Ισογείου στο Επιμελητήριο των Σερών, μέλη της ομάδας θα προσφέρουν δωρεάν κούρεμα σε όσους επιθυμούν να δωρήσουν τα μαλλιά τους στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Μάλιστα, συνομιλώντας με την πρόεδρο του Σωματείου, μας είπε ότι από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουν ήδη πολλά κλεισμένα ραντεβού και φυσικά αυτή η δράση θα συνεχιστεί πέρα από τη σημερινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με κομμωτήρια που συμμετέχουν, ούτως ώστε να πάει όποιος θέλει να δωρήσει τα μαλλιά του για πραγματικά καλό σκοπό. Στο Δήμο Συντικής έχει ολοκληρωθεί μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ακόμη και στο πιο μικρό χωριό του Δήμου να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και όχι μόνο αυτό, έχουν εκπαιδευτεί εθελοντές που υπάρχουν παντού και μάλιστα θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα μαγνητικές κάρτες, ούτως ώστε ο καθένας στο σπίτι του, στο ψυγείο που βάζουμε τα διάφορα μαγνητάκια, να έχει αναπεριοχή τα ονόματα και τα τηλέφωνα των εθελοντών που είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και μπορούν, χτυπάμε ξύλο αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβεί, να κάνουν χρήση απεινιδωτή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, το οποίο θα εναλλάσσεται. Και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Δημοτική Αρχή τώρα στην ενημέρωση των πολιτών, ούτως ώστε να ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεται απεινιδωτής και ποιοι φυσικά είναι οι εθελοντές. Και βέβαια πέρα από τις κοινότητες, τους οικισμούς, σε πολύ κεντρικά σημεία της έδρας του Δήμου, της Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, υπάρχουν απεινιδωτές και πιστοποιημένοι εθελοντές που μπορούν να κάνουν τη χρήση τους. Όσον αφορά τώρα τη δράση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι πέρα από το εργαστήρι για τα παιδιά, το στούντιο των εφήμων, θα ξεκινήσει φέτος και η ερασιτεχνική σκηνή και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρονται, οι συναντήσεις θα γίνονται στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου και μάλιστα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να συμμετέχουν όχι μόνο στην ερασιτεχνική ομάδα του ΔΙΠΕΘΕΑ, αλλά γενικότερα σε ερασιτεχνικούς θεάσους και μάλιστα έχουμε και φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Μιλώντας τώρα για ερασιτεχνικούς θεάσους, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε δύο παραστάσεις. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου από την νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτής Τέχνης Σερών το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου στις 9 στο Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερών. Θα δώσουν για δεύτερη φορά αυτή την παράσταση. Την περασμένη άνοιξη πραγματικά δεν υπήρχαν εισιτήρια και ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου. Τότε η παράσταση είχε δοθεί στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια και πραγματικά δεν υπήρχε εισιτήριο και δεν υπήρχε χώρος. Τώρα λοιπόν θα επαναληφθεί και μάλιστα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ΚΕΘΗ, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών και στην Ηλιακτίδα που είναι ο Σύλλογος Ατόμων, Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό. Η παράσταση, όπως σας είπα, είναι για το Σάββατο, αλλά σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, είναι το δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει το γνωστό θεατρικό έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο, από την θεατρική ομάδα του Ορφέα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, στην σκηνή της αίθουσας του Ορφέα, που βρίσκεται έτσι πολύ κεντρικά στην πόλη των Σερών. Ολοκληρώνω με μία πρόταση που έρχεται από το αυτοκινητοδρόμιο και φυσικά απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και σε όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκδρομής και να μας επισκεφθούν. Από σήμερα έως την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή επετειακή διοργάνωση αφιερωμένη στα 11 χρόνια της Ντουκάτη, φιλοξενώντας μια πολύ μεγάλη συνάντηση φίλων και ιδιοκτητών της εμβληματικής ιταλικής αυτής μάρκας. Πρόκειται για ένα τρίμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνολογία, την αγωνιστική κληρονομιά και το πάθος για τις συγκεκριμένες μηχανές. Τη διοργάνωση έχουν οι δύο μεγαλύτερες λέσχες Ντουκάτη στην Ελλάδα και το τρίμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο track day έως 150 μοτοσυκλέτες με διαφορετικές σέξιον ανάλογα με το επίπεδο των αναβατών και τον τύπο της μοτοσυκλέτας, αναμένεται να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα και παράλληλα θα γίνουν και παρουσιάσεις για την αναδρομική, για την ιστορία των 100 χρόνων της διοργάνωσης. Θα υπάρχουν ομιλίες, έκθεση ιστορικών και σπάλιων συλλεκτικών μοντέλων. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα περάσουν εξαιρετικά καλά. Αυτά από μένα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ελκυστικές προτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Και ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς να περάσουμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς εκεί χτες είχαμε το Πασό Κίνημα Αλλαγής διοργάνωσε την εκδήλωση Οικονομία της Καθημερινότητας Ακρίβεια. Χρέη εισόδημα η επόμενη μέρα της οικονομίας στον πολυχώρο τέχνης και σκέψης της Ξάνθη, με αρκετούς και σημαντικούς ομιλητές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Τσικαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λίγο πριν τις εκδηλώσεις έκανε και τις αναδηλώσεις για την επίσκεψή του χτες στην Ξάνθη και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα υπάρχει μια ανάλογη εκδήλωση.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Ξάνθη. Η σημερινή επίσκεψη και εκδήλωση είναι στα πλαίσια της πολύ μεγάλης πορείας σε όλη την περιφέρεια που έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός του προγράμματός μας, ενός προγράμματος με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη, η στήριξη της περιφέρειας είναι κομβική σημασία. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αφουγκραστούμε τα τοπικά ζητήματα και να μπορέσουμε από κοινού να χαράξουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να γυρίσουν η σελίδα στη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αφήνει μετά από 7,5 χρόνια ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω των πληστηριασμών. Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας. Οι χαμηλές αποδοχές, οι καθυλωμένοι μισθοί, η έλλειψη εργαλείων χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Με το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2010. Και προστάτεψε την κοινωνία για μια δεκαετία. Μέχρι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή σιγά σιγά να αποψηλώσουν πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας. Για το δικαίωμα προαίρεσης, για τις 120 δόσεις που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έρθουν κολοβά σαν ένα αντίδωρο, αλλά να έρθουν με πραγματικό κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, να έρθουν με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι βιώσιμο και όχι το 5,8% που φέρνει η κυβέρνηση, να αφορούν το σύνολο των οφειλών και όχι ένα μέρος και βέβαια να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θέλουν ανάσα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τους συνταξιούχους, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι είναι άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της αναλογικής σύνταξης, της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, της επαναρτήσεως του ασφαλιστικού, της στήριξης των συντάξεων αναπηρίας με αύξηση από 102 έως 112 ευρώ άμεσα, αυτό μπορεί να γίνει, και με ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, είμαστε η παράταξη η οποία γνήσια τον εκπροσωπεί, με θέσεις όπως είναι η τετραήμερα απασχόληση, το 35ωρο, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Θα πάψει η Ελλάδα με αυτή την πολιτική που θα προτάξουμε εμείς να είναι μια χώρα με ένα μοντέλο φτηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και θα μπορέσει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που ο κόσμος της εργασίας παίρνει το μέρισμα που το αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα βιώνουμε τον πλήρη απορφανισμό της από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Τζουγκαλάς, ο Κωνσταντίνος Τζουγκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, χθες από την Ξάνθη. Σήμερα θα είναι στις 6.30 ώρα στην Αλεξανδρόπολη για μια ανάλογη εκδήλωση. Πάμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί αυτή την ώρα γίνονται οι πρόβες για τη μεγάλη συναυλία ενός από τους πιο εμβληματικούς συνθέτες που είχε η Ελλάδα, τον Νίκο Κυπουργό. Αύριο 8.30 ώρα το βράδυ είναι η συναυλία του. Μίλησε στην ΕΤ Κομωτινής ο Νίκος Κυπουργός, να ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα.
4: Ναι, και εγώ πολύ που ακριβώς θα είμαι στο Μέγαρο, αυτό που τόσα χρόνια ετοιμάζεται και που ο καλός μου φίλος και εμένα ο Πασχάλης Ξανθόπουλος τώρα το φροντίζει έτσι με αγάπη και γίνονται όλα αυτά τα ωραία. Και η χαρά μου είναι διπλή γιατί ξαναείμαι στη Θράκη και θα βρεθώ ανάμεσα σε πολύ πολύ καλούς φίλους που ξέρω εκεί, μουσικούς, αλλά και εκείνο θα έρθουν, μου έλεγαν, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, θα έρθουν φίλοι πολύ, το Σάββατο, το Σάββατο στις 10 του μήνα, ναι.
0: Σε 8.30 είναι έτσι η συναυλία, θα ξεκινήσει, φαντάζομαι γύρω σε 7.30 θα γεμίσει ο χώρος, έτσι και λίγο sold out είναι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια από τις πρώτες μέρες και όλα εκ των πραγμάτων. Τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρη η πορεία του Νίκου Κυπουργού πλέον στη μουσική.
4: Κοίτα, καταρχάς είναι μια επιλογή από διάφορα τραγούδια και μουσικές που έχω κάνει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και κάποια άλλα. Έχει ακόμη και από τη Λιλιπούπολη που κλείνει 50 χρόνια. Ας πούμε, η ιστορία μου, γιατί ξεκίνησε τότε με τη Λιλιπούπολη, θα κλείσει μάλλον 50 χρόνια του χρόνου. Και έχω 2-3 τραγούδια από εκεί. Οπότε είναι όλη η πορεία μετά, κυρίως στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Και η χαρά μου είναι μεγάλη, διότι πέρα από τον Δώρο Δημοσθένους και την Ελίτα Κουνάδη που θα τραγουδήσουν και τους μουσικούς εξαιρετικούς που θα συνοδεύουν, που είναι συνεργάτες επί χρόνια, θα είναι και μουσική από την Κομωτινή. Φίλοι, παλιοί. Ο Χρήστος Χατζόπουλος και η κόρη Σοφία στο Κανονάκι και Φωνή και Ούτη που θα παίξουν κάποια δύο κομμάτια. Θα είναι η Μπαλκανατόλια, ο φίλος μου ο Χαλίλ που επίσης τον γνωρίζω από 10 και πλέον χρόνια από τότε που γινόντουσαν οι εκπομπές τα μυστικά της μουσικής που εσύ τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Νομίζω μας είχαν κάνει την πρώτη συνάντηση.
4: Ναι. Και όλοι αυτοί θα βρεθούμε στη σκηνή και θα παίξει και η χοροδία βέβαια του Συλλόγου των Ευρυτών που τη διδασκαλία την έχει η Βερόνικα Σεμερτζίου. Οπότε τι ωραιότερο να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους ντόπιους, δηλαδή να ενώνονται αυτό που λέω συνέχεια, θα το έχεις ακούσει πολλές φορές, ότι η μουσική ενώνει όχι μόνο λαούς αλλά και γλώσσες, αλλά ενώνει και ηλικίες, ενώνει γενικά τους ανθρώπους. Είναι από τη χαρά που νιώθει κάποιος επισκεπτόμενος μια πόλη όταν έχει εκεί ανθρώπους που είναι φίλοι του και που νιώθει όμορφα να συνεργάζεται μαζί τους και να συνεπάρχει στη σκηνή και να μοιράζεται τις μουσικές. Μόνο ότι υπάρχει ανάμεσα στα τραγούδια, επειδή με ρώτησε για το περιεχόμενο, είναι και ένα τραγούδι, επειδή μιλούσαμε για τις τουρκικές ταινίες, είναι ένα τραγούδι που θα πει ο Χαλίλ, που είναι από μια παράσταση που λεγόταν «Νύχτα στο Βόσπορο», κάπως έτσι, αλλά έχει και ένα τουρκικό που είχαν πάνω σε μια ταινία, σε τη μουσική μιας ταινίας, είχε βάλει λόγια «Η Φιντέ Κοξάλ», και αυτό το τραγούδι θα το πει στα τουρκικά ο Χαλίλ. Οπότε πολύ χαίρομαι που θα υπάρξει και συνάντηση των γλωσσών μας.
0: Αποχαιρετούμε με μουσική του Νίκου Κυπουργού από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που έχει κάνει για τις ταινίες. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία «Αγαπημένη μου πόλη». Τα υπόλοιπα νομίζω για όσους έχουν κλείσει εισιτήρια αύριο το βράδυ 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Παναγιώτη Τζόκας, ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Μπρομαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ρωστιάδος, και πάμε να τα προλάβουμε γρήγορα γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, ξεκινά και η ΓΑΜΑ Εθνική αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια στην περιοχή μας ξεχωρίζει αυτό το τοπικό ντέρμπι, θα λέγαμε, μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Νέστου Χρυσούπολης το Σάββατο στις 3 παρά τέταρτο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Απλά δεν είπα Ερμιόνιο Αδαμίδου, συγγνώμη, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και Βασίλης Αναστασιάδης τηλεφωνικά. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, Βασίλη. Να σου πω ότι σε Ροδόπη και Ξάνθη τα πρωταθλήματα δεν γίνονται. Προφανώς έχετε καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στις Σέρες, όπως και στους άλλους νομούς και στη Δράμα, γι' αυτό και γίνονται. Εδώ πέρα βρέθηκαν πολλά προβλήματα με αφορμή το θάνατο του μικρού παιδιού, του 16χρονου, του αθλητή του Βίρον Καβάλας. Βλέπουμε ότι βγαίνουν σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην
1: είναι πραγματικά τώρα αυτό να βλέπεις το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος να είναι τόσο κοντά με ένα ντουβαράκι, έτσι, με τις κερκίδες. Πραγματικά ήταν εγκληματικό και δυστυχώς σε πολλά γήπεδα υπάρχει αυτή η εικόνα. Δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος να είναι δίπλα σε κερκίδα.
0: Ή σε μια περίφραξη, ξέρω εγώ, σιδερένια.
1: Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Τώρα τι να πεις, χάθηκε ένα παιδί για να διορθωθούν τα πράγματα, έτσι γίνεται πάντα, κρίμα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
0: Πριν πάμε στον Πανσεραϊκό, να σου πω ότι στο Φρήνιο προσπάθησαν να βρουν τη λύση. Πάντως τράβηξαν πιο μέσα τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους, γιατί νομίζω ότι πλέον βάζουν κάποια προστατευτικά. Mm-hmm. Όλοι πλέον δυστυχώς με αυτή τη δυσάρεστη, την τραγική θα έλεγα, αφορμή, έτσι, το τραγικό συμβάν, άρχισαν όλοι να παίρνουν τα μέτρα τους.
0: Και αυτό είναι το μόνο θετικό. Τώρα τουλάχιστον να μην χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί, έτσι. Να μην χτυπήσει κάποιο άλλο άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και θα πρέπει να δούμε και τα κλειστά, γιατί και εκεί σε ορισμένα υπάρχει πρόβλημα, όπως τα έχω δει. Τουλάχιστον σε
1: ραντεβού. Πάντως εδώ θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Κανονικά θα γίνουν εκεί. Σε Ροδόπη και Ξάνθη, από ό,τι ξέρω, και στην Καβάλα ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα καν, αφού έγινε μόνο η πρώτη.
1: Παναγιώτη, αν μπορείς όμως γρήγορα να σου πω, γιατί δυστυχώς πρέπει να ψάξω και κάτι, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, προσπαθεί βέβαια εύκολα να ξεπεράσει και το μείον 4. Μέσα στην εβδομάδα θα εκδικαστεί, εκφράσει αισιοδοξία, θα πάρει τους βαθμούς. Όπως επίσης και την κακή εμφάνιση και την ισοπαλία στην Κομωτινή. Ουσιαστικά ψάχνει μια νίκη για να αλλάξει και η ψυχολογία και ακολουθεί το ντέρμπι στη Λάρισα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι παίκτες είναι στη διάθεση του Κώστα Γεωργιάδη. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Πανσεραϊκός θα κάνει το 3-3 στην έδρα του. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β' και Ολυμπιακό Β'. Και βέβαια έχει γίνει ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο πλευρό της ομάδας.
0: Με νέο προπονητή ο Νέστος.
1: Ακριβώς, με νέο προπονητή. Mm-hmm, λοιπόν, νομίζω περισσότερο θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα, θα μου στείλει, θα έχουμε και τα ρεπορτάζ.
1: Φυσικά, θα έχουμε και τα ηχητικά και όλα.
0: Από το παιχνίδι, και εγώ απλά να πω ότι κλήθηκε σε απολογία, δεν λέει όνομα, παράγοντας του Πανσεραϊκού για συμπεριφορά στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, εκεί που είχαμε και ανακοινώσεις.
1: Εντάξει, και εκεί εκφράζει αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, από ό,τι έμαθα, ήταν προς την πλευρά όμως.
0: Πρέπει να ήταν από την απέναντι πλευρά, γι' αυτό δεν είδα. Εκεί πρέπει να γίνει.
1: Προς τα δημοσιογραφικά, ναι. Έγινε, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε την Δευτέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: F2 Sport, έτσι και ένα Sport, Πανσεραϊκός Νέστος, αύριο τη
0: Παρασκευή. Έχει και F2 Sport, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και τηλεοπτική, και εσύ θα είσαι ένα Sport, υποθέτω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς, καθώς όπως ακούσατε έχει κάποιο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει ο Βασίλης. Δεν θα ξεκινήσουμε από τη Super League 2, ακούσαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Να πάμε στη μεγάλη κατηγορία, να πούμε το πρόγραμμα, καθώς ξεκινάει μετά τη διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Τώρα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League με την έκτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια το Σάββατο, την Κυριακή έχουμε άλλα τέσσερα και ένα τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 7.30 Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή που είναι το κυρίως πρόγραμμα, δύο παιχνίδια στις 5 η ώρα και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και αλλαγή προπονητή απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει, έχει το απόλυτο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα στις 6 ώρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα. Παναθηναϊκός 15, 12 ΠΑΟΚ, 11 ΙΑΚ, 10 ΟΦΗ και Ολυμπιακός πρώτη πεντάδα. Ο Πανετολικός στους 9, 7 ο Άρης, ο Ηρακλής στους 6, Κηφισιάς στους 5, Καλαμάτα 4, 2 Ατρόμητος, ο και ο Αστέρας Άκτορ, στις τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 μετά από το μείον 3, το οποίο είχε και αυτή την υπόθεση για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό, και όπου και ο Πανσεραϊκός έχει το μείον 4. Είπαμε, συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί, από ό,τι διαβάζω, στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε αν θα επιστραφούν οι βαθμοί, γιατί θα πάει και στους δύο. Ή θα επιστραφούν και στους δύο, ή θα παραμείνει η τιμωρία από την Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς πάμε στην Super League 2, όπου στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής έχουμε το Σάββατο 2 παιχνίδια, τα οποία μας αφορούν. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, από την ΕΡΤ Διοσπορ και από την ΕΡΑ Σπορ. Στις 3 η ώρα Καλυθέα Πανθρακικός στο YouTube της Super League 2, όσο θέλετε να βρείτε το Πανθρακικό. 1/4 αργότερα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ξεκινά αυτός ο αγώνας. Την Κυριακή τώρα στη 1 η ώρα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στο YouTube της Super League 2. Μαρκό Λάρισα, το ντέρμπι κορυφής από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, 3 παρατέταρτο είναι το Μαρκό Λάρισα, 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλωνο Καλαμαριάς Πύργος την ίδια ώρα, και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β, στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τη Δευτέρα έχουμε το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα έχουμε παιχνίδι και την Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά για το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική. Τώρα για τους διαιτητές θα πούμε για τα δύο παιχνίδια στα οποία παίζουν οι ομάδες της περιοχής. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το Σάββατο 3 παρατέταρτο, ο Αλατσάκης από τη Λέσβο, ο Παστιάδης από τη Δράμα και Χολάνης από τη Μακεδονία. Ενώ το Καλυθέα Πανθρακικός θα το διευθύνει ο Τζαμουτζαντώνης από την Χίο, με τον Παύλο από την Δυτική Αττική και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Αυτές είναι οι τριπλέτες αυτά τα παιχνίδια, όπου σε μια Super League 2 που η Μαρκό είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, 11 η Χιλάρισα, 10 ο Πανιόνιος, 9 Ελλάς Σύρου και Καλυθέα, ο Πανθρακικός είναι στην έκτη θέση με 8 βαθμούς μόνος του. Πιο κάτω είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β με 6 βαθμούς. Τώρα αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός θα πάει πιο πάνω, θα πάει στους 7, αλλά τώρα είναι στους 3. ΠΑΟΚ Β στους 5, όσους και ο Πύργος. Η Νίκη Βόλου στην 11η θέση με 4 βαθμούς, μαζί με τον Ολυμπιακό Β και τον Νέστο Χρυσούπολης.

Είχε εργαστεί στο Neste Χρυσοπόλης το 2016 στη Γάμα Εθνική, οδηγώντας τον στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη και μπροστά από ομάδες όπως η Δόξα Δράμας, η Καβάλη και Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν είχε την Τετάρτη την πρώτη γνωριμία και το Σάββατο θα είναι το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Και να θυμίσουμε ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχαμε είχαμε τον Έστω να παίζει με υπηρεσιακό προπονητή, τον κύριο Σιδερίδη. Θα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς να πάμε τώρα στην Γάμα Εθνική, εκεί όπου ξεκινά ο πρώτος όμιλος, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, ήδη έχουν γίνει δύο αγωνιστικές στους άλλους ομίλους. Πρεμιέρα λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, όπου παίζουν 10 ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στις 4 η ώρα το Σάββατο τα παιχνίδια. Έχουμε Αετό Σοφρενίου με την θα υποδεχθεί την Ξάνθη στο γήπεδο του Ορφανίου. Δόξα Νέου Συντροχωρίου, συγγνώμη, με Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο ΔΑΚ θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Στις Καστανιές Άραδας Καστανέων με Πόντιους Νέα Μισού Δράμας. Στο γήπεδο της Πετρούσας η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου. Και στο γήπεδο του Κουτσού η Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε για την Super League 2 είναι πως είχαμε ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ συνολικά στον Βαθρατικό, 5.000 στον πρόεδρο Μπάμπη Σακάρ για την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών, στον αγώνα με τον πύργο, και 1.000 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονική πινακίδα. Υπήρχε, να πούμε, γιατί καθόμασταν από εκείνη την πλευρά, από εκείνη τα δημοσιογραφικά, αλλά η πινακίδα μάλλον δεν είχε μπαταρία ή είχαν καμένα τα λεπτάκια, οπότε δεν βλέπαμε καν ποια ήταν τα νούμερα των αλλαγών και δεν βλέπαμε ποια ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Γάμα Εθνική με την πρεμιέρα την οποία έχουμε. Δεν είπαμε τους διαιτητές για τη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε στο Αητό Σοφρενίου Ξάνθη, Κολοσσίδης, Παυλίδης και Μπόιτσιος από την Δράμα. Στο Δόξα Νέου Συντροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Εμίνο, Γλουασικίδης και Δανδανόπουλος από την Ξάνθη. Άρδας Καστανέων, Πόντι Νέα Μισού, Λάπατας, Διονύδης από τη Θράκη και ο Οικονομίδης από τη Φλόρινα. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου είναι Γιαννάκος, Γιοργαντέλης και Μαυρομάτης από την Καβάλα. Ενώ στο Κουτσό, Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα, Κοστούλας, Γάκης και Πανταζής από τον Εύρο. Αυτοί θα διευθύνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ποδόσφαιρο γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε βίντεο ούτε γάμα εθνική. Και εμείς να πάμε στο μπάσκετ, στην Elite League, που έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, στην παλιά Α2 όπως την ξέρουμε οι παλιότεροι. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι στις 5 η ώρα, Μίντας Μέγαρα. Ο ΓΑΣ, να πούμε ότι έχει την πρώτη έξοδο, παίζει εκτός έδρας, δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το Σάββατο λοιπόν στις 5, Πρωτέας Βούλας, Αναγέννηση. Γλάφκος Ασπέρου Παπάγου, Πανερυθραϊκός με Λαύριο, Ψυχικό Αγέχ, Κόρυβος Κρόνος, Πανιόνιος ΓΑΣ όπως είπαμε, στο γήπεδο Μήλων Λιούγκας και με διαιτητές Ζιώγας, τώρα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρω αν είναι συγγενής, εγώ δεν είμαι σίγουρα, με Ζαχαρή και Αλεξόπουλο να το διευθύνουν. Και τη Δευτέρα στις 8 η ώρα, μαχητές πειραματικού με Σοφάδες, Βίκος, Κόλλες στο γήπεδο των Πεύκων. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την National League 1, έχουμε τον τρίτο όμιλο, το Σάββατο και την Κυριακή τα παιχνίδια. Έχουμε τον Ιόνιος με την Γαλάτιστα να παίζουν στις 4.30 το Σάββατο. Στις 5 η ώρα Ευρώπη 87 Πανσεραϊκός.
στις 5 η ώρα πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ελευθερία.

Λεωπόλη που υποδέχεται το πανόραμα. Την ίδια ώρα ο Λεύκηπος και αυτός το πρώτο εντός έδρας στον Ιωνικό Ιωνία, στον οποίο έχει κερδίσει η Λεωπόλη την πρώτη αγωνιστική, Χάνθ Αρετσού Καλαμαριάς, και την Κυριακή έχουμε στις 5 η ώρα Αναγέννηση Γέφυρα, ΚΑΟ Δράμας Πιερικός Αρχέλαιος στις 5 η ώρα, και επίσης Αναγέννηση Χαρτίζας Γέφυρα, όπως είπαμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την National League 1. National League 2, εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και παίζουν μεταξύ τους η Ασπίδα Ξάνθης με τον Άντι Λεκομοτινής την Κυριακή στις 5 η ώρα στην έδρα της Ασπίδας Ξάνθης. Εκπαιδευτήρια Φρυγανιά του 10, Μουδανιά Κουφάλια, Μεντ Ελπίδα Τούμπας. Η Προσοτσάνη παίζει εκτός έδρας με τον Όλυμπο και στη Σταυρούπολη θα παίξει η Αγία Βαρβάρα. Όλα τα παιχνίδια της National League 2 είναι προγραμματισμένα για τις 5 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο γυναικείο που έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των γυναικών. Εδώ όπου οι Πάνθυρες Καβάλας και ο Πανσεραϊκός παίζουν εντός έδρας. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Καταρχήν έχουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Γιάννινα. Την Κυριακή 1 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης και Αμίντας Ολυμπιακός και οι Πάνθυρες Καβάλες θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι. Έχουν κάνει και κάλεσμα στον κόσμο για να παρακολουθήσει την ομάδα. 2:30 Κρόνος Παναθηναϊκός και στις 5 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Τώρα, στην National League, αν θέλετε, στη Β' Εθνική των γυναικών, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, με το Γασκομό να δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στις 4 η ώρα θα υποδεχτεί τον Ηρακλή την Κυριακή, ενώ μισή ώρα νωρίτερα, στις 3:30, έχουμε το Χάνθ Ασπίδα Ξάνθης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχουμε την Κυριακή στη 1 Κούπα Κυλκής με Δημόκρητες Οπελοκήπων, την ίδια ώρα ΑΕΑΣ Αμιντέου με τα Ιωάννα, Πρωτέας Θεσσαλονίκης, Απόλλων, Καρδίτσας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και για την National League, το TV τεχνική αν θέλετε, των γυναικών. Τώρα, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Είχαμε όμως την κλήρωση για το κύπελο, εκεί όπου τα ζευγάρια του πρώτου γκρουπ είναι Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης Άρης Θεσσαλονίκης και Ροδόπη 87 Δόξα 2016, και ο νικητής Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης θα παίξει με τη Βασίλισσα της Θράκης. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ, είναι χωρισμένο με γεωγραφικά κριτήρια έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι μετακινήσεις και τα έξοδα από τις ομάδες. Όπως λέγαμε και πριν με τον Βασίλη Αναστασιάδη, χωρίς αγωνιστική δράση του προσεχές Σαββατοκύριακο στα κήπεδα της ΕΠΣ Ξάνθης όσο και της ΕΠΣ Θράκης, δύο ενώσεις ανακοίνωσαν την αναβολή όλων των προγραμματισμένων αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων. Και να πούμε, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τους Δήμους που τώρα μετά το περιστατικό άρχισαν να τρέχουν για να δουν θα γίνει. Λίγο νωρίτερα έχει έρθει και η απόφαση της ΕΠΣ Θράκης μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων και η απόφαση συνδέεται με τα ζητήματα ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους και μένει να δούμε πότε θα έχουμε την επανέναρξη ή την εκκίνηση όταν μιλάμε για την ΕΠΣ Θράκης των πρωταθλημάτων. Αυτά λοιπόν, από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα, μας έμειναν και 2 λεπτά, πώς το καταφέραμε αυτό, συνήθως το πάμε τσιμα-τσιμα. Απλά ήταν πολύ σύντομη επικοινωνία με τον Βασίλη, αφού είχε να πάει σε άλλο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θυμίζουμε αύριο έχουμε το Πανσεραϊκό Νέστος Χρυσούπολης 3 παρατέρατο και 3 η ώρα μέσα στην Γαλλιτέα παίζει ο Πανθρακικός. Έχουμε τη Γάμα Εθνική την Κυριακή, έχουμε τα παιχνίδια μπάσκετ Σάββατο και Κυριακή σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Ερμιόνια Δαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάν τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, στην περιφερειακή εκπομπή, περισσότερα την Δευτέρα και με ρεπορτάζ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη, έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθύ.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι Με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς, και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Και ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλή ποιότητα αλλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μίζα, εκείνος απαντά 50.000. Στην δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα Καλησπέρα. Τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή, την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθου, το ναυαγοσωστικό που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου
0: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ του έκαναν κάρπα. μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρεα, αεριοφυή ακάρεα. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβές τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλο που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδότης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα.
0: Ναι.
12: Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
12: Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δρομολόγια, μάλιστα.
13: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα,
0: μάλιστα,
13: ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν δίνουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των Μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο, αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Ένωση του Αιγαίου για την σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλασης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του Δήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Αυτά βρίσκονται
0: προφανώς.
1: Και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρονται στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και Οστά, φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυση Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη Γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
0: μάλιστα,
3: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως,
0: ναι,
3: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων,
0: ναι,
3: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη δράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
0: ναι,
3: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Πέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί. Πέγκη, καλώς σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι δύο άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Ολ και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Υπήρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού,

0: ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο Ψαμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνη τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κρυστικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μήλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να είναι, να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτι που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
3: Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου.

0: στην Ικαρία. Θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπώνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίθηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικό-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική ωριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στο πολιτισμό μας τώρα, αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το φεστιβάλ κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργασία, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστεί άστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5. Belinda Beaufort. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρους με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλη στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της το ρόλο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικών.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν.
3: Ωραία.
2: Γιατί είχαμε
3: λοιπόν,
2: ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Μπρούσαλε, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Peggy Μπρούσαλε, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το ντίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσεις και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, σε Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική, είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολο χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε πρόορες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγνιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή, ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενή εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γκράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, κατά τις οποίες είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
10: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
10: Είναι αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει
10: μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
11: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
12: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
13: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
13: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
13: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξής του η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
5: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
14: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Και συνεδριάζεται μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για τη μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
15: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένει να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρω με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανση θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανση μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
16: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή εκκίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. προσωπική μου εκτίμηση.
5: Ναι. Α, κάτω από ένα
16: δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω, ναι, αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση σε 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
17: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός την ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο renews.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μία τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Σόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
19: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Τούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Έδωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
20: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης ήταν διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας σε νέα του ανακοίνωση αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
21: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας. Και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να τη δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
21: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
5: Ναι.
21: Παίζει
5: ναι.
21: Και αυτό το ρόλο του.
5: Βέβαια, βέβαια.
21: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
2: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησης. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
2: Μάλιστα.
22: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό?

0: Ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και με δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοίς.
1: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
0: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορείας που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ Τζάρετ Κούστνερ για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας, Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
0: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να ζει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κ. Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κ. Ανδρουλάκη, καλώς ή κακώς, δεν είχε θέλει και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κ. Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία, και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
0: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
4: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα

0: προβεί σε αυτή την κίνηση. Mm. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
2: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν η πρώτη σκορ για τους Πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές. Απόψε σαν Λαρίνα ο Ολυμπιακός με στόχο ότι άλλο την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπολ του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα τον Μπαρέρτ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που για σήμερα Παρασκευή, μετά από εδώ από την Κομωτινή θα πάει στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη και αμέσως μετά την Οριστιάδα θα επιστρέψει εδώ στην Κομωτινή για την εκπομπή Πρόβα. Και σήμερα έτσι με θυμίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρόβα στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι θα έχουμε την Ευαγγελία Κουψαλίδου, η οποία θα κάνει πρόβα με το δικό της μουσικό όργανο. Άλλωστε είναι δεξιοτέχνης, βιρτόζος σε αυτό, την αρχαία ελληνική λύρα. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω. Λοιπόν, εμείς στα δικά μας εδώ το Bar ΕΡΤ, σε όλο το δικτύο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για τον Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, το οποίο μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε από το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας και το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 εδώ στον αέρα του ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινήσαμε με ένα δυναμικό τραγούδι με blues καταβολές αλλά και rock επιρροές από τον Αμερικανό κιθαρίστα τον Bernard Allison. Το κομμάτι λέγεται Standing on the Edge of Love και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Bernard Allison με τίτλο Times Gotta Change, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2002. Ο Bernard Allison είναι γιος του θρυλικού bluesman Luther Allison. Συνεχίζει με αυτό το κομμάτι την οικογενειακή παράδοση, συνδυάζοντας το παραδοσιακό ηλεκτρικό Chicago blues με σύγχρονα funk και rock στοιχεία, αναδεικνύοντας τις κοφτερές του κιθαριστικές γραμμές και τα βραχνά εκφραστικά φωνητικά του. Η σύνθεση του τραγουδιού όμως ανήκει στον καταξιωμένο τραγουδοποιό και μπασίστα Benny Turner. Είναι αδερφός και αυτός του εμβληματικού Freddie King, ο οποίος αποτυπώνει θεματικά την ένταση, το ρίσκο και την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος όταν ισορροπεί οριακά μπροστά σε έναν έντονο αλλά βέβαιο έρωτα. Ο ήχος του Bernard Allison διαμορφώθηκε μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό οικογενειακής κληρονομιάς, μαθητείας, δίπλα σε θρύλους των blues, αλλά και προσωπικών μουσικών αναζητήσεων του καλλιτέχνη. Καταρχήν ο μπαμπάς του, όπως σας είπα, ο Luther Allison, υπήρξε η πρωταρχική και ισχυρότερη επιρροή του και από αυτόν διδάχτηκε τη συναισθηματική ένταση του Chicago blues και την εκρηκτική ενέργεια στη σκηνή. Ο Albert King και ο Muddy Waters είναι παλιοί φίλοι και συνεργάτες του πατέρα του. Και μάλιστα ο Albert King του έδωσε και μία από τις σημαντικότερες συμβουλές της καριέρας του, να μην παίζει ποτέ απλώς αυτό που περιμένουν οι άλλοι, αλλά να ακολουθεί τη δική του ταυτότητα. Ο Johnny Winter που του έμαθε την τεχνική της slide κιθάρας, αλλά και εναλλακτικά κουρδίσματα. Ο Stevie Ray Vaughan και ο Jimi Hendrix, τον οποίο η επιρροή είναι εμφανή στον ηλεκτρικό επιθετικό και rock χαρακτήρα του παίξηματός του. Και η Coco Taylor, δίπλα στην οποία έπαιξε ως lead κιθαρίστα στα πρώτα του βήματα. Όπως βλέπετε, πολλές επιρροές σε ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Όμως εμείς θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο κιθαρίστα, τον John Haydock, σε ένα ατμοσφαιρικό βραδινό blues κομμάτι αυτού του Βρετανού μουσικού, το Empty City, το οποίο κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Standing in the Shadows of Blues. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024. Σχετικά πρόσφατο. Ο Haydock όμως είναι ένας ολοκληρωμένος πολυοργανίστας που αναλαμβάνει ο ίδιος τη σύνθεση στα φωνητικά της κιθάρας, τον μπάσο και την παραγωγή των κομματιών του. Συνδυάζει αργά ηλεκτρικά ρίφς και εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με βραχνές ταξιδιάρικες ερμηνείες. Στιχουργικά το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της μοναξιάς, της απώλειας και της αναζήτησης μιας χαμένης αγάπης μέσα σε μια άδεια σιωπηλή πόλη όταν πέφτει η νύχτα και αναδεικνύει το μελαγχολικό αλλά παράλληλα καθελωτικό χαρακτήρα που διακρίνει τη σύγχρονη ανεξάρτητη blues σκηνή.
όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ERT Κομωτινής και στο δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να τα απολαύσετε αυτά τα μουσικά κοκτέιλ μαζί μας είναι να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ERT εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το I wouldn't treat a dog the way you treated me. Είναι μια εξαιρετική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού που έκανε γνωστό αρχικά ο Bobby Blue Band. Ο Bobby Blue Band, συγγνώμη. Εδώ η εκτέλεση είναι από έναν διακεκριμένο γερμανό κιθαρίστα, τον Gregor Hilden, στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο Compare to What, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Ο Hilden είναι γνωστό στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει το ρυθμικό Chicago Blues, τη funk αισθητική, ατμοσφαιρικά jazz περάσματα, προσφέρει στο κομμάτι μια εκλεπτισμένη ηλεκτρική ερμηνεία γεμάτη συνέστημα και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο τραγουδιστής Hans D. Rissop, αλλά και ένα καταπληκτικό συγκρότημα, η Tone Company. Θεματικά το τραγούδι εκφράζει την απόγνωση, την πικρία και την απογοήτευση ενός ανθρώπου που υπέστη σκληρή και άδικη συμπεριφορά από το πρόσωπο που αγαπούσε, χρησιμοποιώντας την παρομοίωση ότι ούτε σε έναν αδέσποτο σκύλο θα άξιζε τέτοιο φέρσιμο. Τώρα πάμε σε έναν εξαιρετικό Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Coco Montoya. I wouldn't wanna be you, έτσι λέγεται το κομμάτι, και εκείνο blues περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco Montoya Writing on the Wall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Ο αριστερόχειρας αυτός κιθαρίστας παίζει ανάποδα μια κανονικά κουρδισμένη δεξιόχειρη Fender Stratocaster και η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν ως drummer και μαθήτευσε ως drummer δίπλα στον θρυλικό Albert Collins. Αργότερα διακρίθηκε ως lead κιθαρίστας στους Blues Breakers του John Mayall. Διαμόρφωσε έναν εκρηκτικό ήχο, γεμάτο πάθος και τεχνική αρτιότητα. Στο κομμάτι αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Τζελφ Σίλμπαρ και τον Λάρι Τσόνσι, ο Μοντόγια συνθιάζει πύρινα κιθαριστικά σόλο, με χαρακτηριστικό έτσι το ψυχουμένο τραγουδισμά του, ενώ στοιχουργικά εκφράζει μια αυστηρή προειδοποίηση και μια ειρωνική απόσταση απέναντι σε κάποιον που πρόκειται να υποστεί τις συνέπειες των δικών του κακών επιλογών και της αλαζονίας του. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της Earth Κομωτίνης στο Messenger. Ψήγραμμα σχόλια, μουσικές επιθυμίες, παρατηρήσεις, όλα δεκτά.

Αυτός ήταν ο Mike Anderson. Από το 2012, ομώνυμο το άλμπουμ του ως προς το όνομά του, και το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Slamming the Door. Ένα bluesy, blues soul, με soul στοιχεία τραγούδι. Ο Anderson είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής blues και soul σκηνής. Εκφραστική φωνή, ικανότητα να παντρεύει το αυθεντικό ηλεκτρικό blues με μοντέρνα soul, funk και αμερικάνα στοιχεία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πλαισιωμένος από την εξαιρετική μπάντα του με συμπαγή πνευστά και groovy μπάσο, ο Anderson αποδίδει μια εκρηκτική ερμηνεία, ενώ στιχουργικά το τραγούδι εστιάζει στην ένταση, το θυμό και το οριστικό τέλος μιας ταραγμένης σχέσης, όπου η χειρή αποχώρηση, το κλείσιμο της πόρτας δηλαδή, το slamming the door, σηματοδοτεί το σημείο 0, εκείνο το σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα το Blues Prisoner είναι ένα αργό blues κομμάτι, ατμοσφαιρικό οπωσδήποτε, του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιστή Tommy Castro, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του A Bluesman Came to Town, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021. Ο Castro είναι ένας από τους πιο δραστήριους και νομίζω είναι αρκετές φορές βραβευμένος εκπρόσωπος του σύγχρονου blues. Συνδυάζει στο τραγούδι αυτό δυναμικό, γεμάτο συνέστημα παίξιμο στην κιθάρα, φωνητικά καταπληκτικά και πλαισιωμένος από ένα σταθερό συγκρότημα με το οποίο συνεργάζεται, τους Painkillers. Το κομμάτι αποτελεί κομβικό μέρος ενός θεματικού άλμπουμ, ένα concept άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη φάρμα του για να ακολουθήσει το όνειρό του στη μουσική, και στιχουργικά αποτυπώνει την αίσθηση του εγκλωβισμού, της εσωτερικής πάλης και της ολοκληρωτικής εξάρτησης από τη δύναμη των blues, παρουσιάζοντας τον πρωταγωνιστή ως έναν αληθινό εχμαλωτό της ίδιας του, της μουσικής μοίρας.

Λοιπόν, ακούσαμε διαφορά. Ακούσαμε το Build a Live, ένα υποβλητικό γεμάτο συναισθημα τραγούδι της Natalie Merchant. Είναι η πρώην τραγουδίστρια των 10,000 Maniacs. Νομίζω ότι είχε τραγουδήσει και στο ιστορικό Unplugged που είχε το Because the Night. Το Build a Live περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Merchant με τίτλο Motherland που κυκλοφόρησε το 2001. Εκφραστική η φωνή. Η Merchant παντρεύει στοιχεία από την αμερικάνικη folk, τη soul, τα gospel, το εναλλακτικό rock, πλαισιώνεται από πλούσιες ενορχιστρώσεις με πνευστά έχορδα και έτσι rhythm and blues στοιχεία. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορική εικόνα της κατασκευής ενός αναχώματος απέναντι στα ορμητικά νερά για να μιλήσει για την ανάγκη συναισθηματικής προστασίας, την πνευματική θωράκιση και την αναζήτηση καταφυγίου απέναντι στους κινδύνους, τους πειρασμούς και τις σκληρές αλήθειες του εξωτερικού κόσμου. Ακούσαμε μετά και τον Rob Tognoni, το 2AM, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό blues, είναι instrumental, ήταν με δύο κιθάρες. Είναι γνωστός με το παρακτσούκλι The Tasman Devil. Αυστραλός βέβαια. Και είναι γνωστός για αυτό το... την τεχνική του, η οποία έχει, είναι επιθετική, επιθετικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα. Το 2AM

συνηθισμένο με ρέγγε στοιχεία και progressive pop, αλλά και blues βέβαια, ενός εξαιρετικού Βρετανού τραγουδοποιού και μουσικού, του Roger Hodgson. Είναι η θρυλική φωνή και είναι και συνειδητής των ιστορικών Supertramp. Το τραγούδι λέγεται London, περιλαμβάνεται στο δεύτερο solo album του με τίτλο Hey Hey. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987, αρκετά πίσω πάμε. Ο Hodgson είναι γνωστός για την χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή του και τις διαχρονικές του συνθέσεις, και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizer, πλούσια φωνητικά περάσματα από τον χώρο των blues, αλλά και τον οικείο μελωδικό του χαρακτήρα. Στιχουργικά το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά νοσταλγία και μια αίσθηση αποξένωσης απέναντι στη γενέτειρα πόλη του, το Λονδίνο, περιγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τη μεταμορφωμένη πλέον γρήγορη απρόσωπη πραγματικότητα της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Αυτό ήταν το καταπληκτικό Λόντον και νομίζω έτσι ένας τρόπος με τον οποίο περιέγραψε ο Ρότζερ Χότζον την πόλη που μεγάλωσε. Και πάμε τώρα σε ένα εμβληματικό ατμοσφαιρικό τραγούδι ενός θρυλικού συγκροτήματος, των Neville Brothers από την Νέα Ορλεάνη. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί ομώνυμο κομμάτι του υποδειγματικού τους άλμπουμ, το Yellow Moon δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1989 υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου παραγωγού, του Daniel Lanois, και τα τέσσερα αδέρφια Aaron, Art, Charles και Cyril Neville συνέθεσαν ένα απόκουσμο μυστηριακό ήχο που συνδυάζει το rhythm and blues, το funk της Νέας Ορλεάνης, τους αφροκαραϊβικούς ρυθμούς, υπνοτικά κρουστά και το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Charles Neville, ενώ τη σύνθεση υπογράφει ο Aaron Neville μαζί με τη σύζυγό του Joel. Στιχουργικά το τραγούδι επικαλείται το κίτρινο φεγγάρι στο νυχτωρινό ουρανό ως ένα βουβό μάρτυρα και φύλακα, ζητώντας του να προσέχει την αγαπημένη του πρωταγωνιστή και να αποκαλύψει αν εκείνη παραμένει πιστή ή αν βρίσκεται στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη. Νομίζω και σήμερα έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρουσίαση και κουβέντα. Και αμέσως μετά, μετά την εκπομπή του Γιάννη, εδώ στις 5 η ώρα, με την πρόβα, φιλοξενούμε την... Μάλλον έρχεται η Ευαγγελία Κοψαλίδου να κάνει πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Οπότε προσωρινά σας χαιρετώ. Τα λέμε στις 5.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο Ευρωπαϊκό Όριο Αύξησης των Καθαρών Δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Και απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης είναι ότι ο Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η πυλάη είχε ηγηθεί η Επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 9 του μηνός. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής δικτύωσης. Κάθε Παρασκευή ξέρετε υπάρχει και τρίτη ώρα. Οπότε αμέσως μετά θα ξαναπάμε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Θα ταξιδέψουμε μέσα από 4 περιφερειακούς σταθμούς από την ΕΡΤ Σερών, εκεί μας ακούτε στο νομό Σερών στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται από την ΕΡΤ Καβάλας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρος στο βόριο κομμάτι του 101 να αναζητείτε και τους 103,5 στο νότιο κομμάτι του. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε από την πλατφόρμα της ertarteco.gr όπου συγκεντρώνονται όλα τα ραδιόφωνα όπως και τα ραδιόφωνα των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα και ένας σπουδαίος καλεσμένος σήμερα, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της ελληνικής δισκογραφίας από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ένα καινούργιο τραγούδι που ακούει στον τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια» με τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ στο τραγούδι, τους στίχους ο Βαγγέλης Βελόνιας. Και παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θρυλικό άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει σαν αύριο το άλμπουμ «Πότε Βούδας, πότε Κούδας» πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε στίχους βεβαίως του σπουδαίου Μανώρη Ρασούλη. Σε λίγο λοιπόν ο Πέτρος Βαγιόπουλος θα είναι κοντά μας, αφού πρώτα ταξιδέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.

ως κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

0: Είναι φίλες και φίλοι ένας δημιουργός που μέσα από το τραγούδι έχει καταφέρει να αποτυπώσει κυριολεκτικά μια ολόκληρη εποχή. Στη συνάντησή του τότε με τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Βαρδί τον Αντώνη, τη Γλυκερία, τον Λεωνίδα Βελή, μας είχε χαρίσει εκείνο το εμβληματικό άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Και πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτή η καινούρια συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σουαρέ. Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να αναζητεί εκείνη τη λεπτή, αν θέλετε, ισορροπία ανάμεσα στη μελωδία, το λόγο, αλλά και το συνέστημα και την ανατροπή σε πολλές των περιπτώσεων. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε, αλλά και τη συμπλήρωση των 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, κύριε Βαγιόπουλε. Ορεστιάδο, Κομωτίνη, Καβάλα και Σέρες μαζί σε κοινό πρόγραμμα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σκυρλίδη, χαιρετώ όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Έτσι, και καλά. Λίγο κεντρική πιάνει, γιατί φτάνουμε
1: μέχρι τις
0: ναι.
1: Έχω να ευχαριστήσω πρώτον για αυτά τα λόγια που είπατε, αλλά αυτό το τραγούδι είναι, που ακούσαμε, είναι ο λίγον δικό μου.
0: Ο λίγον.
1: Διότι, μουσικά εννοώ, εντάξει,
0: μουσικά
1: είναι του Βαγγέλη του Βελόνια. Πλέον να πω ότι ο Βαγγέλης Βαλόνιας δεν είναι κάποιος τυχαίος τυχουργός, ένας άγνωστος. Έχει συνεργαστεί με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Μεράντζα, με τη Βούλα τη Σαββίδη, με τον Ανδριάτο, τον Λιδάκη, τον Μάλαμα, την Κανά, τον Τσέρτο, τη Φριτζίλα, τη Ραζέλη κλπ. Πάρα πολλούς έχει. Απλώς δεν είναι πάρα πολύ, πολύ γνωστός, αλλά είναι ένας θαυμάσιος τυχουργός. Εγώ λοιπόν με πίεσε ο Βαγγέλης, λέει, να συνθούμε να σου πω κάτι. Και μου λέει μία ιστορία ότι κάποιος φίλος του του είπε, έγραψε κάτι στο Facebook, ένα τσιτάτο ενός γνωστού ποιητή, και έγραψε, ας πούμε, είναι τόσο καλό το τσιτάτο αυτό που δεν περισσεύει ούτε φωνή. Και μπαίνει μια κοπελιά από κάτω, μια κυρία, και γράφει σίγμα, σίγμα
0: έτσι. Ναι.
1: Και απαντάει δηλαδή με σύμφωνα. Τι είναι αυτή, ας πούμε, λέει ο φίλος. Γνωρίζονται, ήταν μια πανέμορφη κυρία και πανέξυπνη. Έφτιαξαν ένα δεσμό και μετά το διηγούνταν αυτά στον Ευαγγέλη τον Βελόνι. Και ο Βελόνις το έκανε τραγουδάκι, το έκανε ποίημα.
0: Και όλα αυτά μια Τετάρτη, λέει, στο τέλος του Απρίλη, σε εκείνο το δρόμο που συναντήθηκαν.
1: Αυτό που συναντήθηκαν ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, δίπλα από το γήπεδο του ΣΑΕΚ, λέω, θέλω να βάλουμε, λέω, τον Παντελή να τραγουδήσει, γιατί είμαι τον Παντελή. Ναι. Είμαστε χρόνια, ήμουν εγώ τότε, την κύριε Σκυρλίδη, δούλευα στην ΕΡΤ. Όταν αυτοί βγάλανε το Απόψε, λέω, να μην κοιμηθούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τους ήμουν λαθρεπιβάτες. Μπράβο, ήμουν ο πρώτος που τους είχα βγάλει τότε στο ραδιόφωνο, και θεωρούσα, ας πούμε, ότι και εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω μία δέσμευση να κάνω και ένα τραγούδι με τον Παντελή και με τον Νίκο. Και με τον Νικολάου είμαστε φίλοι. Και τελικά βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια τόσο βλέπουμε, μεγαλώσαμε και σε ηλικία. Είμαστε πια.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Κοντεύουμε να είμαστε παππούδες. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό. Ο Βελόνιας μου λέει, έλα να το βγάλουμε τώρα. Πώς το βγάλουμε τώρα? Τώρα έχω, ας πούμε, τη Σμίλη που έχουμε βγάλει τόσα τραγούδια με το Σουαρέ και με την Μερόπη γραμμένο. Είναι τα υπόλοιπα που έχουμε το Ρασούλη. Με το Ρασούλη είναι 10 τραγούδια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ακόμα σε δίσκο. Και φυσικά είναι και με μερικούς γνωστούς άλλους στιχουργούς. Και λέω, εντάξει, 4-5 χρόνια θα το βγάλουμε. Όχι, λέει, τώρα θέλω να το βγάλουμε. Οπότε με πίεσε και αυτός, έβαλα μια μουσικούλα. Τώρα αυτές είναι οι ιστοριούλες. Πόση ώρα έχουμε?
0: Έχουμε μπόλικη ώρα. Αν έχετε χρόνο και μέχρι τις 5 πάνε, δεν έχουμε θέμα.
1: Έχω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Του έβγαλα μια μουσικούλα, την άκουσα μετά από μια εβδομάδα. Ακούω, κύριε Σκυρλίδη, μετά από μια εβδομάδα ή μετά από ένα μήνα, διότι τότε μπορώ να το δω πιο αντικειμενικά, αν είναι καλή η μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ιδάλλως, άμα το τραγουδάς κάθε μέρα, λέει ταραραραμ, ταραραραμ, τραγουδάς μέχρι το βράδυ, λες, αυτό είναι σου ξέ.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
1: πρέπει να τα αφήσεις ένα μήνα, τα ακούω εγώ ένα μήνα μετά, όχι, λέω, δεν είναι τίποτα, το πετάω, τους δίνω από το...
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Ναι. Μόνο έτσι γίνεται να το δεις λίγο αντικειμενικά ένα τραγούδι δικό σου.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν, είδα εκεί ένα Έχω μία θέση στο ίντερνετ, στο κομπιούτερ, που γράφω μαγιά. Δηλαδή αυτά που μου σκέφτομαι μερικές φορές κλπ.
0: Ναι. Αρχείο δικό σας, ναι. Μαγιά, ναι. Καλά το είπατε.
1: Ναι, μαγιά. Ότι ναι, ναι, ναι. Να πάρω κάτι από εκεί. Γιατί ναι. Άμα αρχίσω κάτι θα τελειώσει.
0: Βάση, αλλιώς, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα βάλει κάτι που ονειρεύτηκα το πρωί όταν ξύπνησα. Εκεί που ξύπνησα, βγήκα και έλεγα, ας πούμε, και πήγαινε ακριβώς επάνω στο Βελόνια. Στη Νέα Φιλαδελφία, μια νύχτα, μια Τετάρτη. Έγινε η αρχή. Τελείωσε το τραγούδι, κύριε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ο σκοπός είναι να αρχίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από όνειρο.
0: Από όνειρο.
1: Όνειρο πρωινό που το θυμήθηκα και λέω, καλό είναι αυτό, ρε παιδί μου, ας το σημειώσω κάπου. Και έγινε και ξεκίνησε και έγινε αυτό το...
0: Που θα μπορούσε και να μην το είχατε θυμηθεί το όνειρο και να ήταν μια άλλη μελωδία.
1: Α, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές, ιδίως όταν πάω να κοιμηθώ,
0: ναι.
1: Μου έρχονται πολλά και ακούω έτσι σαν... πώς το λένε, σαν κάτω από το όνειρο,
0: ναι.
1: Ότι ακούω μια μουσική και λέω, άσε, άμα θυμηθώ το πρωί θα σηκωθώ, άμα δεν τη γράψεις εκείνη την ώρα
0: τελείωσε.
1: Βέβαια, τελείωσε.
0: Πάντως εγώ όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι αυτό με τα λόγια, κυρίως τα λόγια του Βαγγέλη του Βελόνια, αντιλήφθηκα ότι θέλει να πει πως αρκεί μια στιγμή τέλος πάντων για να ανατρέψει όσα θεωρούσαμε δεδομένα πάνω στον έρωτα.
1: Να σας πω κάτι. Ο Βελόνιας είναι αδικημένος.
0: Ενώ έχει τόσο ωραία από τραγούδια.
1: Από τους
0: ναι, ναι.
1: Πάρα
0: τόσο
1: πολύ ωραίους
0: στίχους. Ναι.
1: Δηλαδή εδώ λέει, ας πούμε, στο ρεφρέν, του ονείρου κοπηλιά τους, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη.
0: Ναι.
1: Στου παράδεισου τη λίμνη έριξα βουτιά. Και μετά στο τέλος θα μπαίνει και η χοροδία. Τον δουλεύει η χοροδία. Λέει αυτός, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη. Όχι, λέει, βγήκα στα βαθιά νύχτα τέλος του Απρίλη. Και λέει χοροδία, και έγινε στα δυο της χείλη, βάρκα με κουπιά. Λέει, τον δουλεύει. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο Βελόνιας. Δηλαδή, αν δείτε άλλα τραγούδια, λες, τι γράφει αυτά. Είναι ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Τον θεωρώ ότι είναι αδικημένος από τις μουσικές που μπήκαν. Δηλαδή δεν μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές σε διάφορα
0: στα λόγια του. Ναι. Ναι. Mm-hmm.
1: Σε μένα ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος. Τώρα θα σας κάνω ανάποδα τώρα. Ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος, διότι στο Ρασούλη μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές. Πείτε τώρα τι είναι αυτά, γίνονται τέτοια πράγματα. Βεβαίως γίνονται. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει αυτό, η αυτογνωσία. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Σε ένα άλλο τραγούδι που μόλις αρχίσει τραγουδάμε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τα λόγια πολλές φορές. Είπα στο Ρασούλη για αυτό το συγκεκριμένο που είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι. Λέω, ρε Σήμαν, όλοι, ας πούμε, αυτό... εκεί που χορεύουν οι άλλοι, ας πούμε, πού να σκεφτεί ο άλλος, όχι, δεν πειράζει, λέει. Ένα στους εκατό, εκεί που χορεύει, να σκεφτεί ότι το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι, ότι είναι αυτογνωσία, είμαστε κερδισμένοι. Εντάξει, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Η ζήλια. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή.
0: Ναι.
1: Μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Άσε με. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω. Μιλάει αυτή στον άντρα της.
0: Ναι, ναι.
1: Από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Και όταν είμαι φταίχτρα και επίσης ψεύτρα, και άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Λέει συγκεκριμένα. Α, τι λέει εδώ πέρα. Ναι, αλλά πρέπει να τα μελετήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή. Όταν όμως αρχίζεις, χορεύεις, φωνάζεις, τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Και ένα ακόμη παράδειγμα, αφού έχουμε ώρα μπροστά μας, όπως είπατε.
0: Έχουμε χρόνο, ναι.
1: Μου λέει ο Μαργαρίτης, ρε Πέτρε, πες στο Μανώλη να σου δώσει ένα στιχάκι σαν Ζινταλίκης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα φώτα είναι σταγμένα, εύκολο.
0: Ναι, ναι. Το Γιώργο το Σαρή, ναι.
1: Ναι, λέω, εύκολο, τι εννοείς εύκολο. Τι λέει εκεί πέρα, λέει, για τραγούδα, σε έχω δει πολλές φορές να τη. Στο λαβύρινθο του κόσμου, σαν το σακάκι σου, τραγουδάει Μαργαρίτη, το σακάκι σου στον ώμο να κρατά. Και όλους, το σακάκι σου, του λέω, το σακάκι σου στον ώμο να κρατά, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Για πες μου, τι λέει. Λέει, έλα ρε, εντάξει, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εσύ που λες το εύκολο να μου πεις εσύ. Γιατί μου είπες ότι είναι εύκολο. Εντάξει, μωρέ, πήγε να δικαιολογηθεί. Γιατί του λέω εγώ, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ τι είναι. Οπότε ρώτησα τον Ρασούλη. Και ο Ρασούλης μου είπε, το σακάκι σου στον ώμο, παραλαμβάνω, το σακάκι σου στον ώμο να κρατάς, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Λέει, είναι το εξής, μου λέει ο Ρασούλης. Είμαι εγώ που βλέπω τον εαυτό μου να περνάει στον δρόμο με το σακάκι, με τα βάρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε, κύριε Σκελίδη.
0: Ναι,
1: με
0: ναι,
1: τα βάρη του κόσμου, τα οποία ας πούμε θέλω να επιλύσω, ρε παιδί μου. Να... Αυτό εννοεί εκεί πέρα. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γίνει ζεμπέκικο. Ήθελα ας πούμε να γίνει ένα ροκ κομμάτι και να το δώσω στον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο να τραγουδήσει.
0: Ναι. Τι λέτε.
1: Αυτή ήταν η διαφωνία. Δηλαδή δεν είχαν σκοπό να το βάλουν στο δίσκο.
0: Στο άλμπουμ, ναι.
1: Του άρεσε του Ρασούλη η μουσική. Αλλά έλεγε ότι δεν πάει ρε παιδί μου με το στίχο, γιατί ο στίχος είναι ροκ, είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, κλπ. Και
0: τώρα πείτε μου ότι υπάρχει και τέτοια καταγραφή με μετατροπή αυτού του τραγούδιου, δηλαδή σε ροκ μουσική.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει. Διότι η γυναίκα του Χρήστου Νικολόπουλου, η Τασούλα, είπε,
0: ναι,
1: δεν θα βάλετε αυτό το τραγούδι. Καθώς και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος ήταν από τη Ρεμπέτικη Κομπανία και
0: ο αδερφός
1: του Δημήτρη του Κοντογιάννη,
0: ναι,
1: λέει, ρε παιδιά, δεν είναι στα καλά σου, όχι, θα πει. Και μπήκε τελικά με έναν άγνωστο τραγουδιστή τότε, όχι, δεν υπήρχε, ο Γιώργος Σαρής, ο αδερφός της Χαρούλας, ο οποίος το είπε θαυμάσια και ο άνθρωπος πήγε και δούλευε στην Κέρκυρα, ας πούμε, κλπ. Και του είπαν, εσύ είναι αδύνατο, το τραγούδι αυτό που είπες είναι σοξέ. Ποιο σοξέ, ρε παιδί μου. Τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω, είχατε ποτέ την αίσθηση όταν γράφατε εκείνο το άλμπουμ, το Πότε Βούδας εννοώ, έτσι, που αύριο να πούμε ότι ξανά κλείνει τα 40 του χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, έτσι, είχατε την αίσθηση ότι δημιουργούσατε μαζί με τον Μανώλη τον Ρασούλη κάτι που θα ξεπερνούσε τα όρια της εποχής?
1: Πρώτον, όλος ο δίσκος έχει κάτι πολύ ωραίο από πλευράς και μουσικής και στίχου. Δηλαδή
0: βεβαίως,
1: όλα τα τραγούδια είναι προσεγμένα. Το νιώσαμε να βάλω, όσο που
0: βέβαια,
1: τραγούδισε ο Ρασούλης και λοιπά.
0: Ναι.
1: Το
0: και πρωθυπουργός θα γίνω με την Κλικερία και εσάς και τον Μανώλη.
1: Αυτό δεν
0: ναι,
1: ακούστηκε, αλλά ας πούμε τον είχα ξύπνη μηχανή.
0: Α, λοιπόν, ναι.
1: Που τραγουδάει η Μαραγκόζη. Η Μαραγκόζη είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε ήταν Χριστίνα Χρυσικάκη,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη είναι μέσα στο δίσκο Πότε Βούδας Πότε Κούδας και την έβαλε ο Βαρδής, ο οποίος Βαρδής ήταν ο παραγωγός του δίσκου. Αν δεν ήταν ο Βαρδής, δεν θα γίνονταν ο δίσκος.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Και αυτά τα τραγούδια, όταν μου είπε ο Ρασούλης, γύρισε από το Λονδίνο και άκουσε το Πότε Βούδας που το είχα έτοιμο, και αν θέλετε να σου πω μετά, ας πούμε, πώς το έτοιμασα,
0: mm-hmm,
1: από στιχάκια σκόρπια του Ρασούλη, μου είπε αυτό είναι σουξέ. Σουξέ τώρα, του λέω, κοίταξε, τσιφτετέλη, σουξέ είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Είναι πιο δύσκολο να γίνει η μπαλάντα. Η μπαλάντα είναι πιο εύκολο να ακουστεί από ότι είναι τσιφτετέλη κλπ. Το τσιφτετέλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να ξέρεις. Και αυτό που θέλω να απαντήσω και σε μερικούς είναι το εξής. Γιατί μου αλλάζουν πολλές νότες. Δηλαδή αυτή η εκτέλεση που ξέρουμε και όλες οι εκτελέσεις, όλες οι μετέπειτα εκτελέσεις της
0: νότης. Αυτό εννοείται, ναι.
1: Έχουν αλλάξει τις νότες.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον στην εισαγωγή έχουν βάλει.
0: Σωστά.
1: Εγώ ποτέ δεν συμπιώτηκα.
0: Ποτέ.
1: Είναι καθές. Είναι φυσικές νότες οι δικές μου. Και λέμε τώρα για μία νότα. Ναι, για μία νότα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε γιατί. Το εξηγώ και στους ακροατές που ακούνε.
0: Mm-hmm.
1: Εάν από το τραγούδι έλειπε το ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, αν έλειπε αυτή η νότα, μπορεί να μην γινόταν σουξέ. Ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, ποτέ. Άμα λείπε.
0: Φλατ ποτέ... που λέμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, ορίστε μια νότα. Εάν λείπει αυτή η νότα κλπ. Γιατί εσύ λοιπόν με τον μπουζούκι σου μου βάλει κάθε δεκαριά νότια στάδε και δεν παίζει όλα τα ακόρδα που έχω εγώ στο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ακόρδα που έχω βάλει στο τραγούδι, στο ποτέ Βούδα, να παίζουν οι άλλοι. Φυσικά τώρα το παίζουν πιο εύκολο. Καθώ και επίση και ο Πάζουλου. Ο Πάζουλου έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί ήξερε ότι όταν απευθύνεται στον κόσμο, τότε α πούμε χρειάζεται και να χορέψει κλπ. Και κρατούσε το τραγούδι αρκετά ψηλά. Και καλά έκανε, γιατί ο Νίκος ήξερε πάρα πολύ καλά την επαφή με τον κόσμο. Εγώ ήξερα, κύριε Σκυρίδη, την επαφή με το ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Εγώ γράφω για το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά ακούγονται και άλλα, έξω. Είναι ευχάριστο. Αλλά εγώ όμως για το ραδιόφωνο γράφω. Είναι τσιφετέρι, είναι μπαλάντα ή τάδε, είναι για το ραδιόφωνο. Και επίσης, η πρώτη εκτέλεση δεν αρχίζει με μουσική. Αρχίζει ποτέ Βούδας κατευθείαν. Γιατί αν βάλω και εισαγωγή, τότε γίνεται περίπου 4,5 λεπτά. Οπότε ο κύριος Κυρλίδης που θέλει να τελειώσει την εκπομπή του και είναι 5 παρά 3 λεπτά, δεν θα το βάλει. Γιατί περνάει, ας πούμε, είναι 4 και λεπτά, οπότε δεν το βάζει. Οπότε εγώ λέω, δεν θα βάλω εισαγωγή στην αρχή, για να βάλω 4 στιχάκια, ώστε να είναι κάπου εκεί πέρα 4 παρά, 3,5 λεπτά κλπ. Δηλαδή σκέφτομαι πάντα ραδιοφωνικά.
0: Αυτό θυμάμαι ο Νίκος ο Παπάζου, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το ερμήνευε και συναυλίες του, δηλαδή χωρίς εισαγωγή, όσες φορές τον είχα δει.
1: Πολλές φορές ναι.
0: Ναι.
1: Όμως ο Νίκος έκανε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουν αυτοί που δεν χορεύουν. Εγώ χορεύω? Βεβαίως χορεύω. Ο Τσιτσάνης χορεύε? Όχι, δεν χορεύε, αλλά εγώ πιστεύω χορεύει μέσα του πολύ.
0: Μέσα του, ναι, ακριβώς.
1: Και ιδίως Ζεμπέκικο χορεύει.
0: Ναι. Ενώ ο Νίκος...
1: Και ας μην φαίνονταν. Ο Νίκος χορεύε, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος χορεύε και χορεύε τσιφετέλη επάνω εκεί που τραγουδούσε.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν δείτε πώς ερμηνεύει ο Νίκος live το Πότε Βούδας, το τραγουδάει πιο αργά από την πρώτη εκτέλεση. Παρά το ότι είναι αργό. Ποτέ Βούδας, ποτέ. Γιατί αυτό είναι διπλό τσιφετέλη. Χορεύουν κάτι οι κοπέλες. Κάτι κοπέλες. Σηκώνονται και χορεύουν. Λες, αέρινες. Λες, αυτό είναι. Έτσι είναι τσιφετέλη. Ναι, αλλά όταν είναι όλοι μαζί, ναι, ωραίο. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό πλακά έχει. Αλλά όμως ο Νίκος, επειδή ήξερε από χορό, το τραγουδούσε αργά.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Να σας πω λοιπόν, επειδή τώρα ανέβασα ένα προχθές, ανέβασα λοιπόν ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Διότι.
0: Α, για την ιστορία λέτε. Ναι.
1: Άλλα έλεγα εγώ, άλλα έγραφαν. Λέω, ρε γαμώτο, μήπως δεν τα λέω καλά. Δηλαδή, είπα το εξής. Παιδιά, αυτό έλειπε ο Ρασούλης όταν έβγαλα εγώ τη μουσική. Και τον έψαξα, δεν τον βρήκα, δεν είχαμε και κινητά. Τελικά ήταν στο Λονδίνο, δεν το ήξερα αυτό. Και πήρα το περιοδικό που έβγαζε, το περιοδικό Αυγό, 4-4.
0: Το Αυγό, το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Και στην πίσω σελίδα έγραφε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας τη ζωή μου του παιχνίδι. Εντάξει, μου είπε μερικά ο Ρασούλης ότι περιέγραφε τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και Βούδας και Ινδουιστής και κακός και πονηρός και όλα αυτά και Κούδας. Το Κούδας λοιπόν είναι γιατί έπαιζε στα δεύτερα του Ηροδότου και προσπαθούσε να γίνει Κούδας.
0: Γι' αυτό και αυτές οι αντιφάσεις, ας πούμε, στους στίχους.
1: Ναι, δηλαδή δεν το έβαλε επίτηδες γιατί είναι Ιούδας και μετά πάει Κούδας.
0: Ναι.
1: Περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του. Ναι, μία ποδοσφαιριστής, μία ένθεος, μία τάδε, μία δίνα κλπ.
0: Ναι, όμως αυτό το τραγούδι κατάφερε να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι και στις μέρες μας δηλαδή. Είναι απίστευτο το πώς αυτά τα μηνύματα του Μανώλη του Ρασούλη τότε αντανακλούν και στη δική μας εποχή.
1: Εκεί είναι που κόλλησα εγώ. Εντάξει, το όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του Βλακανίδια είναι για ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε, διαβάστε, κύριε Ρασούλη, διαβάστε τη συνέντευξη του Τάδε. Δεν τον λέω τώρα, εντάξει, είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Του Τάδε. Και λέει ο Μανώλης, τι να διαβάσω, ρε παιδί μου, όλα ίδια και τα ίδια του μυαλού του Ροκανίδια. Το πέρα εγώ το, αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από την φωτογραφία του Γιάννη του Καψή, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών και δεν συμφωνούσε ο Ρασούλης μαζί του, είχε λίγο πεταχτά μάτια και λέει, άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Και όταν γύρισε ο Ρασούλης, του λέω, δεν μου αρέσει εμένα η λέξη αυγουλωμάτης. Λέει, άστην όπως είναι, διότι όλοι πιστεύουν αυτό. Άσε, ξέρω εγώ τι βάζω. Μου είπε. το άλλο, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού, συγγνώμη, το ΣΥΠΑ 1 και το ΣΥΠΑ 2, ΣΥΠΑ 1012, το χρησιμοποιούσε πάρα πολλές φορές αυτό ο Ρασούλης. Το βρήκα σε πολλές εκδόσεις.
0: Εκφράσεις του, ναι.
1: Και εκφράσεις μες στο άδεκο. Εκείνο λοιπόν που είχε πλάκα μετά ήταν το «Δεν είναι εδώ το Σούλη, είναι το Ρασούλη». Μέσα στο Αυγό το περιγράφει διαφορετικά. Ντρεπόταν να το πει. Αλλά προφορικά είναι αυτό που θα σας πω. Έμεινε σε ένα ημιυπόγειο στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Και πρόχω συνήθως ο Μανώλης γύριζε αργά σπίτι, 3-4-5 το πρωί, και στις 7 το πρωί μαζευόντουσαν όλες οι κυράδες της γειτονιάς σου. Μπροστά από την πόρτα του. Και κάνουν κουτσομπολιό. Έβγαινε ο Μανώλης, λέει, ρε παιδιά, κορίτσια, πάτε λίγο παραπέρα, ας πούμε, κλπ. Την άλλη μέρα έφευγαν αυτές, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ρε κορίτσια, λέει, μόνο οι τεμπέληδες κοιμούνται αυτή την ώρα.
0: Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, αυτό έγραψα, αυτό είπα. Μόνο οι τεμπέληδες. Ακούστε λοιπόν, κύριε Σκελίδη και ακροατές, τι γράφαν διάφοροι δημοσιογράφοι που το πήραν. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα, ό,τι είπαν οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ό,τι πράγμα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται. Εγώ είπα ότι οι κοπέλες είπαν οι τεμπέληδες κοιμούνται εκείνη την ώρα. Αυτό είναι ξένο από μένα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Γιατί δεν κοιμούνται οι έντιμοι άνθρωποι? Θα λέω εγώ τέχα πράγμα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι βάζω στο στόμα μου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός τι βάζω. Και επίσης, τότε λοιπόν, αφού συνέβη αυτό 4-5-10 φορές, βγαίνει μία μέρα Τσίτσιδος. Ολόγυμνος.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει, ναι. Και λέει, γεια, καλημέρα, τι κάνουν τα κορίτσια? Και φεύγουν αυτές, σαν κότες, οπότε ανέκραξα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι...
0: Του Ρασούλη. Πω, τι...
1: Κύριε Σκελίδη,
0: απίστευτη
1: ιστορία. Ακούστε, και ακροατές, τι γράφουν οι εφημερίδες. Το επόμενο πρωί που τον ξύπνησαν, βγαίνει ο Ρασούλης γυμνός μπροστά τους και τους λέει ο Ρασούλης, βρε, δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι το Ρασούλη. Καλά, μήπως τα λέω λάθος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, εγώ είπα, ας πούμε, αυτές φοβήθηκαν και έφυγαν, ας πούμε, και ο Ρασούλης ανέκραξε στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Δεν τις είπε αυτές, βρε, είναι το Σούλη, δεν είναι το Ρασούλη. Δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισα...
0: Και όλα αυτά σε εφημερίδες εποχής, έτσι, όχι όπως τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό αν συνέβαινε τώρα στο διαδίκτυο και στα social, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι γράφανε τόσα πολλά και είπαν επειδή όμως εγώ τα έχω πει πάνω από χίλιες φορές. Όποιος μου βγαίνει το λέω, ρε παιδί, όπως έγινε και λοιπά.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο διαδίκτυο για να δω, εντάξει, να δω τι σχόλια έχουν κάνει οι ακροατές και τα κλπ. Και γράφουν. Πώς έγινε το πότε βούδας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συναντήθηκε ο Ρασούλης με τον Κούδα στη Θεσσαλονίκη, κουβεντιάσανε για τους πατεράδες τους που ήταν και οι δυο αριστεροί κλπ. Και είπαν και διάφορα και έτσι έγινε το πότε βούδας. Τι λένε, ρε παιδιά σου. Έτσι έγινε το πότε βούδας. Μα είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα? Και μάλιστα γράφουν οι εφημερίδες, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο Ρασούλης πως ο Κούδας τρόμαξε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι. Δεν το αποκάλυψε ο Ρασούλης. Εμάς, όταν βγήκε το τραγούδι, κύριε Σκελίδη, μας ήταν καλεσμένος στην ΕΡΤΕΝΑ, στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Η Έλληνα Ακρίτα μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα,
0: μάλιστα,
1: που κάναν τα Κυριακάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μια Κυριακή. Μας είναι καλεσμένος. Πήγαμε και εμείς οι καημένοι σαν καλεσμένοι και βλέπουμε μπροστά μας τον Κούδα. Φέρναν και τον Κούδα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν έκπληξη για μας. Ο Κούδας γνώρισε και εμάς. Εμείς γνωρίσαμε τον Κούδα. Ένας φοβερός. Εγώ φυσικά τον ήξερα τον Κούδα γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινα κάθε τόσο στην Τούμπα και τον παρακολουθούσα μέσα φοιτητές. Ο Ρασούλης δεν τον είχε ξαναδεί. Απλώς ήξερε από τις εφημερίδες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και εκεί μας είπε ο Κούδας ότι πήγαινε για το γήπεδο. Και με το έχω και λέει, ακούω, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Λέει, έμεινα έτσι και σταμάτησα δεξιά. Γιατί λέω, τι έκανα και με έκανα ένα τραγούδι. Και μετά που το άκουσα, λέει, πήγα και στο γήπεδο, με δουλεύαν και οι συμπαίκτες εκεί πέρα και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, δεν αποκάλυψε ο Ρασούλης ότι ο Κούδας τάρτη και δάδε. Το είπε ο Κούδας μόνος του. Εκεί. Τέλος πάντων, με το βίντεο που έκανα, πώς έκανα το πότε Βούδας, πήγα να διορθώσω όλα αυτά που λέγονται.
0: Αυτά που λέγονται. Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, έτσι έγινε το πότε Βούδας, τώρα τι γράφετε εσείς, ας γράψετε ό,τι θέλετε. Αλλά να ξέρει έτσι ο Κροατής ότι αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
0: Του τραγουδιού. Αυτού. Πείτε μου λιγάκι, πολύ εμβληματικό ήταν για το εξώφυλλο, έτσι. Πιανού σύλληψη ήταν η φωτογραφία.
1: Όλα αυτά τα είχε στο μυαλό του ο Μανώλης.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ο φωτογράφος ένιωθε πολύ περήφανος, διότι στο εξώφυλλο, δεν θα το ξέρουν πια οι ακροατές, είναι εγώ και ο Ρασούλης, mm-hmm. εγώ φοράω ινδικά. Είμαι Ινδός, είμαι Βούδας.
0: Ναι.
1: Και ο Ρασούλης είναι ντυμένος με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ακριβώς, μπλε και κόκκινο βλέπουμε. Ναι.
1: Μπλε και κόκκινο. Και βλέπουμε λοιπόν τους εαυτούς μας που είναι ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ντυμένος ποδοσφαιριστής και ο Ρασούλης Ινδός.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν ο φωτογράφος λέει, θα κάνω μια τεχνική, αν πετύχει παιδιά, αν δεν πετύχει, δεν το ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Και έκρυψε το μισό φακό και φωτογράφησε με τον άλλο το μισό. Και βγήκαν, ας πούμε, αυτά που βγήκαν. Λέει, στην ίδια φωτογραφία μας είχε βάλει τους εαυτούς μας δύο φορές. Δεν το ξέρω πώς το έκανε, μπράβο του κλπ.
0: Τώρα γίνονται εύκολα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν το 86 τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά η εταιρεία ήθελε φυσικά να βάλουμε τους τραγουδιστές.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Τους τραγουδιστές είχε.
0: Δεν θα βάλεις, σου λέει, την Γλυκερία τώρα, δεν θα βάλεις τον Βελί.
1: Είχε τον Παπάζουλο, είχε την Γλυκερία, είχε τον Βελί, είχε τον Βαρδί, είχε και τη Μαραγκότζη, είχε τον Βαριόπουλο, είχε και τον Ρασούλη. Να τους βάλουμε όλους μπροστά, να τα αγοράσουν και λοιπά. Ο Βαρδίς είχε πει στην εταιρεία, παιδιά, κάντε διαφήμιση στην τηλεόραση,
0: ναι,
1: γιατί αυτός ο δίσκος θα πουλήσει πάρα πολλά.
0: Α, το κατάλαβε αυτό.
1: Βέβαια. Από την πρώτη στιγμή, μόλις του πήγα την κασέτα, την άλλη μέρα μου λέει, Πέτρο, αυτός ο δίσκος θα γίνει. Απλώς μας προτείνανε διάφορους τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Α, Κολούμπια ήταν ποια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν η CBS, Sony.
0: Α, η Sony, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Η Sony όμως δεν είχε τραγουδιστές έτσι γνωστούς. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν από άλλες εταιρείες. Και η Γλυκερία και ο Βελής. Μόνο η Μαραγκότζη που τότε την είχαν πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν είχε. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά ναι. Και λέμε το εξής. Εάν σε αυτό το τραγούδι, στο Πότε Βούδας,
0: ναι,
1: δεν ερχόταν ο Νίκος ο Παπάζουλος να τραγουδήσει. Που φοβόταν να έρθει, ας πούμε μετά.
0: Φοβότανε.
1: Ναι. Δεν ερχόταν ο Παπάζουλος. Και τραγουδούσε ένας άλλος, θα γινόταν στο ξέ. Δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Εάν ο Ρασούλης δεν ήταν στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: αλλά ήταν εδώ κάπου και τον έβρισκα. Και του έδωνα τη μουσική. Θα έγραφε άλλους στίχους.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν στο ξέ. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές καλές οι συγκυρίες. Όλα αυτά που γίνανε. Θέλετε να βάλετε κάποιο τραγούδι και να συνεχίσουμε ή...
0: Όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Αν κουραστήκατε να κάνουμε με ένα διάλειμμα.
1: Εγώ δεν κουράζομαι με τίποτα.
0: Α, ωραία, μια χαρά. Ωραία, συνεχίζουμε την κουβέντα μας γιατί έχει αξία. Τα τραγούδια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Ναι,
0: να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, του λέω του Μανώλη, του λέω ο Παπάζουλα, το έλεγε πολύ ωραία. Α, ξέρω τι να σου λέω. Το έστειλα εγώ, τηλεφώνησα στο
0: Νίκο,
1: στο Αγροτικό. Στο Αγροτικό,
0: ναι.
1: Δεν γνωριζόμασταν με τον Νίκο από κοντά.
0: Α, εγώ. Δεν γνωριζόσταν, ε.
1: Εγώ όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρασούλης είχε κάνει και
0: καλά, ναι, εννοείται.
1: Και τα λύσαν και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε λοιπόν για την Καβάλα, στην χρυσοπηγή Καβάλας.
0: Ναι.
1: Ναι, και το θυμήθηκα. Αφού πήγαμε και είδε με τον Νίκο, θα επανέλθω πάλι. Πήγαμε στην Χρυσοπηγή, ήταν ωραίο θεατράκι, εκεί πέρα μέσα στα νερά και λοιπά. Και καθόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια συναυλιούλα και σηκώνεται ένας γέρος, έρχεται στο Ρασούλη, βγάζει ένα χιλιάρικο, δραχμές του, δεν είχαν τέτοιο,
0: ναι,
1: του το κοπανάει στο μέτωπο,
0: ναι,
1: και λέει τις βεργούλες. Παραγγελιά.
0: Πω.
1: Και ο Ρασούλης εθνιδιάστηκε μεν, αλλά είπε, ναι, εντάξει, θα το πούμε αργότερα.
0: Τι να πει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από τον Νίκο, γνωριζόμαστε και μαζί, και μας βάζει, λέει, να σας βάλω τραγούδια, ας πούμε, από το καινούργιο δίσκο που φτιάχνουν τώρα. Βέβαια με βάλεις.
0: Ναι.
1: και μας βάλει, ας πούμε, μόλις ξυπνήσω το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, το δικό του. Mm-hmm. Μας βάλει το εδώ στη ρογμή του χρόνου.
0: Πω, πω, τι κομματάρα.
1: Που είναι, ας πούμε, δεύτερη εκτέλεση, γιατί η πρώτη ήταν στο δίσκο
0: του. Με τον Δημητρό τον Αραμπαζή στην κιθάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερός. Και,
0: συντοπίτης μου αυτός, έτσι, γι' αυτό και τον γνωρίζω.
1: Ναι, και μας έβαλε μερικά τραγούδια και πριν πάμε στην Καβάλα, του λέω, Νίκο, τι γίνεται με το Βούδα, ας πούμε, θα έρθεις. Λέει, θα το δούμε, μωρέ, εντάξει, θα το δούμε. Λέει, πότε θα βγει. Πάτε να βγει, ξέρω, όπ, φθινόπωρο. Ναι, φθινόπωρο θα βγάλω το δικό μου.
0: Α.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε στην Καβάλα και θα γυρίσουμε πάλι, εντάξει, να μας πείστε, του λέω, Νίκο. Γυρνάμε, λοιπόν, ξαναπερνάμε πάλι από εκεί. Κουβεντιάζουμε για διάφορα. Όταν λέμε τα διάφορα, εννοώ το εξής. Του λέω, Νίκο, μου είπε ο Μανώλης, γιατί εκεί που έψαχνα εγώ, ας πούμε, το πότε Βούδας, πότε Κούδας στα στιχάκια,
0: ναι,
1: βρήκα και ένα άλλο δικό, ένα άλλο, και έλεγα, ας πούμε, ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μες στο καφενείο και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν τέριαζε με το πότε Βούδας, οπότε τ' άφησα. Και όταν γύρισε ο Μανώλης από το Λονδίνο, του λέω, ρε, εσύ Μανώλη, έχεις και ένα άλλο, δεν το φτιάχνεις. Λέει, άσε μην το πιάνεις αυτό, είναι του, το έχει κάνει ο Παπάζουλου. Λέει, δεν σε πιο δύσκο είναι. Όχι, μου λέει, είναι βλάκας, ας πούμε, δεν το έχει κάνει. Τι ακούτε. Είναι βλάκα και δεν το έχει κάνει. Του λέω, εσύ, του λέω τώρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να και ένα. Αυτό είναι σωστό, του λέω. Του λέω, εσύ, Μανώλη, να βάλω μια εισαγωγή που παίζουμε τώρα στις αυλιούλες. Αυτές που λέτε χρυσοπηγή και λοιπά. Και λέει, αμέ, ψοφούσα για τέτοια ομάδα. Ψοφούσα για καινούργια. Βάζω λοιπόν αυτή την εισαγωγή. Αυτή είναι δική μου εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Και του λέω τον Νίκο, λέω τον Νίκο, έχετε κάνει, μου είπε ο Μανώλης ένα, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Ένα και ένα κάνουν δύο, μου λέει, εντάξει, ούτε εισαγωγή έχω βάλει. Του λέω, έχω βάλει μια εισαγωγή, δεν πει, θες να σου στείλω. Και αν δεν σου αρέσει...
0: Μην τη βάζεις, μην το κάνεις, ναι.
1: Ακούτε κύριε Σκεφτή, ναι, ναι. Δεν είπα έτσι.
0: Α, τι είπατε.
1: Και αν δεν σου αρέσει...
0: Ναι.
1: Δώσ' το σε μένα.
0: Α.
1: Να το βάλω εγώ με στο δίσκο πότε Βούδας, πότε Κούδας.
0: Ωραίος.
1: Και θα βάλω το όνομά σου.
0: Έτσι.
1: Τότε με κοίταξε με μισό μάτι. Και με λοξωμάτι. σου λέει τόσο καλό είναι. Του το έστειλα. Δεν μου απάντησε αν το έλαβε ή όχι, αλλά το έβαλε πρώτο στο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Του λέμε λοιπόν, του λέω εγώ, τι έγινε ο Νίκο τελικά. Λέει, εντάξει δεν πετώσουμε, θα το δούμε. Λέει, εντάξει θα το δούμε αργότερα. Φεύγουμε, πάμε στη Λάρισα. Είχαμε μία συναυλία ακόμα. Στη Λάρισα σε ένα... Στον Τύρναβο, κάπου εκεί πέρα δίπλα.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν όμως στην πλατεία Λάρισα, για αυτό το θυμάμαι. Λέει ο Ρασούλης, λέει, έλα πέρα, ξέχασα τον, ας πούμε, πάμε να βρούμε κάποιον άλλον. Λέω, κάτσε, Μανώλη. Θα το πάρω τελευταία φορά και θα του πω ότι, Νίκο, εμείς δεν θα στεναχωρηθούμε αν δεν έρθεις.
0: Ναι.
1: Θα χαρούμε αν έρθεις. Εάν δεν έρθεις όμως, δεν πειράζει, γιατί εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν έρθεις, ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πάλι ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τώρα μας αφήνεις μετέωρους. Και το λέω, ας πούμε, και ο Μανώλης είναι στενοχωρημένος για αυτό το λόγο. Και ότι αν δεν θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Και λέει, όχι, πες το Μανώλη, ότι θα έρθω. Και ήρθε εδώ και στην πρώτη εκτέλεση, ας την ακούσουν και οι ακροατές, γιατί συνήθως ακούνε την εκτέλεση από το live.
0: Από το live, του
1: Παπάζουλου.
0: Ναι.
1: Να ακούσουν την πρώτη εκτέλεση. Ο Νίκος έχει βγάλει την καλύτερη φωνή του. Τόσο που απόρρισε και ο ίδιος με τη φωνή που έβγαλε.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Δηλαδή, ναι, στο στούντιο έπαθε πλάκα ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βγήκε έξω, ας πούμε, από εκεί που τραγούδησε από το καμαράκι, από το μικρόφωνο,
0: ναι,
1: για να το ακούσει, έπαθε έτσι. Τι ωραία ακούγεται. Ναι, ναι. Ήταν, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ καλά όλα. Ηχολήπτης καλός, τα μηχανήματα καλά, η μουσική έπαιξαν ωραία κλπ. Κλπ. Έγινε αυτό και τελικά έγινε σουξέ, παρά το ότι, εδώ είναι κέριο θέμα, τότε υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο. Και αυτό το ραδιόφωνο γειτονία του. Δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά.
0: Και καθαρά για μουσική, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: 1986 λοιπόν, στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν ο Νότης Μαυροδής.
0: Σωστά.
1: Εκεί ήταν υπεύθυνος. Διαβάζω εγώ στην ραδιοτηλεόραση ότι την Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα θα ακουστεί ο δίσκος Πότε Βούδας μαζί με έναν άλλον δίσκο μιας τραγουδιστρίας.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Ναι.
1: Καβαλάω το αμάξι, πάω στην ΕΡΤ, βρίσκω τον Νότι, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Του λέω, Νότι, τι δουλειά έχει ο δικός μας δίσκος, που είναι ανάτασης δίσκος, με αυτό
0: τον
1: που
0: άλλο, ναι.
1: Λέει, κοίταξε, μου λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν θέλω να παιχτεί μαζί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει, έχει οριστεί κλπ. Και αν δεν γίνει, του λέω, ρε Νότι, άκου να σου πω, εγώ σαν φοιτητής, ξέρεις τι έπαιζα στην κιθάρα μου. Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λεοντή, Λοΐζο, Μαυρουδί. Λέω, εσένα έπαιζα εγώ. Εγώ έπαιζα εσένα. Εσύ με βάζεις τώρα να παίξω ένα σκυλάδικο μαζί. Και μου λέει, όχι, αν δεν παιχτεί αύριο θα δώσω εντολή να μην παίζετε καθόλου. Πήγα λοιπόν εγώ στο πρωτόκολλο, έκανα αίτηση να μην παιχτεί.
0: Τι είναι. Και η απάντηση ποια ήτανε.
1: Δεν ξέρω, αν ψάξω στο αρχείο μου μπορεί να βρω και το πρωτόκολλο. Η απάντηση έδωσε εντολή ο Νότης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, ξέρετε, μετά, ας πούμε, πάρα πολύ καλή φίλη, όχι παίξε γελάζε.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, έδωσε εντολή ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος πότε βούδας πότε κούδας. Η παραγωγή κάναν ότι δεν ακούσανε καλά.
0: Τι είπε ο Νότης, ναι.
1: Και δεν έπαιζαν το πότε βούδας πότε κούδας, ενώ έπαιζαν τα άλλα τραγούδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, είπε ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος πότε βούδας πότε κούδας, γιατί έβαλαν ότι να μην παίζεται το πότε βούδας πότε κούδας.
0: Μια χαρά. Τι ωραίες εποχές. Άλλες εποχές, εντελώς.
1: Άλλες εποχές. Μετά, όταν έγινε στο Λυκαβητό αυτή η συναυλία στην οποία ήμουνα μέσα, αφού πήγα και χαιρέτησα τους μουσικούς και τον Νίκο στα αποδυτήρια εκεί, πριν αρχίσει η συναυλία, εκεί ήταν και ο Μάλα μας. Έπαιζε ο Μάλα μας, έπαιζε
0: με τον Νίκο.
1: Στο συγκρότημα του Νίκου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τότε γνωστός, αλλά εγώ χαιρέτησα όλα τα παιδιά και ιδίως τους.
0: Λοξιφάλαγκα, πώς λέγονταν. Λοξιφάλαγκα, ναι.
1: Ναι, ναι. Και πήγα πάνω λοιπόν, στις εξέδρες. Παίζει ο Νίκος με στη ρογμή του χρόνου, παίζει το τάδε, ο διπλανός μου. Το βούδα! Ο διπλανός μου. Εγώ τρεπόμουν λίγο. Μόλις τελείωνε ένα τραγούδι, το βούδα! Φώναζε δεύτερος. Λέω τώρα πού να του πω ότι αυτό που φωνάζει αυτός που το έγραψε, ότι κάθεται δίπλα του. Δεν το είπε ποτέ κανονικά, πρέπει να το πω, ας πούμε. Ενδεχομένως να χαιρόταν περισσότερο. Και όταν έπαιξε το πότε βούδας, αυτή είναι η ηχογράφηση, ήμουνα μέσα. Αυτή είναι η ηχογράφηση που μπήκε στο δίσκο. Εκείνη τη μέρα έγινε η ηχογράφηση.
0: Αλήθεια, τι λέτε, ναι.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα. Ήταν δηλαδή ο Αύγουστος του 1987.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.
1: Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία. Ναι, έγινε ο χαμός. Χόρευε ολόκληρος ο Λυκαβητός. Εντάξει, το ευχαριστήθηκα και εγώ. Είναι ωραία να βλέπεις κάτι, απλώς δεν πίστευα όσο ότι ένα τσιφτέλι μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος,
0: ναι,
1: ήταν ο πρόεδρος όλων των νυχτερινών κέντρων της Ελλάδας.
0: Α.

0: Τέλος πάντων, ο Μανώλης είχε πάρα πολλές επιτυχίες και έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα. Εγώ, ναι, θα έπρεπε να ζω μόνο από ένα τραγούδι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Να ζω πάρα πολύ καλά.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι για Βαγιόπουλη. Δηλαδή, ναι, αυτός ο δίσκο είχε ένα ιδιαίτερο μείγμα, αν μου επιτρέπετε. Είχε μια λαϊκή αμεσότητα. Είχε χιούμορ. Είχε μια κοινωνική παρατήρηση.
0: Ναι, πολλά, ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, έτσι.
1: Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, ακριβώς. Και ήταν και η χημεία μεταξύ σας όμως αυτή.
0: Α, βέβαια. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν γνωριστήκαμε, εγώ είχα πάει στην Ιθάκη, είχα βάλει τραγούδια με τον Δημήτρη τον Χρυστοδούλου, τον ποιητή.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Φράχω τον καημό μου,
1: ναι,
0: είναι μεγάλος καημός, και λοιπά, ας πούμε, την αυταίη. Και κάναμε, ας πούμε, μερικά τραγούδια και μου λέει, είναι τιμητική βραδιά Θεοδωράκη Φαραντούρη Χρυστοδούλου στην Ιθάκη. Τι να πω, εγώ θα λέω ένα τέταρτο ποίηματα, μάζεψα, ας πούμε, 5-6 μουσικούς και θα πρέπει να παίξετε 3-4 τραγούδια εκεί. Και πήγα εκεί και μ' άκουσε ένας νεαρός δίπλα, γεια σου Πέτρο, μια χαρά λέω, ας πούμε, Ανδρέα με λένε, γεια σου ρε Ανδρέα, λέω κι εγώ, εσύ μου λέει, γράφεις ωραία λέω, τραγούδια, να σε καλά λέω κι εγώ και λοιπά. Και πήγαινε, καλός είναι ο Χριστοδούλου ρε παιδί μου, παλιός, πήγαινε στο Ρασούλι. Του λέω ρε Ανδρέα, είστε καλός, εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο. Και λοιπά, και που ήρθε εδώ πέρα και που ήρθε εδώ πολύ.
1: Μαθηματικός γάρα, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Ναι. Έχω φροντιστήρια στον Πόλο και λοιπά. Είχα και καθηγητές μαζί, δεν ήταν
1: τέτοιο. Ναι.
0: Ήμουν ιδιοκτήτης φροντιστήριου.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Και μου λέει, όχι, πριν μα φύγει, εγώ λέει, είμαι ο αδερφός του Θάνου του Μικρούτσικου.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας. Ναι, γιατί την άλλη μέρα εμφανιζόταν εκεί πέρα ο Ανδρέας.
1: Τι λέτε.
0: Και ήρθε και είδε εμάς και του άρεσε. Δηλαδή, ένας άγνωστος. Δεν είχε δισκογραφήσει τότε ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Ένας άγνωστος βρίσκει έναν άλλο άγνωστο και με στέλνει στον Ρασούλη και του είπε ότι θα έρθει ένας πολύ καλός λαϊκός συνθέτης.
1: Ναι.
0: Το κανονίζουμε λοιπόν, μιλάμε και με τον Μαρόλη, μου λέει στο Ρετυρέα πάνω θα έρθει στην Κυψέλη. Μια Κυριακή λοιπόν που δεν δουλεύουμε στο φροντιστήριο, πάω εγώ όπως ήμουν στο φροντιστήριο. Ναι. Δίνει γραβάτα,
1: ναι.
0: Γραβάτα με ταξωτή.
1: Ναι.
0: Παντελόνι καφέ, σαρκόκαλο τέτοιο επάνω, λουστρίνι κλπ. Χτυπάω, πάω στο ρετυρέ, ανοίγει την πόρτα από πάνω, από την ταράτσα μια κοπέλα. Λέει, ναι. Πάνω ανεβείτε.
1: Ναι.
0: Πάνω παιδί μας. Πάω λοιπόν, ήταν στην ταράτσα, στο δώμα.
1: Α.
0: Ναι. Και η πόρτα από το δώμα ήταν χαμηλή. Ας πούμε ήταν 1,90. Εγώ ήμουν 1,85.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπει ο Ρασούλης ένα ψηλό με γραβάτα και δεν έκανε να κάθεται μπροστά του. Οπότε σου λέει τι λαϊκός είναι αυτός. Και είχα ρωτήσει μια φορά ο Μανώλη. Δηλαδή πώς με περίμενε. Σου λέει τι να σου πω, λέει, πού να ξέρω πώς περίμενα. Πάντως δεν περίμενα να είσαι έτσι.
1: Να σας πω, 40 χρόνια τώρα μετά από το άλμπουμ και καμιά δεκαπενταριά, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Μανώλης Ρασούλης. Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο, ο άνθρωπος ή αυτά που μοιραστήκατε για τη δημιουργία? Στη δημιουργία.
0: Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, εγώ θα μπορούσα να γράψω πάρα πολύ περισσότερα τραγούδια. Ο Μανώλης όμως ήθελε αποκλειστικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Ήθελε να μην γράφω. Δηλαδή έγραψα με τον Γιάννη τον Λογοθέτη. Δεν τον πείραξε τόσο γιατί με τον Γιάννη ήταν φίλη κλπ. Αλλά τον έβλεπε ότι δεν θέλει τέτοιο. Και μου είπαν άλλοι, μα να γράψει μόνο το Ρασούλη, θα μπορούσε να γράψει άλλα 150. Ναι, αλλά δεν θα είχα το Ρασούλη. Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, κύριε Σκερδίδη, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν με τον Ρασούλη. Εγώ τον Ρασούλη τον είχα όποτε ήθελα. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην είμαι κερδισμένο που δεν έγραψε πάρα πολλά τραγούδια στη δισκογραφία, γιατί και η ΑΕΠ τότε κοιτούσε πόσα έχει γράψει για να σου δώσει περισσότερα λεφτά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ας είναι και σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Αρκεί να είναι πολλά. Εμείς όμως δεν γράφουμε έτσι. Γράφουμε όταν έπρεπε να βγάλουμε ένα δίσκο. Όχι δεν καλά, επειδή πέρασε ένα χρόνο. Από το πότε Βούδας στο Βαλκανιζατέρ πέρασαν 9 χρόνια. Δεν δισκογραφήσαμε. Και τότε άνοιξε μια εταιρεία δίσκου, η Έρος. Με το στέλιο τον.
1: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι.
0: Τον άντρα τη Γλυκερία. Και πήγαμε μία βόλτα.
1: Φωτιάδη, ναι.
0: Φωτιάδη, έχετε κανένα τραγούδι να κάναμε τίποτα. Βεβαίως έχουμε. Και από τι αρχίζουμε. Ξέρετε μέχρι τότε τι μου λέγανε. Ρε εσύ, Βαγιόπουλε, πώς μας λέει ένα τραγουδάκι σαν το Πότε Βούδας, Πότε Βούδας. Τι λέω, τραγουδάκι είναι Πότε Βούδας. Με δουλεύετε. Τραγουδάκι του λέει το Πότε Βούδας. Ήταν αποτρεπτικό και μόνο που μου λέγανε τέτοιο πράγμα. Γνωστή δηλαδή, παίξε για λες. Ποτέ κανένας δεν

0: γίνεται να το κάνουμε δύσκολο.
1: Και επειδή βλέπω ο χρόνος σιγά σιγά τελώνει, θα πάμε σε δελτίωση σε λιγάκι. Πείτε μου το επόμενο βήμα. Τι έρχεται, το επόμενο κεφάλαιο.
0: Κύριε Σκελίδη, κοιτάω, κάνετε το ρολόι, διότι κάνω.
1: Το ξέρετε, το ξέρετε, ραδιοφωνατζής είστε.
0: 60 χρόνια ραδιοφωνατζής.
1: Έτσι.
0: Από πειρατής όταν ήμουν αφιερωτής.
1: Εντάξει, τα μισά έχω, 30.
0: Μέχρι και σήμερα θα κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τι με ρωτήσατε?
1: Λέω, το επόμενο κεφάλαιο. Κάτι είπατε πριν ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Είναι 10 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Που έχουν μείνει με στίχους του Μανώλη.
1: Μάλιστα. Τα οποία.
0: Τα οποία, ας πούμε, πρέπει να τα βγάλω κάποια στιγμή. Αν θέλω, ας πούμε, να λέω ότι ναι, ρε παιδί μου. Τελείωσα. Αφού είναι έτοιμα, πρέπει να βγουν.
1: Πρέπει να βγουν.
0: Αλλά όμως, πριν γνωρίσω τον Ρασούλη, είχα, όπως σας είπα, με τον Χριστοδούλου τον Δημήτρη.
1: Ναι, σωστά.
0: Με τον Χριστοδούλου δεν βγήκανε, παρά το ότι.
1: Α, και αυτά δεν βγήκανε.
0: Παρά το ότι ήμασταν έτοιμοι,
1: ναι.
0: Γιατί τα άκουσε ο Χατζηδάκης και με κάλεσε ο Χατζηδάκης για να κάνουμε δίσκο. Διάλεξε 10 τραγούδια ο Χατζηδάκης. Ήμασταν έτοιμοι λοιπόν και μαλώσανε για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης με τον Χριστοδούλου. Αμά ρε παιδί μου, άμα έχεις τύχη διάβαινε. Και από τότε, μετά επειδή γνωρίστηκα εγώ με το Ρασούλη και λοιπά, έχισα με το Ρασούλη και αυτά έμεινα στην άκρη. Αλλά άμα δεν σας πω ότι είναι 40 και χρονών και σας βάλω κάποιο τραγούδι τώρα, θα πείτε αυτό είναι τώρα καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι διαχρονικό πριν κυκλοφορήσει.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σας είπα.
1: Όχι καθόλου, σα ίσα, μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, θα μπορούσαμε να τα λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού με την πρώτη ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Όποτε έχω νέο, σας
1: να μου κατευθείαν. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγιόπουλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, τι αποφώνησα να κάνω εγώ, πραγματικά δεν ξέρω. Σύμφωνος ο κύριος Βαγιόπουλος και τον ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά που εμπιστεύεται την εκπομπή και είναι εδώ μαζί μας πάντα, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που μου λέει: κοίταξε, θα σου στείλω ένα τραγούδι που κυκλοφορεί Δευτέρα, εγώ σου στέλνω Πέμπτη. Το καινούργιο, το έτσι. Θα κλείσω έτσι. Με τις πολλές ευχές από μένα για όλους σας, για καλό Σαββατοκύριακο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους και Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Και φυσικά πάμε Κομωτινή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί εκεί τι μας περιμένει Δώρα, μας περιμένει η εκπομπή Πρόβα με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα εκεί πέρα, έτσι. Ακούστε τι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνητής βλάβης και ιδίως ερμητού μετρό από προς τη Μίκρα αλλά και τη Νέα Ελβετία, καθώς και προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στην Αρνέα Χαλκιδικής άνοιξαν το δρόμο για την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης. Συνομίλησαν και με τον Πρωθυπουργό. Οι αλλοιείς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμείνουν να περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί. Ο μαθητής, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να μην λειτουργεί και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αυχένα του. Ευτυχώς δεν έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του γίνουν ράματα και να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για ένα 24ωρο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβρη, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά την σχετική σταθεροποίηση των τιμών. Την άνοδο του γενικού δίκτυου τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής εκτάκτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις Motoroil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχτηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ευτυχώς ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή για την Ισραηλινή πλευρά και την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί ανεξάρτητη της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Τη τσιρίδα θέλω να κάνω. Κανονικά για τσιρίδα είμαι σήμερα. Λοιπόν, Journey, Separate Ways, και κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας ταξίδι σε τούτη την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, για σας καθημερινό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, καθώς έχουμε και τη γιορτή του μελιού που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας. Και ο μήνας έχει 9, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς για την κίνηση, είναι λογικό να έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στη Μοναστηρίου και στην 26η Οκτωβρίου. Και βλέπω επίσης και στην Εθνική Σαμίνης, εδώ δηλαδή στη γειτονιά μας, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι γίνονται εργασίες, υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Επίσης, νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το Μετρό Θεσσαλονίκη στη λειτουργία του σήμερα από το μεσημέρι Παρασκευής από τις 4 η ώρα. Και σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στο σταθμό Αγία Σοφία, οι σειρμοί έχουν σταματήσει και στις δύο τροχές, ενώ ακινητοποιημένος φαίνεται να είναι και ο σειρμός στο σταθμό Βενιζέλου στην τροχιά με κατεύθυνση προς το σταθμό. Παράλληλα, στο σταθμό Αγίας Σοφίας δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ψάχνουν απαντήσεις. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και το λόγο της βλάβης. Ό,τι μάθουμε, εμείς εδώ θα είμαστε και όλα θα σας τα πούμε, δεν σας κρύβουμε τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για πες μου ρε εσύ Κώστα, γιατί εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Στο μπιφ μεταξύ Βύση και Καρβέλα στηρίζουμε την απόλυτη ή τον πρώην. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση. Darling Stories και φύγαμε.

αυτά είναι. Άγγου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Επιτέλους λέει Παρασκευή, μόνο 20 χρόνια δουλειάς έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Ίσως και λίγο λιγότερα. Λοιπόν, Νάτα και τα κορίτσια μου, το γνωστό fan club εδώ του Άγγου να δεις. Χαιρετισμούς φυσικά στη Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας 6930-078-228. Την έχουμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας είπαμε και για το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Μπορεί ο καιρός να παραμένει σχετικά ζεστός στις επόμενες ημέρες, όμως η εικόνα αναμένεται, σου λέει, να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με την έλευση ενός πιο οργανωμένου κύματος κακοκαιρίας που θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, αλλά να τα και τα πρώτα χιονάκια εκεί στα ψηλά βουνά. Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό σου τον αγαπημένο, τον κλέαρχο Μαρουσάκη, σου έχω έτσι, μέχρι και την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, σου λέει, έρχεται, επηρεάζει σταδιακά τη χώρα, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και μετά στα βόρεια. Η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί πιο αργά από ό,τι υπολογιζόταν, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί έως και την Κυριακή, ενώ στα ανατολικά και στα νότια θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, η χώρα χωρίζεται στα δύο. Από τη μία έχεις βροχές και από την άλλη έχεις καλοκαίρι. Από τη μία έχεις φθινόπωρο, από την άλλη έχεις ένα μίνι καλοκαιράκι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ενδέχεται, λέει, να εκδηλωθούν τοπικές βροχές προς το απόγευμα. Όχι, δεν θέλω, δεν έχω όρεξη σήμερα για βροχές. Φτάνει. Ο υδράργυρος στην πόλη θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, με τα φαινόμενα, σου λέει, να ενισχύονται το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Συγκεκριμένα το Σάββατο, οι περισσότερες και εντονότερες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Μακεδονία, ενώ την Κυριακή, τσουπ τσουπ, το κύμα κακοκαιρίας κατευθύνεται και προς τα εμάς, και ανατολικά και βορειοανατολικά, και επηρεάζει πολλές περιοχές και της Δυτικής και της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδος. Εγώ εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Σάββατο δεν έχουμε βροχές, αλλά την Κυριακή τρεις σταγόνες βλέπω. Οπότε θα έχει την ψυχάλα του. Η πρόσχερη όμως αυτή, σου λέει, βελτίωση δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ. Τώρα αυτό είναι βελτίωση. Τέλος πάντων. Καθώς σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τρίτη προς την Τετάρτη, τα αδέφη κλέαρχος, αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα άλλο, σου λέει, πιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη. Το νέο κύμα αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεν σου αποκλείει και χιονοπτώσεις εκεί στα ψηλά βουνά, μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, εσύ Κώστα, αν εγώ αύριο πάω για μπάνιο στη θάλασσα, είμαι τρελή? Όχι. Επειδή σου λέει το Σάββατο δεν θα έχει βροχές και η θερμοκρασία είναι 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Άμα πάρω αναρωτική μετά, εσύ θα ξέρεις ακριβώς για ποιο λόγο παίρνω την αναρωτική. Δεν θα πάω την Κυριακή που δείχνει ότι πέφτει η θερμοκρασία και θα έχει και ψυχάλες. Δευτέρα σου λέει ξαναφτιάχνει ο καιρός. Δευτέρα δεν μπορώ να πάω, εκτός αν αρρωστήσω. Θα πάω αύριο. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη θα ξαναέχουμε βροχούλες. Πάρα πολύ ωραία κιλέ. Αυτά είναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Ναι. Και μετά. Tom Petty, Running Down a Dream, και φύγαμε!

0: Είπα εγώ για το Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, τη Μαρία, τη Σοφία, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κοντά λέει στο σπίτι μου έκλεισε ένα γυμναστήριο και στη θέση του άνοιξε ένα γυράδικο. Στο τέλος τελικά το καλό κερδίζει πάντα το κακό. Πήγα σήμερα στο γυμναστήριο, σε λίγο θα πάω στο γυράδικο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο 6930-078-228. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αύριο Σάββατο 10 Δεκάτου του 2026 από ώρα 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, νυχτερινός λοιπόν αποκλεισμός αύριο στον περιφερειακό λόγω εργασιών για το flyover, ενώ σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα στο μετρό, εκτός λειτουργίας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μόλις έχουμε νεότερα, εννοείται ότι θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με ζήζει το αγαπημένο σου τραγούδι, γι' αυτό το ξέρεις. La Grande, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων κιόλας και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.
1: If you wanna go to that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. I'm racing.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, το μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά ολόκληρο το κατά μήκος των γραμμών της και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Επίσης του Σιαλής ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση αθέτησης θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Shoot your shot. Πού τα βρίσκεις ρε φίλε Βασίλη? Για όλους τους δισκόβιους, για όλους όσους αγαπάνε τη ζωή, για όλους τους ερωτιάριδες, για όσους αγαπάμε γενικότερα τη μουσική και τη χαρά. Εμείς με αυτό το τραγούδι σηματοδοτούμε την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας. Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 9 του Οκτώβρη. Κάτι έχει σήμερα η μέρα, διότι από τη μία έχεις προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης, από την άλλη, μου τα είπε εμένα η φίλη μου η Αλέκα, διαβάζω για την έκτακτη διακοπή υδροδότησης, η οποία σημειώνεται από νωρίς σήμερα πρωί Παρασκευή σε μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζονται οι οδοί Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΙΑΘ, ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης ορίζεται για τις 9 το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά η φίλη μου η Αλέκα, που πήρε τηλέφωνο στην ΕΙΑΘ, της είπαν ότι τελικά η βλάβη θα αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα, στις 12 η ώρα το βράδυ, ως Κολοκύθα. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή εκεί της ανάληψης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες της ΕΙΑΘ, οι οποίες θα διαρκέσουν για 24 μήνες. Εδώ ταιριάζει αυτό το τραγούδι εντελώς όμως. Οι εργασίες αλλαγής, σου λέει, των αγωγών και αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής έχουν αρχίσει, το έχουμε καταλάβει, εδώ και μερικές εβδομάδες, εκεί στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Σόλγας και Πέτρου Συνδίκα, κάτι που γίνεται αισθητό από όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς, λόγω του μποτιλιαρίσματος από αυτοκίνητα που δημιουργείται όχι εκεί στο σημείο μόνο, αλλά δημιουργείται και στα Πέριξ και νωρίτερα, και στη Μαρτίου και στη Γεωργίου. Βρε καλό στην Αθηνούλα που μας άργησε. Καλό στην Άκια άργησε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102, στο 6930-078-228, και μιας και μιλάμε για κίνηση, την έχουμε την κίνησή μας. Και γύρω από τα δικαστήρια βλέπω, και γενικά στο κέντρο είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στα κόκκινα είμαστε και στην Εθνική Αμήνης. Θεωρητικά, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σαν σήμερα, άκου τώρα να δεις οποία σύμπταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Βρετανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Τζον Λένον, στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Έφυγε από τη ζωή, όλοι το γνωρίζουμε, το 1980, μόλις 40 χρονών. Μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζον Λένον υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος των Quarrymen, που αργότερα μετονομάστηκαν Carrymen, τέλος πάντων, σε Beatles. Μετά την αποχώρησή του το Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε ο Τζον Λένον σόλο καριέρα μαζί με τη σύντροφό του, τη Γιώκο Όνο, και ονομάσανε τον γκρουπάκι τους Τζον Λένον Plastic Ono Band. Οι πωλήσεις όμως των Beatles ξεπερνούν σήμερα τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα, και τη σόλο δισκογραφίας του Τζον Λένον τα 14 εκατομμύρια. Το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame το 1987 και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το τραγούδι του, μάλιστα, το Imagine, βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Θεωρείται ο Τζον Λένον μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, και στα δικά του 35 γενέθλια γεννιέται το 1975 σαν σήμερα ο γιος του, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σον Λένον. Από την ηλικία των 5 ετών συμμετέχει σε άλμπουμ των γονιών του, ενώ από το 1998 μέχρι και σήμερα έχει κυκλοφορήσει 3 solo studio albums, έχει γράψει σενάρια για αρκετές ανεξάρτητες ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυγού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, και εμείς ξέρουμε πόσα αυγά καταναλώνεται μέσα στο χρόνο. Στη χώρα μας, σου λέει, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά το χρόνο. Καλά είναι. Παμάλ. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Πάμε να δούμε τι ωραίο ξεκινάει από σήμερα στην όμορφη πόλη μας. Ήδη είναι σε εξέλιξη και η γιορτή μελιού εδώ στο πάρκο του Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ. Επίσης, είναι σε εξέλιξη και το Beer Festival πάλι εδώ στη γειτονιά μας, στο κέντρο, στη ΔΕΘ, εδώ μέσα στο περίπτερο 16. Έχω και άλλο τώρα να σου πω για το Thrift Festival, το οποίο επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα ως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το Thrift Shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια, πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις που αγγίζουν, σου λέει, το μείον 80%. Πάρα πολύ ωραία. Στο χώρο του φεστιβάλ επίσης συμμετέχουν δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items, πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες, ένα τριήμερο αφιερωμένο όμως στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά συγχρόνως και στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα αυτά τα αντικείμενα, αρχής γενομένης από σήμερα μέχρι και την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Πολύ καλοκαιράκια, λέει, για να κατεβάσω χειμωνιάτικα, αλλά κρυώνω. Εγώ έχω απ' όλα, τα έχω όλα ανακατεμένα. Τη μία φοράς βλέπεις να φοράνε μέχρι και καλοκαιρινά, μέχρι και παντοφλίτσα. Από την άλλη βλέπεις, εγώ είδα σήμερα και κάποιον να φοράει και κασκόλ. Εντάξει, είπαμε, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ πια. Βλέπεις τα πάντα όλα. Είναι αυτή η μεσοβέζικη κατάσταση που βλέπεις να φοράνε ο κόσμος ό,τι να είναι. Τι να κάνουμε, και εμείς δεν ξέρουμε πώς να αντιθούμε. Το μεσημέρι σκάμε, το βράδυ κρυώνουμε, το πρωί πάλι τα ίδια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard, βρίσκεται ο Ray Charles με το τραγούδι του Hit the Road Jack. Όλο αυτό συνέβη το 1961. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα του τραγουδοποιού, ήδη κνιέμαι εγώ και χορεύω. Και αυτό θα σου πω. Και θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες, αλλά εμείς το πειράξαμε τώρα και το ακούμε πειραγμένο, γιατί τέτοιοι τύποι είμαστε. Τέτοιοι με

έδειξε την υπερκαλόνα την Αντζελίνα Τζολί σε αυτό το βίντεο κλιπ. Νομίζω περπατάει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Φοβερή και τρομερή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αγαπημένο τραγούδι από Rolling Stones, διότι σαν σήμερα το 1964 οι Rolling Stones ακυρώνουν την προγραμματισμένη του στόχο.

τότε περιοδία στη Νότια Αφρική, ύστερα από το καλλιτεχνικό εμπάρκο που κήρυξε το Σωματείο Βρετανών Μουσικών κατά του καθεστώτος του Apartheid. Λοιπόν, σύμφωνα με ενημέρωση, γιατί το ψάχνουμε το θέμα, αναφέρομαι στο έκτακτο, στο εξαιρετικό αυτό πρόβλημα με το Μετρό Θεσσαλονίκης που έμεινε εκτός λειτουργίας. Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε όλο το μήκος της γραμμής, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια και αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις. Ευελπιστούμε γρήγορα να σταματήσει η ταλαιπωρία και η αναστάτωση του κοινού. Λοιπόν, έχουμε την κίνησή μας όπως αντιλαμβάνεστε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διενεργούνται οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αφιένα. Δεν έχασε ο ευτυχώς τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά θα παραμείνει για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη το χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία και από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Ισορρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρολακός σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν κυρίως εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Διεθνές Δικαστήριο, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Τους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης. Οι Νότιο-Αφρικανοί δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μένος. Μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Πάντως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Greco Latino, έτσι λίγο πειραγμένο το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», ένα πασίγνωστο ελληνικό pop τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε υπέροχα η Σοφία Αρβανίτη, σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102, Μιχάλης Ρακιντζής, αγαπημένος, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, επίσης αγαπημένος, λατρεμένος, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, θα μείνουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, και είσοδος από 20 ευρώ. Χωρίς είσοδο, είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Σαββίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα κάτι είπαμε, έχει μέρα, μάλλον δεν φταίει η μέρα. Έχουμε προβλήματα και με το μετρό, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε προβλήματα και με διακοπές υδροδότησης εκεί στην Πέτρου Συνδίκα και στις παρακείμενες οδούς. Έχουμε και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι, να μην λέτε ότι δεν έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Και φυσικά χαιρόμαστε για τα μηνύματα που έχουμε. Θέλω να πω για τη φίλη μου την Αθηνά που μου λέει: «Άρε φίλοι, τραγουδάρες», την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. «Είμαστε περήφανοι», μου λέει ο Άρης, «όπου όποτε αφανείς καλλιτέχνες, λογοτέχνες κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στον τοπικό εκεί τύπο και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και μεγαλείου. Ένα μεγάλο έβγε και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου έστειλες. Να σε καλά, φίλε Άρη από τα Τρίκαλα, πάντα μας στέλνεις υπέροχες εικόνες και το πόσημα εκεί και όχι μόνο». Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Και επειδή σας λέγαμε ότι αυτό το που σου καιρό θα είναι, στη μισή Ελλάδα θα είναι καλοκαιρινός, στην άλλη μισή θα είναι φθινοπορεινός, σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο χωρίζεται. Δηλαδή αύριο Σάββατο θα είναι, ας πούμε, μίνι καλοκαιράκι και την Κυριακή θα είναι φθινόπορο. Διαλέγεις και παίρνεις.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 9 του Οκτώβρη. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήρθε εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Λοιπόν, και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά η Τζένιφερ Λόπες το έχει πάει το γυμναστήριο σε άλλο level. Καλά, αυτή πρέπει να κάνει κάθε μέρα και 500 ώρες. Θα μου πεις, δουλειά της είναι, αλλά δεν είναι και τόσο πια δουλειά της. Έχει άλλες δουλειές, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, στα 57 της, μας δείχνει το απίστευτα γυμνασμένο της σώμα μετά το γυμναστήριο. Ενώ ο πρώην σύζυγός της, ο Ben Affleck, μίλησε για τις ειδικές αδικίες στην καριέρα της J-Lo. Στα 57 της, λοιπόν, η Jennifer Lopez συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας κουλουπού κουλουπού εθεάθη έξω από το γυμναστήριό της στη Santa Monica στην Καλιφόρνια, και φυσικά η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η εμφάνισή της όμως στο γυμναστήριο ήρθε την ίδια ημέρα που ο σύζυγός της, ο πρώην, ο Ben Affleck, μίλησε δημόσια για αυτήν, και μάλιστα αυτή τη φορά τα λόγια του δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση τους, αλλά κάτι που φαίνεται να τον έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση που θεωρεί ότι δεν έχει λάβει η J-Lo για τη δουλειά της ως ηθοποιός. Είμαι προκατηλημένος, λέει, τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Όμως η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό γούστο εκείνο που ψηφίζουν. Είναι μέρος, σου λέει, όλο αυτό μιας παράξενης υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά από τα προσωπικά τους στοιχεία. Εν ολίγης ότι αδικήθηκε ως ηθοποιός η J-Lo. Η σχέση τους για την ιστορία είναι από τις πιο πολύ συζητημένες ιστορίες στο Hollywood. Αρχικά είχαν πρώτο γνωριστεί το 2004, μετά σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2021, για την ιστορία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία όμως δεν είχε happy ending. Παρά τον χωρισμό όμως, και οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη σχέση. Δηλαδή μιλάνε με πολύ έτσι θαυμασμό και εκτίμηση, προς το παρόν τουλάχιστον, ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε συνεργάστηκαν επαγγελματικά και στην ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε J-Lo, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε με J-Lo και το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Ακ

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. It ain't you trying to kill that I quit on my thumb. Real never so bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. But this greatness is great. Balls of fire.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβάς, αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις Motor Oil στην Κορινθία. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σωστά, πολύ σωστά τα Άδη, η Miley Cyrus, η οποία επέστρεψε με το 10ο άλμπουμ στούντιό της, το Pez Persuades, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδόνυμο σκέτο, έτσι, Miley, πλέον φιγουράρει στο Instagram, στις 18 του Σεπτέμβρη, τώρα του 2026. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να έχουμε κάποιο πρόβλημα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και εγώ θα πάω τώρα από τη Miley Cyrus σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο έτσι στόλιζε το δωμάτιό μου στα μικράτα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Είχα δηλαδή μία φίσα με τους Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Η Def Leppard, λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε το Sheffield, ανακοίνωσαν μία εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027. Ζωή να έχουμε. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 2 του Μάρτη από την Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί 4 μήνες αργότερα στην Ιντιανόπολις. Το 2027 γίνεται, σου λέει, όλο και καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδία για το 2027 μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους Strats ως special guest. Την ερχόμενη άνοιξη θα κατακλείσουμε, λέει, τη Βόρεια Αμερική με μία βραδιά και όχι μόνο μία, γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες. Και γιατί μας το λένε αυτό? Διότι για τους fans των Def Leppard θα ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων στην Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη συναυλία των Def Leppard είναι ότι από κάθε εισιτήριο που πωλείται, $1 προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου, ένεκα το γεγονότος ότι ο κιθαρίστας των Def Leppard, ο Vivian Campbell, είχε διαγνωστεί με ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, είχε τελικά μια περιπέτεια την οποία όμως την ξεπερνάει και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του Live 2026 τον Ιούλιο που μας πέρασε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μια μοναδική συναυλία στο Hollywood, στη Φλόρινα, στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα, θα μπορούσαν βέβαια να περάσουν και μια βόλτα από τη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, στο Ελσαλβαντόρ, στην Κώστα Ρίκα, στην Κολομβία, στην Αργεντινή, στη Φλόρινα και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι Def Leppard έχουν κυκλοφορήσει και τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού Heroes από τον David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει και την επερχόμενη συλλεκτική τους κασετίνα Volume 4 και πρόκειται για μια έτσι νέα μίξη ηχογράφησης, πολύ σωστά τα λες Joe Elliot, που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard. Και για τη συνέχεια, let's get rocked.

Υπέροχο τραγούδι, Goo Goo Dolls, City of Angels ήταν η ταινία από το 1998. Και μιας και μιλάω για ταινίας, πάω και σε μια σειρά και να ευλογήσω έτσι τα γένια μας. Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡ τη μαύρη κωμωδία Το Παιδί, συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από το νέο κύκλο της σειράς. Μάλιστα, η επιστροφή του παιδιού συμπίπτει με την απονομή του βραβείου καλύτερη σειρά στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 του Οκτώβρη, στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το Παιδί, λοιπόν, επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο Το Παιδί ή Επιστροφή. Τα νέα αυτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ERT Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ERT 1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ERT, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, μαζί με την δημιουργική ομάδα της σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή σας λέγαμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Beer Festival, αλλά και η γιορτή μελιού, Honey, are you coming?

0: Ειδήσεις.
1: Καλές ειδήσεις. Καλησπέρα, Τόνια.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους. Έχουμε καλές ειδήσεις γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι επιστρέφει κανονικά στην λειτουργία του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα γύρω στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία το τι ακριβώς συνέβη. Αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση από την εταιρεία θέμα για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ήταν το πρόβλημα και σταμάτησαν για αρκετές ώρες τα δρομολόγια, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, διότι ήταν και η ώρα αιχμής επιστροφής από τη δουλειά
0: έτσι.
1: Για τους περισσότερους, για κάποιους μετάβαση ναι. στη δουλειά, έτσι, όπως εμείς ας πούμε, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Κάποιοι
1: όλα
0: πήγαν
1: καλά.
0: Και με τα πόδια από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει, υπήρξαν προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου.
0: Λογικό.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα έμειναν ανοιχτές οι πόρτες για πολλές ώρες. Έχει συμβεί σε όλους μας πια νομίζω, το έχουμε...
0: Ναι, το έχουμε,
1: το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Και φτάσαμε να λέμε καλά νέα το γεγονός ότι διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια.
1: Αλλά
0: είναι καλά τα νέα.
1: Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το μετρό έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που μόλις παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, έστω και αν είναι ένα μικρότατο πρόβλημα, σταματάει. Που είναι, εγώ θεωρώ,
0: πολύ
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παρά
0: ακριβώς.
1: Να συνεχίζει με πρόβλημα.
0: Βέβαια, δεν το
1: όμως έχει επιστρέψει κανονικά στη λειτουργία του και.
0: Οπότε θα γυρίσεις κανονικά με το μετρό.
1: Θα γυρίσουμε το βράδυ με το μετρό.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε λίγο θα σε ακούσουμε στις ειδήσεις των 7. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν. Αν και θέλω να σε κρατήσω μέχρι τις 7. Γιατί θέλω να πούμε κι άλλα. Ήθελα να σου πω για τον Νταμιάνο, τον Ντέιβι, τον Μάνεσκιν. Τι να κάνω, παντρεύτηκε. Το χάσα το κορμί πατριώτη. Εγώ για μένα λέω. Επειδή τα ξέρεις εσύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά.
0: Παντρεύτηκε, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, Χρήστο μου.
1: Πού είναι ο Νταμιάνο, δεν ακούω.
0: Πριν ακούσαμε τον Νταμιάνο, τώρα ακούμε Μόμπι.
1: Αυτός
0: ήρθε απλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Και ήταν πολύ
0: ωραία εκπληκτικός. Πήγαν εδώ συνάδελφοι και έβαλε επίτηδες αυτό το τραγούδι, το Honey. Διότι έχουμε γιορτή μελιού εδώ σε εμάς, δίπλα στη Χάντ, στον Τζαχάκο, μέχρι και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Χρήστο Χατζημίση, θα σε αποδεσμεύσω.

Όπως μας είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο Άκου να δεις τον 102 σε όλο το μήκος της γραμμής 1, καθώς τελείωσε το πρόβλημα η βλάβη ότι ήταν, θα περιμένουμε.

και νεότερες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε τώρα. Λοιπόν, βέβαια συνεχίζονται εκεί οι έκτακτοι διακοποί υδροδότησης, συγκεκριμένα στην Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα, και εκτιμόμενος χρόνος είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Σήμερα ήταν γενικά μια περίεργη ημέρα. Με PJ Harvey θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Πολύ Jean Harvey έχει γενέθλια. Γεννήθηκε στις 9 του Οκτώβρη του 1969, σβήνει τα 57 κεράκια. Αγγλίδα τραγουδίστρια, μουσικός, θηρουργός, μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες, περιουσίες θα έλεγα για κάποιο λόγο, την Άννα, στο χώρο της ροκ και εναλλακτικής μουσικής. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Εγνατία και στο κέντρο της πόλης και γενικότερα υπάρχει μια έτσι κινητικότητα, εξάλλου είναι και Παρασκευή, αλλά τώρα τουλάχιστον με το γεγονός ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 στο μετρό, θεωρητικά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Να περάσετε όπως αγαπάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται και εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος κουλουπού κουλουπού. Θα τα ξαναπούμε και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κανονικά λειτουργεί πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια είχαν σταματήσει λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών. Αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις τους, οι αλλοιείς επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δικτύου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους στην Αττική. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο σύμφωνα με τον διοικητή του Θριάσιου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η είσοδος του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, κανόντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη αύριο και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

χειροτέχνης, εφευρέτης, πειραματιστής, ζωγράφος, ποιητής, μικροβιομήχανος. Ένας άνθρωπος που έκανε τη φαντασία, την οφθαλμαπάτη, πλακάγει για τον τοίχο, καρέκλα, γραβάτα. Ο σουρεαλισμός στα χέρια του απέκτησε μια διάσταση εντελώς διαφορετική. Ίσως και να σας έχει κοιτάξει κάποιο από τα χαρακτηριστικά μάτια που αγαπούσε να ζωγραφίζει, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια γκαλερί. Ίσως να έχετε ανταμώσει με το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, την οποία αποθέωσε με την τέχνη του, ένα πρόσωπο που κατάφερε να αποτυπώσει με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Και αν έχετε σταθεί απέναντι σε κάποιον κύριο που φορά μια γραβάτα του, πράγματος ως σπάνιο, τότε είστε πραγματικά τυχεροί που βλέπετε τη ζωντανή ιστορία ενός τόπου, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Είστε τυχεροί, χωρίς υπερβολή, που βλέπετε ένα κινητό έργο τέχνης. Φίλες και φίλοι, μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας παρουσιάσει τον Πιέρο Φορναζέτη με όρους εμπορικούς, με όρους μιας αγοράς που δεν ξέρει από τέχνη και που χρησιμοποιεί όρους διαδικτύου. Ο Φορναζέτη είναι ένα μάτι, είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας, ένα καλαμπόκι σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, ζωγραφισμένος με τρόπο, σαν να μας κοιτάει όπου κι αν σταθούμε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτριες και τους ακροατές της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λούσιο Μπατίστη, Λαχαντσόνε Ντελ Σόλε, φίλες και φίλοι, 1971, μια μεγάλη επιτυχία της εποχής και βέβαια τον προαναφέραμε τον ήλιο του Φορνασέτη, ο οποίος μας κοιτά όπου και αν βρεθούμε, διότι «La canzone del sole» τι σημαίνει στα ιταλικά «Το τραγούδι του ήλιου». Ο Πιέρο Φορνασέτη γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1913 σε μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια στο Μιλάνο. Έμεναν σε μια πολυκατοικία που είχε χτίσει ο πατέρας στη συνοικία Σιτά Στούντι. Ήταν το πρώτο παιδί της φαμίλιας και ως τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά προκαθορισμένο μέλλον. Ο πατέρας, επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει ότι ο Πιέρο θα έπρεπε να ακολουθήσει τα βήματά του, αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις όμως, ο Πιέρο επέδειξε μία έμφυτη καλλιτεχνική κλίση. Πάντα θυμόταν το περιστατικό που τον καθόρισε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση όταν ως παιδί, ένα καλοκαιρινό πρωινό στη λίμνη, για πρώτη φορά, η πένα μου άρχισε να διαγράφει το περίγραμμα ενός ποδιού, μετά ενός σώματος και μετά ενός προσώπου. Έμεινα έκπληκτος», θα πει, «εκστασιασμένος και μεδαίος για αυτό το θαύμα και εξακολουθώ να εκπλήσωμαι κάθε φορά με αυτό το άνθισμα της εικόνας που έχω μέσα μου που αναδύεται από μόνη της». Στην εφηβεία του, να σκεφτείτε, διακοσμούσε το δωμάτιό του με μοτίβα οφθαλμαπάτες, μια γυναίκα στο παράθυρο πάνω στον τοίχο, αερόστατα που σκαρφάλωναν στο ταβάνι. Μαζί με την κλίση του στο σχέδιο, ο Φορνασέτη ανακάλυπτε τον αποφασιστικό χαρακτήρα του. Δεν έκανε πίσω στα σχέδια του μπαμπά. Έτσι, το 1932 γράφτηκε στην Ακαδημία Μπρέρα, αλλά αποβλήθηκε 2 χρόνια αργότερα για ανυπακοή και στη συνέχεια νάτος στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Καστέλ Σφορτσέσκο, στο Μιλάνο. Εκεί, δόξα τω Θεώ, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Φορνασέτη ξεκίνησε τη μελέτη τεχνικών χαρακτικής και εκτύπωσης, γεγονός που πολύ γρήγορα του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, τυπώνοντας βιβλία των έργων τους και λιθογραφίες. Από τον Αλμπέρτο Σαβίνιο ως τον Φαμπρίσιο Κλέρισι, από τον Τζόρτζιο Ντεχίριχο και έως τον Μάσιμο Αμπίλι. Πειραματιζόταν καθημερινά σε μορφές εκτύπωσης και κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικά γραφικά εφέ σε μεταξωτά μαντήλια. Μεταφυτικό, οφθαλμαπάτες, σουρεαλισμός. Φορνασέτη μεγάλωνε πια, αλλά το παιδί, ή μάλλον τα όνειρα και τα σχέδια που έκανε από παιδί, ήταν πάντα εκεί. Μπορούσε πλέον να τα μετεξελίξει, ορίμαζε και ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, στην 5η Τριενάλε του Μιλάνο, το 1933, εκθέτει τις πρώτες δημιουργίες του. Σειρές από σταμποτά φουλάρια που απεικόνιζαν τα λεπτουργήματα μιας πανοπλίας και ένα τραπεζομάντιλο σπαρμένο με αρχαιότητες. Φορνασέτη εξέφραζε πλέον τον κεντρικό πυρήνα του στυλ του. Εκλεκτισμός. Είμαστε πλέον στα χρόνια στα οποία, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτισμός αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη, κυρίως βέβαια στην αρχιτεκτονική, και το καταφέρνει με αυτό που λέει το όνομά του. Εκλέγω
επιλέγω στοιχεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και συνθέτοντάς τα καταλήγω στη δημιουργία της τελικής μορφής του έργου. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει, αλλά και το πάθος του για την εκτύπωση, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ο Πιέρο Φορνασέτη δημιουργεί μια σειρά απογραφιστικά έργα περιορισμένης έκδοσης. Ημερολόγια, δώρα, διαφημιστικές αφίσες, θεατρικά προγράμματα, εξώφυλλα περιοδικών. Εκδοτικές ιδέες που σχεδιάστηκαν και επαρήχθησαν κατόπιν παραγγελίας ή έτσι, για ευχαρίστηση, εκφράζοντας με διάφορες μορφές πλέον την αντίληψή του για την επίσημη κομψότητα και το όραμά του για τον κόσμο.

Τι το σκύπα, φίλες και φίλοι, στο Βίβερε. Κι αν η θεματική, ή μάλλον ένα χαρακτηριστικό της θεματικής του Φορνασέτη μας έδωσε τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, τα χρόνια στα οποία βρεθήκαμε μας έδωσαν το δεύτερο τραγούδι, μιας και μιλάμε για ένα άσμα του 1938. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής από το 1939 αρχίζει να δημοσιεύει τα έργα του στο περιοδικό σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Ντόμους που εξέδιδε τότε ο Γιο Πόντι, που είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο Πόντι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν όποιος και όποιος. Εκ των σημαντικών παραγόντων του ιταλικού σχεδιασμού, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αρχιτέκτονας, ο σχεδιαστής, ο εκδότης, ο δάσκαλος. Αυτός ήταν ο Πόντι και ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν το Φορνασέτη και θα του ανέθετε δουλειές για αλμανάκ, τα οποία ξεκίνησαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά που θα τους ενέπνεαν για μια μεγαλύτερη σειρά που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τον πόλεμο και θα τελείωνε το 1950. Στο χαρτί του Φορνασέτη γεννήθηκαν ιδέες, προέκυψαν θέματα και καθορίστηκαν χαρακτήρες για μια τεράστια ποικιλία. Οι δύο άνδρες ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο με τον ορισμό και τη σημασία της διακόσμησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, αλλά και με την όλη έννοια της αρχιτεκτονικής και πάνω απ' όλα τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Έχοντας το δικό του ατελιέ, ήδη από το 1940, ο Φορνασέτη έβαλε ως στόχο να παράγει καθημερινά αντικείμενα εμπλουτισμένα με το είδος της διακόσμησης που θα έφερνε την τέχνη και κατ' επέκταση την ομορφιά στα σπίτια των απλών ανθρώπων, όπως έλεγε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του ατελιέ του, η αρχή της πρακτικής τρέλας, όπως το αποκαλούσε. Ο Φορνασέτη πίστευε και έκανε πραγματικότητα την παντριά της δικιάς του δημιουργικότητας σε τέλεια αρμονία με τη χρησιμότητα ενός αντικειμένου. Πορσελάνινα είδη με ζωγραφιές, έπιπλα ή αξεσουάρ επίπλωσης όπως πλακάκια με το πρόσωπο που θα συναντήσουμε σε λίγο και βέβαια ο κλασικός ήλιος Φορνασέτη πάνω σε φουλάρια ή σε πλακάκια τείχων με ακτίνες σαν φλόγες αλλά και με μάτια στο στόμα. Εδώ όμως οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι βασικό. Τα έργα του δεν ήταν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά σειρές αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το κλίμα, τη σειράς δηλαδή, το θέμα των παραλλαγών είναι κεντρικό στη δραστηριότητα του Φορνασέτη και θα φτάσει βέβαια κάποτε στην μεγαλύτερη σημασία του στη σειρά Τέμα Βαριατσιόνι. Όμως εδώ θέλουμε πλέον μία γυναίκα. Η γεννημένη στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 1874, Λίνα Χαβαλιέρη, ήταν φίλες και φίλοι για πολλούς η ομορφότερη σοπράνο της εποχής της. Ορφανή από γονείς, την έκλεισαν από νωρίς η κρατική λειτουργή σε ένα καθολικό μοναστήρι, αλλά το κορίτσι το έσκασε και πήγε στο Παρίσι, πιάνοντας δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα καφέ. Ποιος θα το έλεγε ότι μια μέρα θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Ερίκο Καρούσο στην όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Γιορντάνο και από εκεί συντροφιά στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για την πρώτη εκτός Ευρώπης παράστασή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1906. Η σχέση της με τον Ρώσο πρίγκιπα Μπαριατίντσκι δεν πήγε μακριά. Βλέπετε, τόσο οι γονείς του όσο και ο τσάρος Νικόλος ο δεύτερος δεν τους επέτρεψαν να παντρευτούν. Το 1914, την παραμονή των 40 γενεθλίων της, η ομορφιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Είχε τη δικιά της στήλη για μακιγιάζ στο περιοδικό Φέμινα, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Τα μυστικά της ομορφιάς», λανσάρισε το δικό της άρωμα
με το όνομα Μόνα Λίσα, έκανε σινεμά και παντρεύτηκε 4 φορές. Μετά από όλα αυτά, αξίζει νομίζω να την ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σε μια ηχογράφηση του 1911, στο «L'altra notte in fondo al mare» από τον Μεφιστοφελή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη Πιέρο Φορνασέτη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Από νωρίς θα λέγαμε με την αγαπημένη την Τίνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στο Σωτήρι βέβαια. Την καλησπέρα μας στον Άκη και στην Τατιάνα, στη Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, την Ανά, το Στέλιο να μην ξεχάσουμε, την Πατρίτσια μας και βέβαια το Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νεάπολη. Σας είχαμε πει νωρίτερα φίλες και φίλοι ότι η ηχογράφηση ήταν του 1911. Φάνηκε αυτό, αλλά από ιστορικής άποψης πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε την Λίνα Γαβαλιέρη στο Λαλτρανότι Φονταλμάρε από τον Μεφιστοφελή του μεγάλου συνθέτη, ποιητή αλλά και λιμπρετίστα Αρίγκο Μποϊτού. Φεβρουαρίου του 1944, φίλες και φίλοι, η Γαβαλιέρη ήταν ακόμη μια πανέμορφη γυναίκα 69 χρόνων που ζούσε με τον ιταλικής καταγωγής αλλά αμερικανό πολίτη σύζυγό της στη Φλωρεντία. Από το βάθος τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν. Το υπηρετικό προσωπικό τρέχει στο καταφύγιο. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν οι καβαλιέροι με τον άντρα της. Αλλά, φοβούμενοι μήπως ο βομβαρδισμός προκαλέσει μεγάλες φθορές, έμειναν λίγο πίσω για να βάνουν οι άνθρωποι σε μία τσάντα τα πολύτιμα κοσμήματά τους. Στο δρόμο για το καταφύγιο, όπου τους περίμενε το οικιακό προσωπικό, οι βόμβες των αεροπλάνων τους έκαναν κομμάτια. Έξι χρόνια αργότερα, ο Φορνασέτη, φίλες και φίλοι, ξεφυλίζει ένα περιοδικό και πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία με το πρόσωπο της Καβαλιέρη. Κλονίζεται, το ερωτεύεται. Και έτσι, το 1952 αρχίζει να εργάζεται σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η πιο διάσημη και εμβληματική σειρά του, η σειρά που προαναφέραμε με τίτλο «Τέμα Εβαριατσιούνι». Ξεκινώντας από το πορτρέτο της Καβαλιέρη, άρχισε την αναπαράστασή του που θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Η Καβαλιέρη με το Φορνασέτη μετατρέπεται σε ένα αρχέτυπο ενιγματικής κλασικής ομορφιάς που εμφανίζεται με περισσότερους από 400 τρόπους. Απλά, στην ιστορία, καλές είναι και οι υπερβολές σε τίτλους, έμεινε ως η γυναίκα με τα 1000 πρόσωπα. Πότε σαγηνευτική λοιπόν, πότε μυστηριώδης, πότε έκπληκτη, με γυαλιά ή με στέμα, με μάτια κλειστά ή ανοιχτά, το πρόσωπο της Καβαλιέρη θα γίνει το έμβλημα του Φορνασέτη και της τέχνης του και ακόμη είναι βέβαια στα χέρια πλέον του γιού του Μπαρνάμπα, σε μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα, πορσελάνες, πιάτα τείχων, πλακάκια, όλα σε σειρές. Ο Φορνασέτη, το είπαμε και νωρίτερα, δεν έκανε ποτέ μεμονωμένα αντικείμενα. Ακόμη κι αν βρεθείτε σε κάποιο σπίτι, κάποιο τυχεράκια φίλου που έχει στον τοίχο του ένα πιάτο, να ξέρετε πως δεν φτιάχτηκε μόνο του, αλλά ως κομμάτι μιας σειράς, που φτάνει κάποια στιγμή από μια εποχή μάλιστα και μετά και στις γραβάτες, οι οποίες ωστόσο έχουν πάψει δυστυχώς να παράγονται και ως εκ τούτου μόνο διαδίκτυο και σε τιμές σκληρές ομολογώ. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που έκανε περισσότερα από 13.000 έργα, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν παρήχθη μόνο του. Η σειρά με την Καβαλιέρη
κερδίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό συγγραφέων και διανομένων. Ο Αλμπέρτο Μοράβια αφιέρωσε ένα κείμενο στις άπειρες παραλλαγές του προσώπου της Καβαλιέρη, ενώ το 1971 ο Χένρι Μίλλερ επέλεξε ένα από τα διακοσμητικά της σειράς για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «My Life and Times». Το Φορναζέτη, η κληρονομιά της μεγάλης ιταλικής παράδοσης, βρισκόταν ακριβώς στο σχέδιο, στην καθημερινή πρακτική του σκίτσου και της αντιγραφής. Η αυστηρότητα και η απλότητα του ύφους ήταν το θεμελιώδες αντίδοτο ενάντια στον ναρκισισμό του τέλους του 19ου αιώνα που ο ίδιος απεχθανόταν. Φορναζέτη, ακόμη και μέσα από τις σειρές του, παραμένει πιστός στον εκλεκτισμό, τον οποίο παντρεύει με τον κλασικισμό, την ίδια ώρα που ποτέ μα ποτέ δεν σταματά να κλείνει το μάτι στο ονειρικό. Τα τραπουλό χαρτά του, για παράδειγμα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, παραπέμπουν στο μεγάλο Μπραμάντε, ο οποίος, με το να μη ζωγραφίζει τα πόδια των ηρών της αποκαθήλωσης του Ιησού, για παράδειγμα, έδινε την αίσθηση πως όλοι αιωρούνται, πως βρίσκονται ήδη όλοι μαζί στον ουρανό, σαν σε δευτέρα παρουσία. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Μπορεί κάποια στιγμή να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας σε ένα καθώς πρέπει μπάνιο, βέβαια, σε κάποια γκαλερί, ή ακόμη αν θέλετε και στους τοίχους μιας γκαλερί ή και στο σπίτι ενός φίλου, και να δείτε ένα μάτι το οποίο θα σας κοιτά. Είναι το μάτι αυτής εδώ της συγκεκριμένης γυναίκας την οποία ερωτεύτηκε. Εμείς θα βάλουμε μάτια και γυναίκα στο «Όκι τη ραγκάτσα» του Γιάννη Μοράντι. Ήταν το τραγούδι της Ιταλίας στο διαγωνισμό της Eurovision του 1970.

Τζιάνι Μοράντι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κιντι Ραγκάτσα, 1970, και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακουμπάμε μόνο λόγω θεματικής σε ό,τι αφορά τα μάτια της κοπέλας, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά είναι και στην εποχή στην οποία μπαίνουμε. Συγκεκριμένα είμαστε, θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 60 και του 70, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματικά ο μεγάλος Φορναζέτη θα δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι πολύ απλά κλήθηκε να επιλέξει. Μετά και την εκ νέου ανακάλυψη του ιταλικού κλασικισμού που προωθήθηκε από το καλλιτεχνικό κίνημα Νοβεσέντο Ιταλιάνο της εποχής. Το έργο του Φορνασέτη εμπνέεται αφενός από τον Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, τον Ζιώτο, γενικότερα τις τοιχογραφίες της Αναγέννησης και αφετέρου από την μεταφυσική ζωγραφική. Αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται στο Φορνασέτη μέσα από τη δεξιοτεχνία που διέκρινε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

ο αλχημιστής Φωρνασέτη. Ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του όχι σχεδιαστή, αλλά μάλλον καλλιτέχνη της αναγέννησης. Ήταν πλέον, παγκοσμίως γνωστός. Αλλά, όπως προείπαμε, τις επόμενες δύο δεκαετίες τα πράγματα επρόκειτο να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 60, ένας, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, φονταμενταλιστικός ορθολογισμός κυριαρχεί στην καλλιτεχνική και βιομηχανική σκηνή, υποτάσσοντας την μορφή στη λειτουργία. Και όταν υποτάσσεις τη μορφή στη λειτουργία, τι κάνεις? Στιγματίζεις τη διακόσμηση ως περιττή και εσφαλμένη. Ο φίλος, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Φωρναζέτη, ο Πόντι, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ο Φωρναζέτη αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζει απτόητο στην πορεία του, συνέχεια επαναστατικός, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις μόδες που δεν τις επιβάλλουν πλέον οι ίδιοι σχεδιαστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η βιομηχανία. Αυτή η επιλογή του θα τον απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως θα γίνει αφορμή για να χωρίσει από το φίλο της ζωής του, τον Πόντι. Ρίχτηκε στη ζωγραφική, βυθίζοντας σε χρώματα και σε σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες την ανάγκη του να ξεφύγει από την πραγματικότητα που δεν τον αντιπροσώπευε πλέον. Μια πραγματικότητα στην οποία, φίλες και φίλοι, ούτε καν η χειροτεχνία φαινόταν να έχει θέση, μιας και όλα είχαν παρασυρθεί πλέον από την ξέφρενη βιομηχανική λογική με καθαρά οικονομικούς

Το 1984 ανοίγει στο Λονδίνο η γκαλερί Themes and Variations με πρωτοβουλία της Lillian Fawcett και της Julian Medda. Μια πρωτοβουλία η οποία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Φορνασέτη, αν και ομολογουμένως ο ίδιος επανέρχεται με τους δικούς του πάντα όρους στην τέχνη, παρουσιάζοντας το 1980 την πρώτη του κολεξιόν από γραβάτες. Ένας πραγματικός σεισμός στον χώρο της τέχνης και κατ' επέκταση της μόδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλώντας για το Φορνασέτη, μην περιμένετε μαζική παραγωγή. Με ειλικρίνεια σας το λέω. Μεγάλος δεν είσαι μόνο επειδή δημιουργείς ή κάνεις μεγάλα πράγματα. Μεγάλος είσαι και όταν τα υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους. Ξέρετε, στην κοινοτοπία του χρηστικού αντικειμένου και στον αυτοσκοπό της τεχνολογίας, Φορνασέτη αντιπαράθεσε την αγάπη για τα καλοφτιαγμένα χειροτεχνήματα και τη διακόσμηση. Σε εποχές σκληρού ορθολογισμού και πρακτικότητας, πρότεινε, θα έλεγε κανείς, σαν ένα είδος προβοκάτσιας, τη φαντασία και το καπρίτσιο. Όχι ωστόσο ως αυτοσκοπό, αλλά σαν έναν τρόπο και μία μέθοδο για να ανακαλύψουμε όλοι εκ νέου το αντικείμενο, να το ιδιοποιηθούμε ξανά, κοιτάζοντάς το και όχι μόνο χρησιμοποιώντας το. Για να το καταφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, ο Φορνασέτη κατέφυγε σε μια παλιά τεχνική που δεν ήταν άλλη από την κατάργηση των ορίων μεταξύ καλλιτέχνη και τεχνίτη.

Ποιος εκ τούτου σκεφτήκαμε τον υπέροχο Αντριάνο Σιρεντάνο στο τραγούδι «La Mezzaluna», το μισό φεγγάρι.

ξεχώρισε για μια ιδιαίτερη αισθητική οράματος που συνδύασε την ειρωνία ώρες-ώρες, τον σουρεαλισμό και τον κλασικισμό με αναφορές, όπως είπαμε, στην τέχνη της αναγέννησης, στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μας είπε, όπως μας είπαν τόσοι και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες του αιώνα αυτού, πως δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται να εξυγχρονίζει το κλασικό. Στις 9 Οκτωβρίου του 1988, σε ηλικία 74 χρόνων, ο ανυπόταχτος αριστοκράτης Φορναζέτη μπαίνει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνας. Αλλά τι έγινε? Η καρδιά του δεν άντεξε, φίλες και φίλοι. Τον πρόδωσε. Ήταν η μέρα που η τέχνη έχανε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε από τα λόγια του πολύ μεγάλου Ιταλού βιομηχανικού σχεδιαστή Έτορε Σότσας στο βιβλίο του Πάτρικ Μοριέ με τίτλο Φορνασέτη Practical Madness. Πιστεύω, είπε ο Έτορε, ότι ο Φορνασέτη μια μέρα, όταν ήταν νέος, είχε ένα απίστευτο όραμα. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή νύχτα, αλλά πρέπει να είδε ξαφνικά ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις αναποθέσεις μορφών και αναμνήσεων να γίνονται κομμάτια. Φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι αν δεν είχε μείνει τίποτα στο έδαφος παρά μόνο ένα στρώμα από συντρίμια και σπασμένα πράγματα, και αν αυτό ήταν το μόνο πάτωμα για να περπατήσει, αν ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει σε αυτό το μαλακό έδαφος μιας άμορφης χωματερής θραυσμάτων και συμβόλων χωρίς πλαίσιο, τότε αυτός, ο Φορναζέτη, θα ξανάχτιζε τον κόσμο. Πιστεύω, συνεχίζει ο Έτορε Σότσας, ότι ήταν κάπως έτσι, ότι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων, των λίθων, των βουνών, των δέντρων, των ουρανών, των βροχών, των μνημείων, των νεκροταφείων και άλλων αντικειμένων, το οποίο στο μυαλό μας είναι οργανωμένο σε αυτό που ονομάζουμε κόσμο, γι' αυτόν είχε γίνει πραγματικά κομμάτια. Διαθέτοντας αυτές τις τεράστιες αποσκευές από φιγούρες και τμήματα καλά επιλεγμένων, αυστηρά ελεγμένων και αναδιοργανωμένων μεταφορών, ο Φορνασέτη στο τέλος άρχισε να σχεδιάζει αυτή την μεγάλη, τεράστια, ποιητική, άπειρη νέα μεταφορά. Και σε αυτή τη μεταφορά, φίλες και φίλοι, λέμε εμείς, κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα χείλη. Μπέλελε του Ελάμπρα, το τελευταίο μας τραγούδι, όμορφα τα χείλη σου, από τον Λούχα Μπαρμπαρόσα του 1984. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης που από τις 4 το απόγευμα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το μετρό προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 το απόγευμα και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη θέμα και γι' αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά από τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Και περιμένουν τώρα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία στο κέντρο της πόλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κατεγραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.
11: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα. Τα δικά σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που σας απασχολεί, φωτογραφίες, βίντεο, γράπτο μήνυμα, ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Χατζημί, σε αυτή την ώρα σε εξέλιξη πορεία στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχετε το νου σας. Η ταλαιπωρία που είχαν οι επιβάτες του μετρό λίγο νωρίτερα, επί 2,5 ώρες, έληξε αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό λειτουργεί κανονικά. Να ξέρετε ότι αύριο βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα κλείσει το κομμάτι εκείνο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30, ενώ όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί τις εργασίες του μετρό, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία και τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις υποδομές. Αυτά είναι γρήγορα αυτά που μας απασχολούν στην πόλη αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα παίζει στο Παγκρίτιο Ελλάδα-Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών του 2027. 0-1 είμαστε πίσω, λίγη σε λίγο το ημίχρονο και ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο να μας λέει για τον Πιέρο Φορναζέτη, ο οποίος ήταν και τι δεν ήταν ο άνθρωπος, μας είπε την ιστορία του μέσα σε μια ώρα ο Θανάσης Βικόπουλος, μεταξύ άλλων και σχεδιαστής μόδας. Εγώ για να θυμίσω για τους σχεδιαστές μόδας σας πω μια ιστορία. Προετών παίρναν από έναν τηλεοπτικό σταθμό συνέντευξη από τον αείμνηστο Ζάχο Χατζηφωτίου, γνωστό για την αθυροστομία του και όχι μόνο, και τον ρωτούσαν για την Μύκονο, την αγαπημένη, το αγαπημένο του νησί, που εκείνο τον καιρό φαινόταν να αναβαθμίζεται σε πόλο έλξης και μάλιστα γνωστών και celebrities, οι οποίοι αγόραζαν σπίτια κοντά στο δικό του. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου πώς του φαίνεται που διάφοροι γνωστοί και celebrities παίρνουν σπίτια κοντά στο δικό του, ο ίδιος αναρωτήθηκε ποιος celebrity πήρε σπίτι κοντά στο δικό μου, και όταν του είπαν για κάποιον γνωστό σχεδιαστή μόδας με τη γνωστή του φλεγματικότητα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου γύρισε και είπε στη δημοσιογράφο «Μα αυτός είναι ράφτης».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα των Ελετών, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Κυριακή και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, αλλά και τον ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο, ως πεδίο πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών το ποδόσφαιρο, ιστορική έρευνα, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, την ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες, οι ιδρυτές, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το πεδίο αυτού του τριήμερου συνεδρίου που αξίζει να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε στις 4 και θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε η ομάδα του ΠΑΟΚ όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης, στους νέους, στους οπαδούς, στα αυτή την πόλη που εδώ και 100 χρόνια, έναν αιώνα, ζει μαζί της. Αύριο το μεσημέρι, στην ενότητα οπαδικές κοινότητες, ο μιλητής θα είναι και ο Θωμάς Σιώμος, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το Fade Out εδώ, τώρα όπως είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, και θα μιλήσει για τις οπαδικές κοινότητες του Δικεφάλου. Οπότε να πάτε, να ακούσετε τι θα λεχθεί σε αυτό το συνέδριο. Θα δούμε και τα συμπεράσματα. Ένας αιώνας ζωής είναι αυτός για το Δικέφαλο.

0: έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πριν από ένα μήνα περίπου, στην Καλαμαριά, στην Οδό Αιγαίου, είχε πέσει ένα δέντρο σε παιδική χαρά την ώρα που βρίσκονταν εκεί παιδιά με γονείς και μάλιστα λίγο έλειψε να θρυνήσουμε θύματα αφού τραυματίστηκαν μια μητέρα με το παιδί της. Ένα μήνα μετά και όπως διαβάζουμε στην παράλλαξη, το δέντρο είναι ακόμη εκεί, πεσμένο και η παιδική χαρά αποκλεισμένη με κορδέλες προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση. Και αυτό γιατί υπήρχε λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πτώση του δέντρου εισαγγελική παρέμβαση και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου. Ειδική δασολόγος λοιπόν από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πήγε στο σημείο και με ειδικό ακουστικό τομογράφο δέντρων διαπίστωσε, έλεγξε το εσωτερικό, τον κορμό του δέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του κορμού αλλά και η επικινδυνότητα των υπολείπων δέντρων και με αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία κατάφερε να δει ό,τι είναι να δει η ειδική επιστήμονας και έχει καταθέσει ήδη το πόρισμά της στην εισαγγελία. Ωστόσο, το δέντρο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, εφόσον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, δεν μπορούν από τον Δήμο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα πριν βγει επίσημο πόρισμα. Περιμένουν λοιπόν τώρα την επίσημη απάντηση από την εισαγγελία ή αφότου πήρε το πόρισμα η εισαγγελία να πει τι έγινε, έτσι ώστε να μετακινηθεί το δέντρο που επί ένα μήνα έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παιδιών σε μια παιδική χαρά σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Καλαμαριάς.

Έχω και Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Εναλλάσσονται και οι δύο ταυτόχρονα εδώ, ένας μετά τον άλλον. Να υπάρχει ποικιλία, αυτό είναι. Όταν είναι η εκπομπή καλή, έχει δύο ραδιοσκηνοθέτες απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον οδηγό Μισελέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, η νέα επιλογή του οδηγού Μισελέν για την Ελλάδα για το 2027 που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, 20 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά πέρα από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σαντορίνη, διευρύνοντας έτσι τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Και τι είναι ο οδηγός Μισελέν? Ο οδηγός Μισελέν είναι... ξεκίνησε αρχικά ως ταξιδιωτικός οδηγός. Και το όνομα το πήρε από τα γνωστή εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων. Στις αρχές του 1900, λοιπόν, τα ταξίδια με αυτοκίνητο δεν ήταν διαδεδομένα, γιατί δεν ήταν και πολύ αξιόπιστα τα αυτοκίνητα. Και έτσι η εταιρεία που κατασκεύαζε τα ελαστικά για να βάλει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα του κόσμου δημιούργησε ένα οδηγό αποδράσεων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και στις αρχές του 1900 δημοσιεύτηκε ο πρώτος οδηγός Μισελέν και απευθυνόταν στους 3.000 κατόχους αυτοκινήτων της Γαλλίας. Δωρεάν δόθηκε αυτός ο οδηγός και περιείχε πληροφορίες από διάφορα ταξίδια. Μερικά από αυτά ήταν σημεία αλλαγής ελαστικών, πρατήρια καυσίμων αλλά και εστιατόρια. Και από το 1926 και μετά στον οδηγό προστέθηκαν τα περίφημα αστέρια Μισελέν, έτσι ώστε στο χάρτη να απεικονίζονται κάθε σημείο που επισκέπτης θα βρει φαγητό. Και τι είναι τα αστέρια Μισελέν? Τα αστέρια, λοιπόν, Μισελέν, ανάλογα με τη διαβάθμιση, είναι τα εξής. Ένα αστέρι σήμαινε και σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι το εστιατόριο έχει καλό φαγητό που αξίζει να σταματήσει κάποιος για να το γευτεί. Δύο αστέρια Μισελέν, ότι αξίζει επίσκεψη ακόμα και αν χρειαστεί να βγεις από το δρόμο σου και να κάνεις μια παράκαμψη για να πας να φας σε αυτό το εστιατόριο. Όσον αφορά τα τρία αστέρια Μισελέν που είναι και το κορυφαία διάκριση, είναι εστιατόριο για το οποίο αξίζει να κάνεις επί τούτου τη διαδρομή, να είναι δηλαδή αυτό το εστιατόριο ο προορισμός σου για να γευτείς το φαγητό. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη ποια θα είναι αυτά τα εστιατόρια. Σιγά σιγά ας μπούμε πρώτα με το καλό σε αυτόν τον οδηγό και μετά θα δούμε και τα αστέρια που θα πάρουμε.

Λάφει η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μετά τον Όλυμπο και η Πρέσπα. Λοιπόν, η μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο.

γιατί πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού και από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λίμνη. Η Μεγάλη Πρέσπα, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Προστατεύεται ήδη από τη σύμβαση Ραμψάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο μετά τον Όλυμπο να έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια περιοχή που θα μπει στο κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και γιατί όχι, πρόκειται για ένα υπέροχο μέρος που μάλιστα προωθείται και από τις τρεις χώρες, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Άντε να δούμε νέες τελετές πλέον και για εκεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτίριων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, καθώς προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς και επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθιας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφρυτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες αλλοτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Bongo Jam's speciality.
1: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι πρώην σύζυγος δημοσιογράφου Μαλβίνα Κάραλη. Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά. Εκεί έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του. Έκανε διάφορες χειρονακτικές δουλειές. Δυο φορές παντρεύτηκε, απέκτησε δύο γιους. Μέσα στα εμβληματικά του έργα είναι και το ιστορικό έργο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βιογραφία για τον Άρη Βελοχιώτη. Είχε γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια, αφορισμούς, εγχειρίδια, τα πάντα. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας. Την ανακοίνωση την έκαναν για το θάνατό του οι εκδόσεις «Τόπος» και έγραψαν «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος». Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή. Καλό του ταξίδι, είναι σημαντικός συγγραφέας. Όσα βιβλία του διάβασα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά όσα διάβασα ήταν εξαιρετικά.

Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι και ανοίγει για το κοινό. Για όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην τους λέει τίποτα το όνομα Χαμζά Μπέι, τους λέει όμως το Αλκαζάρ. Το εντυπωσιακό, πέρασα και το είδα και από έξω και λίγο από μέσα όσο μπόρεσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επιβλητικό. Παραδίδεται λοιπόν αύριο το βράδυ, γίνονται εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού. Μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από σκαλοσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόκειται στην ουσία για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα έχει και διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θα είναι ανοιχτό από Τρίτη ως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κλειστό τις Δευτέρες. Θα ενταχθεί και αυτό στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, εξού και το όνομα με το οποίο ταυτίστηκε το ίδιο το μνημείο. Κάποιοι παλιότεροι θα θυμάστε ότι μετά το Αλκαζάρ υπήρχαν εκεί και παπουτσάδικα, τα γνωστά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια έφυγαν από εκεί προκειμένου το μνημείο να αναστηλωθεί και τώρα παραδίδεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Να πάτε να το απολαύσετε, να το δείτε, είναι υπέροχο.

Η Νατάσα λέει ότι στην Καβάλα έχουν Χαλίλ Μπέι, αντίθετα με εμάς που εγκαινιάζεται εδώ το του Χαμζά Μπέι. Και σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα play-off του Euro Under 21 του 2027 και η Εθνική Ελπίδων για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Ελλάδα, 9 και 17 Νοεμβρίου 2026 οι διπλοί αγώνες. Το Euro 2021 θα γίνει από 16 έως 3 Ιουλίου 2027, οι αγώνες στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας, στις πόλεις Ελμπασάν, Βελιγράδι, Μπατς Κατόπολα και Τίρανα και ελπίζουμε να είμαστε εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. 3 συλλήψεις. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: ECOFIN. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς του για διάφορους λόγους. Κυριότερος είναι φυσικά τα αποτελέσματα της ομάδας, η απόδοση ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Η Λειψία λοιπόν όμως στη Γερμανία βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς της για ένα και μοναδικό λόγο. Και αυτός είναι τα λουκάνικα που σερβίρονται στο γήπεδο. Λοιπόν, ακούγεται περισσότερο περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα και πολλά άλλα στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Η Λειψία λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με μια τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία του γηπέδου και να αναθέσει την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρεία. Μόνο που η νέα εταιρεία άλλαξε τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα. Όπως λένε οι οπαδοί, αυτά που σερβίρονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν, αλλά ακόμα και τα συνοδευτικά είναι χάλια. Οι πατάτες, το ψωμί κτλ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια και μάλιστα πάρα πολλά στα social της ομάδας. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς, μέχρι που αναγκάστηκε η ομάδα να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία. Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φραγκφούρτη θα υπάρχουν αλλαγές στα λουκάνικα, στα ψωμάκια και αναλόγως και στα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται στο γήπεδο και στους επόμενους εντός έδρας αγώνες θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνονται εκτός αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους για να προχωρήσουμε και ενδεχομένως σε επόμενες. Αυτά είναι προβλήματα σε μεγάλες ομάδες.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, εξαιρετικά όπως κάθε μέρα, η καλύτερη παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. 693-0078-228, πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντι και εγώ μαζί του. 693 λοιπόν, 0078-228 ο αριθμός Viber και πάμε στο Περού όπου έγιναν δημοτικές εκλογές. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμένα μας οι δημοτικές εκλογές, αδερφές, στο Περού. Και όμως, λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Περού, νικητής στην Κάλπη σε ένα ορεινό χωριό του Περού είναι ο επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος της περιοχής και το θέμα είναι όχι ότι είναι νικητής ο τύπος αυτός, αλλά ότι ο αρχηγός αυτού του κεντροαριστερού κόμματος που βγήκε νικητής σε αυτές τις εκλογές ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι. Όχι ένα, αλλά δύο ονόματα αντιφατικά με αυτό που πρεσβεύει. Πέρα λοιπόν από το τελικό αποτέλεσμα, το έκλεψε την παράσταση το όνομά του. Ο ίδιος εξήγησε ότι ήταν μια χαζομάρα των δικών του όταν τον έδωσαν αυτό το όνομα. Ωστόσο μοιάζει απίστευτο ότι ένας τύπος ο οποίος είναι κέντρο αριστερός και μάλιστα ηγείται ενός τέτοιου κόμματος έχει δύο ονόματα από τους πιο στιγερούς φασίστες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να τιμήσει ούτε κατά το ελάχιστο τα δύο ονόματά του.
1: Νέγροι εργάτες και τουρίστες Ιαπωνέζοι τη νυχτερινή κοστολογούσαν μοναξιά τους.

με δέχτηκες γλυκά. Μου βγάλες το σακάκι, εισέπνευσα βάθια να αρχίσω να μιλάω. Όμως δεν πρόλαβα ούτε λέξη να ξεστομίσω, γιατί λευκή σου σάρκα μου σκέπασε.

Το 1968, ένας άνδρας 21 ετών από την Φιλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φιλανδικά μάρκα, 500 ευρώ σημερινές, μεσημερινά χρήματα, τόσο αντιστοιχή με εκείνη της εποχής δηλαδή. Και για έναν άντρα 21 χρονών που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, πήρε μια απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει τα χρήματα. Ωστόσο μετά ο άντρας αυτός μεγάλωσε, σπούδασε, υπηρέτησε 3 φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, έχασε ένα παιδί, πέθανε η σύζυγος. Ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αυτό που το κατέτρωγε πάντα ήταν εκείνο το πορτοφόλι με τα χρήματα. 6 δεκαετίες αργότερα σήμερα αναζητά εν αγωνίως τον ιδιοκτήτη αυτού του πορτοφολιού για να του επιστρέψει τα χρήματα. Προσπάθησε να τον βρει, ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μέσω του διαδικτύου και το social media αναφέρει τι έχει γίνει και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την αναζήτησή του. Σήμερα υπολογίζει ότι εκείνα τα χρήματα είναι 850 ευρώ. Έχει κάνει ήδη μια δωρεά στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στο Λάχτη με αυτά τα χρήματα για να εξηλαιωθεί από τις τύψεις που νιώθει ακόμα και σήμερα, ωστόσο εξακολουθεί, όπως λέει, να αναζητά τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, όχι μόνο για να του επιστρέψει τα χρήματα, αλλά κυρίως για να του ζητήσει συγγνώμη.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του, Παρασκευή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!
1: Παίρνουν τα καλοκαίρια δια των τεσσαστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθηκε ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 4 η ώρα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανώτια παράλια της χώρας. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των οκτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελσαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Άστατος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνη με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2027-28, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, θα ακολουθούσε νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευθεί για την παράδοση ακόμα 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτίριων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Συνελήφθη το απόγευμα ένας από τους 2 δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028 ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η Κομισιόν ενέκρινε για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. We're living in. Let me tell you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται

0: αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων ωρών από το Περού και έως το Μεξικό και τη Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, σφιξινογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ben Gurion του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.